0: Εδώ είμαστε σταθερά στον Αθήνα 984 με την εκπομπή ο Αθήνας. Στο μικρόφωνο παραμένει ο Ευτύχης Γρυφάκης, σταθερά μέχρι και τις 7 στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Στεμουλακάτου, στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ήρθε η ώρα να βγούμε εκτός Ελλάδας. Αφήνουμε πίσω μας το άγχος των μαθημάτων, τις πανελλήνιες και το μηχανογραφικό και πάμε σε κάτι που οι νέοι και όχι μόνο περνάνε αρκετές ώρες πλέον. Αναφέρομαι στα ψηφιακά παιχνίδια. Θα δούμε πώς το gaming και η τεχνητή νοημοσύνη είναι σήμερα η πιο ζωντανή, δημιουργική και ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανία στον κόσμο και που γεννάει και δουλειές για το μέλλον. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, έχουμε στην παρέα μας έναν Έλληνα που βρίσκεται στην καρδιά αυτής της δημιουργικής εξέλιξης. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Γιώργος Γιαννακάκης, καθηγητής και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Ψηφιακών Παιχνιδιών στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γρυφάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαρά μου και τιμή μου.
0: Το να παίζεις video games μπορεί να σε κάνει μέχρι και καθηγητή πανεπιστημίου τελικά. Πώς μετατρέπεται αυτή η δραστηριότητα, παραδοσιακά θεωρούνταν χάσιμο χρόνου κάποτε ή αποκλειστικά μέσω ψυχαγωγίας, σε ένα κορυφαίο ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο αιχμής?
1: Εξαιρετική ερώτηση. Νομίζω ότι είναι λίγο παλιακή η εντύπωση ότι τα παιχνίδια είναι χάσιμο χρόνο. Με τα παιχνίδια μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε, γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, πιο κοινωνικοί. Όχι μόνο τα βίντεο παιχνίδια και τα επιτραπέζια, οποιοδήποτε παιχνίδι. Τα βίντεο παιχνίδια είναι ένα μέρος αυτής της διαδικασίας, μάθησης και εξελιχτικά, αν θέλετε, για χιλιάδες χρόνια παίζουμε παιχνίδια έτσι ώστε να γινόμαστε καλύτεροι. Τώρα υπάρχει μεγάλη έρευνα γύρω από την επιστήμη των βίντεο παιχνιδιών και ιδίως σε συνάρτηση με την τεχνητή νοημοσύνη, και μέσα από αυτή την σύνδεση των δύο έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα όχι μόνο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αλλά σε πολλαπλούς τομείς που ίσως δεν έχουμε ακόμα έτσι, το κοινό που μας ακούει αυτή τη στιγμή γνωρίζει.
0: Έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας η τεχνητή νοημοσύνη. Τη συζητάμε παντού, στα σχολεία, στις παρέες. Όμως, αν δεν κάνω λάθος, το πραγματικό εργαστήριο που γεννήθηκε και προπονήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη πολύ πριν φτάσει σε εμάς ήταν τα παιχνίδια.
1: Βεβαίως, είναι πολύ σωστά. Από το 1950, ας πούμε, τα τελευταία 70 χρόνια που η τεχνητή νοημοσύνη ζει μαζί μας, εξελίσσεται μέσω των βίντεο παιχνιδιών. Από τις πρώτες μέρες με τους πρώτους αλγόριθμους που ανακαλύπτηκαν το 1950 σε σκάκι, αν θέλετε,
0: ναι,
1: μέχρι τις πρόσφατες ανακαλύψεις που οδήγησαν στον
0: όπλο. Το ιστορικό Deep Blue ήταν αυτό, αν δεν κάνω λάθος, το 1950 ή όχι?
1: Όχι, το 1950 μιλάμε για τον Alan Turing,
0: ναι,
1: τον πατέρα για πολλούς τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ήταν και σκακιστής και πειραματίστηκε αρκετά με το σκάκι σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Deep Blue έρχεται πολύ αργότερα, το 2009, και πρόσφατα έχουμε Νόμπελ Χημίας που δίνεται σε έναν άνθρωπο και σε μια εταιρεία, την Deep Mind, τον Ντέμι Χασάμπι, ο οποίος δημιούργησε αλγόριθμους χημίας, τεχνητής νοημοσύνης, για να βοηθήσει την επιστήμη της χημίας. Οι πρώιμες εκδοχές αυτών των αλγορίθμων τεσταρίστηκαν μέσα από βιντεοπαιχνίδια. Αυτό δεν ξέρω αν το ξέρει ο πολύς κόσμος, αλλά είναι τόσο σημαντικά για τη ζωή μας και για την επιστήμη.
0: Γιατί οι εταιρείες gaming ήταν οι πρώτες που ξεκλείδωσαν αυτή την τεχνολογία?
1: Γιατί τα παιχνίδια για τους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά περιβάλλοντα που προωθούν την επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ελεγχόμενα περιβάλλοντα στα οποία κάποιος μπορεί να πραγματιστεί χωρίς να βγει στον πραγματικό κόσμο και αν θέλετε να σπάσει τα ρομπότ ή να χαλάσει κάποιο ρομπότ πριν δουλευτεί στην προσομοίωση. Τα παιχνίδια λοιπόν μπορούν να προσομοιώσουν οτιδήποτε βλέπουμε εκεί έξω στον πραγματικό κόσμο αλλά και πράγματα που δεν βλέπουμε, φανταστικούς κόσμους. Οπότε καταλαβαίνετε οι προοπτικές εδώ είναι απεριόριστες. Τι μπορεί να τεστάρει και πώς μπορεί να βελτιώσει κάποιος τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης μέσα από βίντεο παιχνίδια.
0: Εσείς πέρα από τις θεωρίες και τα αμφιθέατρα έχετε περάσει και στην πράξη ως συνιδρυτής μιας startup στη Μάλτα που αναλύεται την ίδια την ανθρώπινη εμπειρία για τους μεγαλύτερους κολοσσούς του gaming παγκοσμίως και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τι έχουν δείξει τα πρώτα αποτελέσματα? Πώς συνδέονται δηλαδή τα συναισθήματα ενός παίκτη με το ίδιο το παιχνίδι και γιατί αποφάσισαν οι εταιρείες να επενδύσουν τώρα σε αυτό?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε, είναι μια νέα τεχνολογία πρόσφατη, μέσω της οποίας προσπαθούμε να αντιληφθούμε, να κατανοήσουμε την ανθρώπινη εμπειρία, κοιτάζοντας την οθόνη του υπολογιστή, σαν μια μορφή καθρέφτη, συναισθηματικού καθρέφτη. Και έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή γιατί έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, και επίσης τώρα είναι η στιγμή για τις εταιρείες, για τους κολοσσούς, όπως είπατε, των βίντεο παιχνιδιών, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη τεχνολογία. Οπότε στο μέλλον προβλέπουμε παιχνίδια τα οποία θα είναι πλήρως εξατομικευμένα στον κάθε χρήστη, έτσι ώστε ο κάθε ένας από εμάς να φτιάχνει την εμπειρία που θέλει, βάσει των προτιμήσεών του, βάσει των θέλωτων.
0: Αυτή η ικανότητα πάντως της τεχνητής νοημοσύνης να διαβάζει το συναίσθημά μας, εμένα μου φέρνει αναπόφευκτα στο μυαλό σκηνικό από τη σειρά Black Mirror, συγκεκριμένα ένα επεισόδιο, αν θυμάμαι, λεγόταν Play Test, όπου η τεχνολογία ουσιαστικά τι έκανε, έλεγχε πλήρως την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση.
1: Ναι, προφανώς. Είναι λίγο δυστοπικό, και μάλιστα μου έχει πάρει συνέντευξη ο Guardian για αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο στο παρελθόν, πριν αρκετά χρόνια. Όντως είναι δυστοπικό, θέλει, όπως κάθε τεχνολογία, υπάρχουν η ηθική φραγμή εδώ και η ηθική διάσταση μέσω της οποίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Κάθε τεχνολογία είναι εργαλείο, και δυστυχώς κάποιες φορές να χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο. Και εκεί πρέπει να είμαστε εμείς ιδιαίτερα επιστήμονες, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Πόσο κοντά είμαστε τελικά να δούμε κάτι τέτοιο να εφαρμόζονται και στην πολιτική επικοινωνία και τον κοινωνικό έλεγχο?
1: Γι' αυτό δεν γνωρίζω. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πάντως η πολιτική βούληση είναι κλειδί εδώ όσον αφορά τη σωστή χρήση τεχνολογίας, όχι μόνο των βίντεο παιχνιδιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε δει πρόσφατα παραδείγματα από τον πόλεμο στο Ιράν χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι καλή χρήση αυτή, προφανώς. Δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι εξαιρετικό εργαλείο, αλλά εξαρτάται από τους ανθρώπους και από τους πολιτικούς, αν θέλετε, ή από οποιοδήποτε άνθρωπο έχει στα χέρια του κάποιο εξαιρετικό εργαλείο, με ποιο τρόπο θα το χρησιμοποιήσει.
0: Με αφορμή αυτό που είπατε για τον πόλεμο του Ιράν, θυμόμαστε όλοι τις εικόνες από την Ουκρανία που είδαμε τον στρατό να στρατολογεί επίσημα νεαρούς gamers, παιδιά που μεγάλωσαν με ένα τηλεχειριστήριο στο χέρι να πιλοτάρουν drones, καμικάζι στην πρώτη γραμμή, χρησιμοποιώντας αυτούσια χειριστήρια Xbox, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα, ναι, είχαν εισάγει και σύστημα πόντων για κάθε στόχο που πετυχαίνουν, μετατρέποντας ουσιαστικά τον θάνατο σε ένα μακάβριο σκόρθαπο.
1: Είναι πολύ, πολύ άσχημο.
0: Βλέπουμε δηλαδή το gaming πλέον να έχει ξεφύγει από την οθόνη και να μπαίνει στην ομή αιματηρή πραγματικότητα.
1: Ναι, όπως είπα, δεν είναι μόνο το gaming, μπορεί να είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως για παράδειγμα ακούσαμε ότι τα μοντέλα της Anthropic Claude χρησιμοποιούνται στον πόλεμο του Ιράν, και όλες οι τεχνολογίες από video games μέχρι αεροναυτική μέχρι τεχνητή νοημοσύνη, σε κάποιο σημείο χρησιμοποιούνται για λάθος σκοπό. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα video παιχνίδια, όπως είπα και πριν, έχουν χρησιμοποιηθεί για πάρα πολύ καλούς σκοπούς, όπως για την εκπαίδευση, για την υγεία, για τα να σχεδιάσουν τα χτίρια στα οποία ζούμε, έτσι ώστε να είναι βιοκλιματικά, την αρχιτεκτονική, και τα αυτοκίνητα που οδηγούμε ή οδηγούν μόνα τους, τα αυτοκίνητα της Τέσλα και το καθεξής. Όλα αυτά είναι εξαιρετικές, μας τα έχουν δώσει η χρήση, οι προσομοιώσεις με τις οποίες επιτυχάνουμε μέσα από τα βίντεο παιχνίδια. Προφανώς μπορούμε να προσομοιώσουμε και ένα πόλεμο, και δυστυχώς το κάνουμε.
0: Μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να είχε επίκεντρο το πετρέλαιο, όμως ανεπίσημα θα πω εγώ ότι θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τα δεδομένα των χρηστών ως το πετρέλαιο του 21ου αιώνα, όταν μεγάλες πολυεθνικές του gaming συγκεντρώνουν data για το πώς αντιδράμε συναισθηματικά σε κάθε δευτερόλεπτο ενός παιχνιδιού. Ξέρετε, τίθεται και ένα τεράστιο ζήτημα ηθικής και ιδιωτικότητας. Τελικά ποιος ελέγχει αυτά τα δεδομένα? Υπάρχει ένα αυστηρό κρατικό ή ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο? Φαντάζομαι όλοι έχουμε αναρωτηθεί.
1: Βεβαίως, και εγώ ίδιος και εσείς. Αναλόγως, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή σημαντική ερώτηση, αναλόγως για ποια, η απάντηση είναι αναλόγως για ποια χώρα μιλάμε. Στη Δύση, κυρίως δυστυχώς, τα δεδομένα της τεχνητής νοημοσύνης τα ελέγχουν και τα μοντέλα κάποιες μεγάλες εταιρείες, ιδίως στην Αμερική. Στην Κίνα, όπου ήμουν πρόσφατα, ελέγχονται κεντρικά από το κράτος σε μεγάλο βαθμό. Στην Ευρώπη Νομίζω ότι κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να ελέγξουμε τις χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Όχι να σταματήσουμε την πρόοδο, αλλά να ελέγξουμε τις χρήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αν η μοναδική προτεραιότητα των μεγάλων εταιριών είναι το κέρδος, πού είναι το κέρδος? Πώς διασφαλίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπτύσσεται με γνώμονα το κοινωνικό όφελος? Υπάρχει χώρος και εδώ στην Ευρώπη για αυτό που ονομάζουμε ηθική τεχνητή νοημοσύνη, ή τελικά μήπως είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα?
1: Όχι, υπάρχει μεγάλος χώρος και είναι πολύ σημαντικό να επενδύουμε εξίσου μεγάλα ποσά για την έρευνα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για ηθικούς σκοπούς. Όπως κάθε τεχνολογία, επιμένω. Και στην Ευρώπη έχουμε κάνει πολλά περισσότερα βήματα από κάθε άλλη ήπειρο, θεωρώ. Ήδη η Ευρώπη έχει εδώ και κάποια χρόνια έχει μπει σε αυτήν την κουβέντα, με τη Μάλτα μάλιστα πρωτοπόρος αυτές τις κουβέντες, σε αυτή τη συζήτηση για το AI Act, το λεγόμενο.
0: Ναι.
1: Και η πολιτική βούληση είναι πολύ σημαντική εδώ και νομίζω ότι στην Ευρώπη πηγαίνουμε εξαιρετικά καλά. Το κέρδος πάντα ήταν αν θέλετε, το βασικό στόχος κάθε εταιρείας, όχι μόνο των βίντεο παιχνιδιών, αλλά οπότε θεωρώ το ερώτημα είναι γενικότερο. Δεν είναι μόνο για τα βίντεο παιχνιδιά για την νοημοσύνη. Θα πρέπει η πολιτεία να διασφαλίσει ότι οι πολίτες της δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις από οποιαδήποτε τεχνολογία και από οποιοδήποτε προϊόν.
0: Κύριε Γιαννακάκη.
1: Πάντως ήμασταν όριμοι ακόμα, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να έχουμε κάποιες έτσι σωστές πολιτικές κατευθύνσεις και
0: μάλιστα
1: στρατηγικές.
0: Φύγατε πριν χρόνια από την Ελλάδα, σε μια εποχή που ενδεχομένως αυτό με το οποίο θέλατε να ασχοληθείτε, η επιστήμη των ψηφιακών παιχνιδιών, εδώ φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα ακούμε από την κυβέρνηση συχνά για μεγάλες επενδύσεις στην καινοτομία, για ψηφιακά άλματα, προσπάθειες επιστροφής των επιστημόνων μας. Εσείς θα γυρίζατε πίσω στην Ελλάδα μόνιμα και υπό ποιες συνθήκες? Υπάρχουν τελικά οι υποδομές και η νοοτροπία στη χώρα μας για να στηρίξουν ένα τόσο προηγμένο ερευνητικό πεδίο, ή ακόμα είμαστε πολύ πίσω και μένουμε απλώς στα μεγάλα λόγια?
1: Νομίζω ότι γίνονται πολύ καλά βήματα. Μπορεί να είναι μικρά, αλλά είναι σταθερά σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς. Η Ελλάδα σιγά σιγά απέκτησε ένα κέντρο αριστείας στον Αρχιμίδη. Διαβάζω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα υποχρηματοδότησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει γίνει κάποια σοβαρά βήματα. Στον χώρο του video gaming επίσης υπάρχουν επενδύσεις, από όσο γνωρίζω, από γνωστούς στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσω το οποίο πολλοί συνάδελφοι και εγώ ίδιος θα μπορούσα να σκεφτώ να γυρίσω στην Ελλάδα. Απλά υπάρχουν κάποια ακόμα βήματα που πρέπει να γίνουν όσον αφορά πολλά θεσμικά πλαίσια γύρω και από την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τα βίντεο παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Με λίγο αργά βήματα, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Εύχομαι να κάνουμε πιο γρήγορα βήματα και να επιστρέψετε και στην Ελλάδα μόνιμα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984, στον σταθμό της πόλης.
1: Ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γιαννακάκης, καθηγητής και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Ψηφιακών Παιχνιδιών στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: Για πολλά χρόνια, όταν μιλούσαμε για κάπνισμα, η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από το κλασικό τσιγάρο. Σήμερα όμως το τοπίο έχει αλλάξει. Έχουν μπει νέα προϊόντα, αποκτήσαμε νέες συνήθειες, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν γίνει νέα μόδα. Το άτμισμα επηρεάζει πλέον διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και κυρίως τους νεότερους. Μαζί μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, πνευμονολόγος, παθολόγος, εντατικολόγος, ομότιμος καθηγητής φυσιολογίας της αναπνοής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Καπνίσματος. Καλησπέρα σας, κύριε Μπεχράκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Γρυφάκη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984. Είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθείτε το θέμα εδώ και δεκαετίες. Ποια είναι σήμερα η πραγματικότητα γύρω από το κάπνισμα? Έχουμε στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αν μέναμε μόνο στους τίτλους που διαβάζουμε, θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου το τσιγάρο υποχωρεί σταδιακά. Είναι όμως έτσι?
1: Ναι, πράγματι το κάπνισμα εν γέννη υποχωρεί. Οπωσδήποτε όμως, όπως το θέσατε και στην εισαγωγή σας πολύ σωστά, αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και γίνεται μια επίθεση οργανωμένη, ενορχιστρωμένη στα παιδιά ηλικίας 11 έως 15 ετών, με προϊόντα τα οποία εισάγουν την εξάρτηση στη ζωή του παιδιού, και η νικοτίνη γίνεται βίωμά τους για όλη τους τη ζωή. Μια ανέμελη απόφαση ενός παιδιού να βάλει στο στόμα του ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο έχει γεύση φρούτου και άρωμα και σχήμα που συγκινεί αυτή την ηλικία, το παγιδεύει για όλη τη ζωή. Αυτό είναι ένα, θα το βαφτίσω, έγκλημα που γίνεται, και ο σκοπός όλων των εκδηλώσεων που θα κάνουμε αυτές τις ημέρες,
0: ναι,
1: είναι να αναδείξουμε την ανάγκη όλης της κοινωνίας να αντιδράσει σε αυτό.
0: Ακούγοντας αυτά που λέτε, δημιουργείται η αίσθηση ότι ίσως αλλάζει περισσότερο η μορφή παρά η ίδια η ουσία. Έχουμε δηλαδή μια μετατόπιση του προβλήματος, βλέπουμε νέες μορφές κατανάλωσης, νέες συνήθειες, μια διαφορετική εικόνα όπου και αν κυκλοφορήσουμε, στους δρόμους, στα σχολεία, στις παρέες. Τι κινδύνους κρύβει αυτή η νέα μόδα?
1: Ποιοι κινδύνους της εξάρτησης? Το κάνει το παιδί εξαρτημένο στη χρήση νικοτίνης. Είναι το τρίτο εξαρτησιογόνο ουσία μετά από την ηρωίνη και την κοκαίνη. Ακολουθεί η νικοτίνη. Όποιος τη βάλει μερικές φορές στο στόμα του σε αυτή την ηλικία γίνεται εξαρτημένος στη χρήση αυτής της ουσίας για όλη τη ζωή. Θα χρειαστεί μια μέρα να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να το κόψει. Κάποια μορφή που θα του βάζει νικοτίνη στον οργανισμό του. Ο εγκέφαλος δηλαδή του παιδιού,
0: ναι,
1: μαθαίνει να λειτουργεί μόνο όταν έχει την ουσία αυτή. Άλλως το παιδί αγχώνεται και πρέπει με προτεραιότητα να αναζητήσει τη χρήση και μετά να ακολουθούν όλες οι άλλες επιλογές που έχει στη ζωή του. Αυτό είναι η έννοια της εξάρτησης και πρέπει να το συνειδητοποιήσει όλη η κοινωνία αυτό. Να μην θεωρούμε ότι το παιδάκι μας κάπνισε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο σήμερα και τι έγινε. Έγινε εξαρτημένο άτομο. Αυτή τη στιγμή, με το λάθος που έχει κάνει όχι η Ελλάδα,
0: ναι,
1: η Ευρώπη ολόκληρη και η Βόρεια Αμερική, να επιτρέψει τη χρήση αυτών των προϊόντων που στοχεύουν σε αυτή την ηλικία, αυτό θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Παράγουμε εξαρτημένα άτομα, εισάγουμε την έννοια της εξάρτησης στη ζωή του παιδιού και στη συνέχεια θα ψάξουμε να το λύσουμε μια μέρα όταν θα έχει γίνει δύσκολο.
0: Και βλέπουμε τους νέους πολύ συχνά με ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο στο χέρι και μάλιστα όχι κρυμμένο όπως μπορεί να συνέβαινε με το κλασικό τσιγάρο. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο πλέον έχει απενοχοποιηθεί και θα έλεγε κάποιος ότι όχι απλά έχει γίνει αποδεκτό από την κοινωνία, αλλά έχει μετατροπεί και σε ένα σύγχρονο σύμβολο στάτους, κοινωνικής ένταξης.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα από αυτά. Έχει γίνει μια στοχευμένη επίθεση των εμπορικών συμφερόντων σε συγκεκριμένη ηλικία. Όλα τα άλλα που μου λέτε δεν ισχύουν. Δεν έχει γίνει αποδεκτό. Σκοπός είναι να σταματήσει προτού εξαπλωθεί. Και εδώ στην Ελλάδα.
0: Από κάποιους γονείς και από κάποιες παρέες έχει γίνει. Είναι πολύ πιο αποδεκτό το άτμισμα από ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο από ότι το κλασικό τσιγάρο.
1: Αυτό είναι μια σύγκριση. Όχι ότι είναι αποδεκτό.
0: Πολύ πιο αποδεκτό, ναι. Για να το θέσω έτσι. Για να το θέσω πιο σωστά.
1: Δεν είναι αποδεκτό. Το ένα είναι περισσότερο μη αποδεκτό από το
0: άλλο. Πολύ πιο αποδεκτό, ναι. Για να το θέσω έτσι. Για να το θέσω πιο σωστά.
1: Δεν είναι αποδεκτό. Το ένα είναι περισσότερο μη αποδεκτό.

0: να μην μπορεί να καταλάβει κάποιος, ένας γονέας, κάποιος άνθρωπος, ότι είναι το ίδιο εθιστικό και ότι περιέχει νικοτίνη και το,
1: το
0: ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ουσιαστικά μας λέτε ότι μπαίνει ο άλλος στον κόσμο της νικοτίνης με διαφορετική πόρτα εισόδου, αν μπορούμε να το πούμε
1: ακριβώς
0: έτσι.
1: Ακριβώς αυτό γίνεται. Όχι, δεν μπαίνει ακριβώς στον κόσμο της νικοτίνης. Μπαίνει στον κόσμο των εξαρτήσεων. Γίνεται εξαρτημένο άτομο. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κάθε ακροατής μας, αλλά και ο κάθε Έλληνας και ο κάθε πολίτης της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας σήμερα, ότι η χρήση αυτών των προϊόντων μετατρέπουν τα άτομα, τα παιδιά αυτά, σε εξαρτημένα άτομα και τα εισάγουν στη λειτουργία του εξειδικευμένου εγκεφάλου. Αυτό έτσι πρέπει να το περάσουμε. Και εκεί στρεφόμαστε σήμερα. Και αυτό είναι το μοτίβο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε από εδώ και πέρα και στην Ευρώπη. Ναι. Επί προεδρίας μου τώρα στο ENSP, αυτό θα είναι το μήνυμα που θα περάσουμε. Κάνουμε ολόκληρο συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο για αυτή τη δουλειά. Έχω πάρει διάγγελμα από τον ίδιο τον Πατριάρχη που λέει ότι αυτό συμβαίνει. Και όλη η παγκόσμια κοινότητα έχει αρχίσει να ξεσηκώνεται σε αυτό. Και θα προσπαθήσουμε και εμείς εδώ να κάνουμε όσο πιο πολύ θόρυβο μπορούμε γύρω από την προστασία των παιδιών, από την εξάρτηση.
0: Μάλιστα.
1: Στην νοικοτήνη.
0: Κύριε Μπεχράκη, θέλω να πάμε λίγο και βόρεια στην Ευρώπη.
1: Να μετατρέπονται σε εξαρτημένα άτομα στην νοικοτήνη, να σηκώσουν το χέρι και να το πούνε.
0: Να πάμε λίγο στη Σουηδία, γιατί ακούμε συχνά το παράδειγμά της. Ακούμε ότι έχει πετύχει το περίφημο όριο του 5% και χαρακτηρίζεται σχεδόν ως smoke-free χώρα. Αλλά θέλω να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά, γιατί υπάρχουν και φωνές που λένε ότι μειώθηκε το κλασικό κάπνισμα, αλλά μετακινήθηκε ένα μέρος του πληθυσμού σε άλλες μορφές χρήσης νικοτίνης. Θέλω να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και αν όντως μιλάμε για ένα πετυχημένο case study ή τελικά μια επικοινωνιακή φούσκα.
1: Είναι εν μέρη το ένα, εν μέρη το άλλο. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Είναι κάτι και από το ένα, κάτι και από το άλλο. Έχουν πετύχει τη μείωση του συμβατικού τσιγάρου, αναμφίβολα,
0: ναι.
1: Αλλά δεν έχουν πετύχει καθόλου να ελέγξουν τα παιδιά που πηγαίνουν από την πρώτη και τη δεύτερη δημοτικού στο σχολείο με ένα σνους, όπως λέγεται, στην τσέπη, το οποίο είναι κάτι σαν σοκολάτα που το δαγκώνουν. Και αυτό του βγάζει νικοτίνη. Και τα παιδιά αυτά είναι εξαρτημένα στη νικοτίνη από ηλικίες ακόμη μικρότερες από αυτές που σας ανέφερα πριν. Αυτά συμβαίνουν στη Σουηδία και παθαίνουν προβλήματα από τα ούλα τους, παθαίνουν από τα δόντια τους, παθαίνουν ό,τι θέλετε. Άλλες βλάβες, πιο πολλές, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία από το σνους. Το οποίο ευτυχώς που δεν εγκρίθηκε για κυκλοφορία ελεύθερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ουσιαστικά λοιπόν η νικοτίνη μπήκε σε άλλα προϊόντα και πιο ελκυστικά προϊόντα θα έλεγε κανείς, όπως η σοκολάτα. Η Ελλάδα πού βρίσκεται στον ευρωπαϊκό χάρτη? Γιατί για χρόνια είχαμε την εικόνα μιας χώρας με πολύ ψηλά ποσοστά καπνίσματος και μια ιδιαίτερη κουλτούρα γύρω από το τσιγάρο. Έχει αλλάξει ουσιαστικά αυτή η εικόνα? Έχουμε τομείς στους οποίους προχωράμε και άλλους στους οποίους εξακολουθούμε να υστερούμε σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι, έχουμε προχωρήσει πολύ στο θέμα της αλλαγής της νοοτροπίας γύρω από το κάπνισμα. Ναι. Όποτε έχουμε δημοσιοποιήσει τα πράγματα, ο Έλληνας δεν είναι ο λεγόμενος θεριακής καπνιστής, σίγουρα. Απλώς υπάρχει μια, θα την καταγγείλω σήμερα, μια ανοχή στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, η οποία αποτελεί ντροπή της Ελλάδος, ακόμη και για τους τουρίστες μας που έρχονται εδώ. Σας λέω ότι ακούμε παράπονα κάθε μέρα για το ότι στα νυχτερινά κέντρα είναι μόνο για καπνιστές. Όποιος δεν είναι καπνιστής δεν μπορεί. Μια ίδια γυναίκα δεν μπορεί να πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο. Ένας άνθρωπος που έχει άσθμα δεν μπορεί να πάει σε νυχτερινό κέντρο να διασκεδάσει. Ένας που θέλει να ακούσει τον αγαπημένο του τραγουδιστή, την αγαπημένη του τραγουδίστρια, δεν μπορεί να πάει σε νυχτερινό κέντρο να τους ακούσει, εάν έχει την παραμικρή ευαισθησία. Είναι...

0: μόνο για καπνιστές. Αυτή την εθνική ντροπή ήθελα να την καταγγείλω σήμερα σε όσους μας ακούνε και στους αρμόδιους, οι οποίοι να μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, να πάνε να κάνουν εξωτερικούς ελέγχους. Τι θα πει, δεν έχουμε έλεγχο στις 12 και στις 1 η ώρα το βράδυ.
1: Πάντως η γενικότερη εικόνα, κύριε Μπεχράκη, έχει βελτιωθεί σε σχέση με τις δεκαετίες του 80 και του 90. Βλέπαμε και τότε τις διαφημίσεις, θυμάμαι, τσιγάρων παντού, από αφίσες, περιοδικά, αθλητικές διοργανώσεις, ακόμη και στην τηλεόραση. Και αυτό έπαιζε το ρόλο του. Σήμερα έχουμε απαγορεύσεις διαφήμισης, περιορισμούς στους δημόσιους χώρους, που τηρούνται στους περισσότερους τουλάχιστον, αυξήσεις φόρων, αντικαπνιστικό νόμο. Αν τα βάλουμε όλα αυτά σε μία σειρά, ποιο μέτρο έκανε πραγματικά τη μεγαλύτερη διαφορά και ποιο ίσως υπερεκτιμήσαμε?
0: Την έκανε η εκπαίδευση που γίνεται στα σχολεία. Το ζήτημα του καπνίσματος είναι ζήτημα αλλαγής μιας νοοτροπίας, στην οποία δουλεύουμε 15 χρόνια τώρα. Ναι. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από χορηγία του Μπεχράκης Foundation από τη Βοστόνη και εξακολουθείται σήμερα να ενισχύεται από αυτό. Και αυτό στοχεύει στην εκπαίδευση των δασκάλων, των μαθητών και την αλλαγή του κλίματος που έχει γίνει σε χώρους εργασίας. Κάνουμε σεμινάρια, έχει αναπτυχθεί αυτό το ζήτημα, ναι. Και έτσι έχει αλλάξει το κλίμα και η νοοτροπία του Έλληνα γύρω από το κάπνισμα. Απλώς δεν υπάρχει όση βοήθεια θα θέλαμε να έχουμε στο ζήτημα του παθητικού καπνίσματος, και σας το ανέφερα πριν και θα το ξανακαταγγείλω, ότι είναι ντροπή αυτό που η ελληνική πολιτεία αφήνει να γίνεται στα νυχτερινά κέντρα και πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Δεν μπορεί να έχουν άλλο κράτος οι άνθρωποι της νύχτας από ό,τι έχουν όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτό συμβαίνει. Δεν τολμάει κανείς να τους πλησιάσει.
1: Κύριε Μπεχράκη, από τη δική σας εμπειρία μιλήσατε για πρόληψη, ενημέρωση, για την εκπαίδευση που έχουν βοηθήσει πολύ. Υπάρχουν άλλα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης που χρειάζονται ενίσχυση ακόμη και επανασχεδιασμό κεντρικά από το κράτος?
0: Επανασχεδιασμός γίνεται με την έννοια του ότι γίνεται ο εστιασμός στην νικοτίνη σαν εξαρτησιογόνο ουσία, σαν ουσία η οποία οδηγεί τον εγκέφαλο στη λειτουργία με εξαρτήσεις, και αυτό, εάν περάσουμε στην κοινωνία, είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλλει ουσιαστικότατα στην αντιμετώπιση του προβλήματος που λέγεται χρήση καπνικών προϊόντων εν γέννη.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπεχράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Δημήτρη.
1: Να είστε καλά και καλή συνέχεια στις δράσεις σας.
0: Επίσης.
1: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, πνευμονολόγος, παθολόγος, εντατικολόγος, ομότιμος καθηγητής φυσιολογίας της αναπνοής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Καπνίσματος.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: Έτσι, με ένα ταξίδι στον κόσμο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταυμουλακάτου, στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ακολουθεί το ένθετο «Ανάσες Ιστορίας» και αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Αυξημένη η κίνηση γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά, όπου για σήμερα είναι προγραμματισμένα 25 δρομολόγια με 31.000 επιβάτες. Στα δρομολόγια με προορισμό τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Αυξημένη η κίνηση και στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Μαδρίτη και Ρώμη στον απόϊχο της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα. Χθες βράδυ η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, απαντώντας στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών, καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Τέθηκαν σε ισχύ από τη μία τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσουν έως τις 7 Σεπτέμβρη. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Προηγήθηκε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η οποία πρώτη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέστειλε την εφαρμογή της Σέγγεν ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθενται σήμερα Κρήτη, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπηρώσεων. Για τρίτη κατά σειρά φορά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αρνήθηκε αιτήματα του Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη καθώς και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών. Μιλώντας στον Αθήνα 984, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, προανήγγειλε την κατάθεση νέων αιτημάτων ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο πριν από το τέλος Αυγούστου με νέα στοιχεία. «Το μόνο που καταφέρνουν είναι να μεταχρονολογήσουν το πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να διατηρήσει την υπόθεση στο αρχείο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούς και αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Πρόσθεσε πως από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Περισσότερες από 10 εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο ύστερα από συναγερμό που σήμανε στην Ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση. Ο δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο ενημέρωσε πως ξέσπασαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες της πρωτεύουσας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας ανέφερε μέσω Telegram πως τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην πόλη Μπροβαρή, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Κιέβου. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί η εκπομπή η συναυλία του Σαββάτου. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Λαλιώτης.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
4: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί μου ακροατές, καλημέρα από το ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Γκούσταβ Μάλερ. Τρίτο μέρος από την 6η Συμφωνία. Φιλαρμονική της Βιέννης, Λέοναρντ Μπέρνστάιν, στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Robert Schumann, τέταρτο μέρος από την Τρίτη Συμφωνία. Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες, Κάρλο Μαρία Τζουλίνι στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Robert Schumann, πρώτο μέρος από το κοντσέρτο για πιάνο. Φιλαρμονική του Βερολίνου, Herbert von Karajan στη διεύθυνση, Christian Zimmermann στο πιάνο.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Αλεξάνδρ Σκριάμπιν. Αντάντε από την τρίτη σονάτα για πιάνο. Βλαντιμίρα Σκενάζη στο πιάνο. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά. Στα δρομολόγια με προορισμό της Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Αυξημένη κίνηση και στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Μαδρίτη και Ρώμη στον απόϊχο της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα. Χθες βράδυ η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, απαντώντας στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών, καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, τέθηκαν σε ισχύ από τη μία τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσουν έως τις 7 Σεπτέμβρη. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθενται σήμερα Κρήτη, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει η περιφέρεια Αττικής, λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπηρώσεων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την υιοθέτηση νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία. «Είμαστε ευγνώμονες στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και σε όλους όσοι υποστηρίζουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. Στο μεταξύ, νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρειά του στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούς και να μένουμε σύντομα μια συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Πρόσθεσε πως από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Νωρίτερα το Ιράν αντέδρασε στην κοινή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν χθες Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, λέγοντας πως η συμφωνία δεν θα εγγυηθεί την ασφάλεια του βασιλείου. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων κατά πολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις και συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ η διασπορά του ιού αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Σάββατο 8 Αυγούστου και κοιτάξτε τώρα τη συγκυρία. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, 8 Οκτώου του 2026. Προληπτική δεν είμαι, αλλά μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι και τυχαίο αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν μαζί και σήμερα ένα ακόμη δύο ώρο ενημέρωσης με την επικαιρότητα να ανεβάζει θερμοκρασία και το λέμε κυριολεκτικά. Η Αττική μπαίνει σε ημέρες υψηλού κινδύνου, ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα και η πολιτική προστασία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Τι μέτρα λαμβάνονται που πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή και πώς θα προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Όμως το καλοκαίρι δεν είναι μόνο αριθμοί στα θερμόμετρα. Είναι και η ανάγκη να πατήσουμε μία παύση, να ξεκουράσουμε το σώμα, αλλά κυρίως το μυαλό μας. Είναι τελικά οι διακοπές μια πολυτέλεια ή μια πραγματική ανάγκη για την ψυχική μας υγεία? Απαντήσεις, χρήσιμες συμβουλές, πρόσωπα της επικαιρότητας και συζητήσεις με ουσία μέχρι τις 10. Σας ευχαριστούμε που επιλέγετε να ξεκινήσουμε μαζί αυτό το πρωινό. Από τη ζέστη και τις φωτιές μέχρι την ανάγκη μας για ξεκούραση και επανεκκίνηση. Αυτό είναι το καλοκαίρι που ζούμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε σήμερα. Για πάμε λοιπόν στον ήχο, ο Πάνος Αργύρης, στην παραγωγή ο Χρήστος Κάπος, στις μουσικές επιλογές η Κάτια Παυλίδου. Στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας διαφορετικά, υπάρχει ο αριθμός 6948-984-984 μέσω Viber αλλά και μέσω email στη διεύθυνσή μας 984onair@gmail.com.

Για πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι σήμερα, καθώς ανεβαίνει το θερμόμετρο. 27,5 αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στο Γκάζι. Και για 8 και 4 το πρωί νομίζω ότι είναι μια υψηλή θερμοκρασία. Γιατί αν αναλογιστούμε τι θα γίνει στις 3 το μεσημέρι ή στις 4, φαντάζομαι ότι θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα το συζητήσουμε όμως αργότερα αυτό και με το μετεωρολόγο μας, οπότε θα το δούμε αναλυτικά. Για πάμε λίγο να δούμε τα πρωτοσελίδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα, να δούμε λιγάκι τι γίνεται. Για να πάμε λίγο στην Καθημερινή. Οι τελικές ρυθμίσεις και οι όροι για την ανάπτυξη του τουρισμού, οι 5 ζώνες και οι περιορισμοί στο ειδικό χώρο ταξικό. Ακριβώς από κάτω για μπάνιο και τραγούδι με συνταγή γιατρού. Τι γίνεται εκεί, συνάδελφοι, στην Καθημερινή? Μας παρακολουθείτε, μας κατασκοπεύετε, θα έλεγα, προφανώς και αστειεύομαι, γιατί το ίδιο θα μπορούσατε να πείτε και εσείς για μας, επειδή έχουμε ένα ανάλογο θέμα σε λιγάκι στην εκπομπή. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό έτσι θέμα. Για να δούμε λοιπόν, μπορούμε να συνταγογραφήσουμε διακοπές, θα το δούμε σε λιγάκι. Πάμε λίγο στα παραπολιτικά. Αποκλειστικά, λέει, στα παραπολιτικά όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς 30.000 προσλήψεις. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πώς και από ποιους θα στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις? Γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, στην άμυνα, στην πυροσβεστική, στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Πόσες θέσεις εγκρίθηκαν συνολικά στο δημόσιο την περίοδο 2020-2026, πώς εμπλέκεται στον όλο σχεδιασμό η τεχνητή νοημοσύνη, πώς εμπλέκεται? Αυτό τώρα είναι ενδιαφέρον, θα θέλαμε λίγο να το μάθουμε, θα το διαβάσουμε. 11.987 εγκρίσεις για εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Αυτό είναι ένα καλό νέο. Για πάμε λίγο στα νέα του Σαββατοκύριακου. Μαύρη σελίδα για τη δικαιοσύνη. Στο αρχείο η δικογραφία αναφέρεται στις υποκλοπές. Απόφαση πρόκληση. Ο εισαγγελέας αρνητικός του Αριουπάγου στα 4 αιτήματα για εκ νέου έρευνα. Ανά περίπτωση, είτε επικαλείται νομικούς λόγους, είτε υποστηρίζει πως δεν προέκυψαν νέα στοιχεία. Θυμίζουμε ωστόσο τη δίκη σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο που έχει οριστεί για τον Δεκέμβριο. Άλλη μία προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου. Επίσης, ακριβώς δίπλα δεν υπήρχε καμία αντιπυρική ζώνη. Έγγραφο σοκ για Δυτική Αττική. Η πυροσβεστική μιλάει για τρύπιες δεξαμενές νερού και κόκκινες περιοχές χωρίς αντίκρισμα. Αυτό πρέπει να το δουν λίγο οι αρμόδιοι, αν όντως είναι έτσι. Δηλαδή, όντως δεν υπήρχε καμία αντιπυρική ζώνη. Το έγγραφο αυτό είναι της πυροσβεστικής, δεν είναι δικό μας. Οπότε λίγο πρέπει να εξεταστούν αυτά, για να δούμε πώς φτάσαμε δηλαδή σε αυτή τη φωτιά. Για πάμε λίγο στην απογευματινή. Τουριστική ανάπτυξη με ξεκάθαρους κανόνες. Το ειδικό χωροταξικό και οι 5 κατηγορίες περιοχών. Αυστηρή όρη δόμησης και σαφή όρια στις νέες επενδύσεις. Ασπίδα προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορούμε δηλαδή να αναπτυσσόμαστε τουριστικά, αλλά να μην καταστρέφουμε και το φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον, κυρίως και το φυσικό, λόγω και της κρίσης που αντιμετωπίζουμε όλοι, της κλιματικής εννοώ. Έμφαση στην αποσυμφόρηση των επιβαρημένων προορισμών. Επίσης από κάτω είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, ειδικά για αυτούς που είναι ήδη διακοπές. 10 λέει πανηγύρια που θα σας μείνουν αξέχαστα. Για μπείτε λίγο να το διαβάσετε, μήπως σας ενδιαφέρει να επισκεφτείτε κάποιο. Για πάμε λίγο στον Ελεύθερο Τύπο. Φοροοδηγός για δωρεές και γονικές παροχές. Τώρα αυτό αναφέρεται μάλλον στα κληρονομικά. Για να δούμε πότε επιβάλλεται φόρος και σε ποια περιουσιακά στοιχεία. Ποιος πρέπει να υποβάλει τη δήλωση και πού, η προθεσμία υποβολής και η διαδικασία βήμα-βήμα. Οι προϋποθέσεις και τα όρια απαλλαγής σε περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας, αναλυτικοί πίνακες με τις κλίμακες υπολογισμού
των φόρων και οι εξαιρέσεις. Αυτό όποιον ενδιαφέρει, όποιος έχει κληρονομικά ζητήματα, είναι ένας ολόκληρος φοροοδηγός που μπορεί να βρει αρκετές πληροφορίες. Έβρεξε πρόστιμα και λουκέτα για τα ομπρελοκαθίσματα. Πρωταθλητές στις παραβάσεις Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα. Να δούμε βέβαια λίγο και την εφημερίδα των συντακτών. Ακτινογραφία της οικονομικής ασφυξίας των φορολογουμένων. Δεν πληρώνω. Άτυπη στάση πληρωμών προς την εφορία. Αυξήθηκαν κατά 19,4 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το τέλος του 2019 έως τον Απρίλιο του 2026. Εντάξει, δεν μας κάνει εντύπωση αυτό, γιατί όταν ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, δεν πληρώνει. Δεν είναι ότι δεν θέλει να είναι προφανώς τυπικός απέναντι στις υποχρεώσεις του, αλλά μπορεί να μην βγαίνει ο μήνας. Σχεδόν οι μισοί φορολογούμενοι αδυνατούν, να το λέει και όλα, σχεδόν οι μισοί φορολογούμενοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και ανακυκλώνουν τις οφειλές από φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ. Κάει και η πολιτική προστασία. Στάχτη περισσότερα από 5 εκατομμύρια στρέμματα παρά την υποτιθέμενη ενίσχυση των κρατικών δομών, απουσία σχεδιασμού, ελλείψεις στην πρόληψη, τη διαχείριση δάσεων και τη χρηματοδότηση των δήμων. 447 εκατομμύρια ευρώ του Αντινέρο χωρίς απολογισμό. Επικοινωνιακές δικογραφίες. Το 95% πηγαίνει στο αρχείο. Εδώ έχει και μία συνέντευξη του Μανώλη του Χριστοδουλάκη, βουλευτή Πασόκ Ανατολικής Αττικής, που δηλώνει ότι το Πασόκ θα παραμείνει αυτόνομο. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε και κάτι έτσι ενδιαφέρον. Για να πάμε λίγο στην αυτεμπορική. Ολιστικό σκανάρισμα της εγχώριας αγοράς από ξένους και Έλληνες παίκτες. Οι 10 μεγαλύτερες ενεργειακές συμφωνίες. Τι πυροδοτεί τα deals στην ενέργεια. Η ναυτεμπορική έχει τώρα σήμερα και το θέμα από κάτω για τη συμφωνία της Μέκκας. Μουσουλμανικό λέει ΝΑΤΟ. Τριμερή συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό, το οποίο αυτή η τριμερής τέλος πάντων συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, θα λέγαμε ότι αρχίζει και κυκλώνει λίγο περισσότερο από όσο είναι ήδη δηλαδή κυκλωμένο το Ιράν. Συγκεκριμένα η αμυντική αυτή συμφωνία που υπογράφηκε χθες από τους τρεις αυτούς εταίρους λένε ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Άγκυρας προς το ΝΑΤΟ. Μάλιστα, η ανάπτυξη περιφερειακών συνεργασιών από την Τουρκία δεν αποτελεί μια εναλλακτική στην ιδιότητά της ως μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε όμως και ένα επιθετικό στρατιωτικό μπλοκ. Η Άγκυρα έχει επαναλάβει αρκετές φορές και το επανέλαβε και χθες όταν πραγματοποιήθηκε η τριμερή συμφωνία που υπογράφηκε στην Μέκκα, ότι δεν στοχεύει καμία τρίτη χώρα ούτε κανένα μπλοκ. Δεν αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική εκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνολογιών και την περιφερειακή σταθερότητα. Μία σημαντική λοιπόν συμφωνία έχει υπογραφεί χθες. Θα τη δούμε και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες τι ακριβώς μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά. Να πάμε σε μία μουσική ανάσα και να επανέλθουμε για τα περαιτέρω.

Για να πάμε λιγάκι τώρα στο Πόρτο Γερμενό, στη Ψάθα, σε αυτούς τους οικισμούς που είχαμε εκτεταμένες ζημιές από την πύρινη Λέλαπα, διότι οι αρχές έχουν μπει έτσι σε έναν αγώνα δρόμου για να μπορέσουν να καταγράψουν προφανώς τις ζημιές, αλλά και να αποκαταστήσουν. Να αποκαταστήσουν τις ζημιές, εντάξει, η προτεραιότητα έχει δοθεί στην αποκατάσταση των δικτύων κοινής ωφέλειας, να το πούμε αυτό, και μετά ακολουθούν οι αυτοψίες για την καταγραφή, για να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις των ανθρώπων που έχουν χάσει και τα σπίτια τους. Γιατί οι κάτοικοι εκεί, στο Πορτογερμενό, στην Ψάθα, στον οικισμό, στον κάμπο των Μεγάρων και όπου αλλού τέλος πάντων πέρασε η πύρινη Λέλαπα, αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Πέρα από τη θλίψη τους και την αγωνία τους και πέρα από τη μεγάλη στεναχώρια που καλούνται να διαχειριστούν ό,τι απέμεινε τέλος πάντων από τις περιουσίες τους, γιατί έχει σε κάποιους δηλαδή έχουν απομείνει συντρίμμια κυριολεκτικά, δηλαδή κάποια σπίτια και κάποια οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιο Δρίσκο, στην Ψάθα περίπου το 90% των κατοίκων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές διέθεταν ξύλινες στέγες ή βεράντες, οι οποίες τυλίχτηκαν γρήγορα στις φλόγες όταν κατέρευσαν πάνω τους φλεγόμενα δέντρα. Που είναι φοβερό αυτό τώρα να το ζουν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, δεν έχουμε αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις, δεν έγιναν τα ίδια και πολύ χειρότερα στο μάτι? Προφανώς, αλλά αυτοί οι άνθρωποι όμως θα πρέπει με κάποιο τρόπο γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, να αποζημιωθούν για όλο αυτό που έχει συμβεί, γιατί έχουν χάσει κυριολεκτικά τα σπίτια τους, δεν έχουν που να μείνουν. Οπότε αυτό λίγο πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι για να το τρέξουν. Η εικόνα βέβαια είναι πάρα πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή, εννοώ από άποψη πυρκαγιάς, εντάξει, δεν υπάρχουν δηλαδή ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε η άνοδος της θερμοκρασίας που επίκειται να μην μας δημιουργήσει άλλου τέτοιου είδους προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά. Ας ελπίσουμε λοιπόν να είναι μία σύντομη άνοδος, γιατί όχι και να έχουμε και κάποιες βροχούλες για να μπορέσει λίγο και το περιβάλλον να αποκατασταθεί. Μία σημείωση εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσον όλες αυτές οι αποζημιώσεις που οφείλονται στους ανθρώπους αυτούς που έχουν χάσει και τα σπίτια τους και τα αυτοκίνητά τους, θα τεινάξει στον αέρα το πρόγραμμα της ΔΕΘ που ετοίμαζαν στην κυβέρνηση. Θα το δούμε φυσικά τις επόμενες ημέρες, θα το παρακολουθούμε έτσι με μεγάλη αγωνία.

0: Τι γίνεται τώρα με την ζέστη, τι θα κάνει ο Αύγουστος, πώς θα συμπεριφερθεί? Αυτή τη στιγμή στον Γκάζι έχουμε 28,8, δηλαδή βαίνουμε προς τους 29 βαθμούς, τους 30 νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα τους έχουμε πιάσει. Σαραντάρια προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι ότι έρχονται, κορυφώνεται δηλαδή το κύμα ζέστης, έτσι θα έχουμε ένα επικίνδυνο κοκτέιλ θα λέγαμε με μελτέμια, και υπάρχουν και περιοχές οι οποίες θα μπουν σε red code. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα κυλήσει ο Αύγουστος, όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, μετεωρολόγο, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Λαγουβάρδο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, Βασιλοπούλου. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα σε όλους. Να δω σκοπείο Αθηνών. Κύριε Λαγουβάρδε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, Βασιλοπούλου. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα σε όλους.

0: κανονικές θερμοκρασίες, μια γενεφευθήκατε στο κέντρο, είναι περίπου αυτή την εποχή, στο 33-33,5 βαθμούς. Επομένως και σήμερα που έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, εκτιμώ 37-38 βαθμούς έχουμε σήμερα στην Αθήνα, είναι θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τα κανονικά. Και θα έχουμε για αρκετές ημέρες αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για αρκετές ημέρες θερμοκρασίες θα είναι, θα το έλεγα, στα όρια του καύσωνα, δηλαδή αρκετά υψηλές θερμοκρασίες.
1: Όταν λέμε αρκετές ημέρες, κύριε Λεγουβάρδε, δηλαδή εκτιμάτε ότι ας πούμε θα περάσουμε και το δεκαήμερο?
0: Μια εβδομάδα θα έλεγα σίγουρα. Με κάποιες βέβαια αλλαγές, μικρές αλλαγές από μέρα σε μέρα, γιατί εξαρτάται πολύ και την θερμοκρασία και από το πώς πνέουν οι άνεμοι και από τη ροή των ανέμων. Επομένως, θα έλεγα ότι για αρκετές ημέρες θα είμαστε πάνω από τα κανονικά, όμως αρκετή ζέστη. Θα είναι ενοχλητικό γιατί είναι πολλές ημέρες, παρόλο που δεν θα δούμε ακραίες τιμές θερμοκρασιών. Δεν μιλάμε για κάτι ακραίο, όμως είναι μια έτσι σχεδόν τυπική ζέστη, όπως το είπατε και εσείς. Εποχή είναι να έχουμε και τέτοιες θερμοκρασίες, θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλει προσοχή πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις για τους ανθρώπους που είναι έτσι πιο ευάλωτοι και πιο ευαίσθητοι στις υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα για παράδειγμα, που οι θερμοκρασίες δυστυχώς παραμένουν υψηλές και τη νύχτα. Δεν πέφτουν δηλαδή όπως στην Ήπειρο, μπορούμε να έχουμε και τη ζέστη το μεσημέρι, το βράδυ, έτσι υπάρχει μια ανακούφιση. Στην Αθήνα το έχουμε πει πολλές φορές και με τους μεγάλους καύσωνες των προηγούμενων ετών, αλλά και με τους πιο έτσι μέτριους καύσωνες όπως αυτός, όπου οι θερμοκρασίες παραμένουν αρκετά υψηλές και μας κουράζει όλο το 24ωρο. Μόνος μην το αγνοήσουμε, δεν μιλάμε για κάτι ακραίο, δεν μιλάμε για κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε καμία περίπτωση, όμως για αρκετές ημέρες θα έχει ζέστη, επομένως θέλει την προσοχή του και κάποια επαγρύπνηση και για τους ανθρώπους που ενοχλούνται ή που μπορούν να
1: επιβαρυνθούν
0: ακριβώς από τη ζέστη. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, έχουμε και μετέμια. Βέβαια, ισχυρά και μάλιστα Κυριακή, κυρίως Δευτέρα, ίσως και Τρίτη, να είναι πολύ ενισχυμένα στην Ανατολική και Νότια χώρα. Επομένως, το δέσω με το άλλο θέμα, το μεγάλο θέμα των πυρκαγιών, μπαίνουμε σε μια περίοδο πάλι έτσι, μεγάλης επικινδυνότητας για τις δασικές πυρκαγιές. Θέλει επομένως πολύ προσοχή. Είναι άλλωστε η εποχή, κύριε Σασοπούλου, που έχουμε αυτές τις συνθήκες, γι' αυτό το λόγο και έχει και διαχρονικά, σε αυτές τις εβδομάδες που διανύουμε, έχουμε δει στη χώρα μας και πολύ μεγάλες δασικές πυρκαγιές στο παρελθόν.
1: Δεν το συζητάω. Η αλήθεια είναι ότι οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, εντάξει, γιατί και η Ευρώπη αντιμετώπισε ένα, δεν ξέρω αν ήταν παράδοξο, αυτό θα μας το πείτε εσείς, αντιμετώπισε ένα κύμα καύσωνα που για τα δικά τους δεδομένα ήταν πρωτοφανές. Εμείς δηλαδή δεν μπήκαμε σε αυτό το κλίμα, σε αυτή την έντονη ζέστη. Έχουμε βιώσει και εμείς καύσωνες, δεν το συζητώ. Είμαστε μια μεσογειακή χώρα. Αλλά αυτό που αντιμετώπισαν τώρα χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, ήταν πρωτοφανές.
0: Και η Κεντρική Ευρώπη.
1: Και η Κεντρική Ευρώπη, ναι.
0: Ναι, όντως ήταν πρωτοφανές. Εκεί πραγματικά μιλάμε για ακραία κατάσταση. Καταρχάς, αυτές οι περιοχές, οι πολλές ζέστες, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες ξεκίνησαν το τέλη Μαΐου, πολύ νωρί. Δηλαδή, ουσιαστικά πριν μπει το μετεωρολογικό καλοκαίρι μέσα. Τέλος Μαΐου, είχαμε τον Ιούνιο, είχαμε τον Ιούλιο, έχουμε ακόμα υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη, και είχαμε μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Εμείς φέτος δεν είχαμε μια τέτοια ακραία συμπεριφορά. Αλλά είχαμε πέρσι, είχαμε πρόπερσι, είχαμε το 21, το 23. Αν κοιτάξει κανείς τα τελευταία 6 χρόνια, βλέπει ότι στην Ελλάδα είχαμε πολύ μεγάλους καύσωνες, μεγάλη διάρκεια του καλοκαίρι του 21, του 23, του 24 και του 25. Το 22 στη χώρα μας ήταν ένα ήπιο καλοκαίρι, ήταν όμως και τότε πολύ ζεστό στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη, και φέτος το 26 περίπου, χειρότερη μάλιστα έκδοση να το πω έτσι, ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με πολλούς καύσωνες, πολλές ημέρες με ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη και ηπιότερες συνθήκες σε εμάς. Τώρα μας ακουμπάει λίγο και αυτή η ζέστη, αλλά
1: αυτό ήθελα ακριβώς να σας ρωτήσω.
0: Όχι όμως ακραία, πάλι το παραλαμβάνω. Εμείς θα έχουμε ζέστη χωρίς όμως ακραία συμπεριφορά.
1: Στην Ευρώπη συνεχίζεται η ίδια κατάσταση.
0: Στην Κεντρική Ευρώπη, ναι, συνεχίζει να έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στην Δυτική Ευρώπη είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Είναι λίγο καλύτερα.
0: Το αποτέλεσμα που ήταν τεράστιες πυρκαγιές, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές που είχαμε στην Ευρώπη με τις καταγραφές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Καταγραφής των Πυρκαγιών είναι στην Ισπανία, στη Γαλλία, και ως αποτέλεσμα του καύσωνας των μεγάλων καυσώνων που είχαν στις περιοχές. Πολύ θερμές θάλασσες στη Δυτική Μεσόγειο, πάνω από 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ως αποτέλεσμα των θερμοκρασιών, των υψηλών θερμοκρασιών του αέρα. Σε εμάς το Αιγαίο και λόγω της αιμονής των Μελτενιών φέτος, το οποίο βέβαια μας δροσίζουν να είναι κακά, γιατί είναι κακό πράγμα για τις φωτιές, είναι το πιο δροσερό σημείο της Μεσογείου αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχει περίπτωση να μας επηρεάσει τώρα εμάς αυτό το κύμα, τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό, όσο για το υπόλοιπο ενώ του Αυγούστου, ή εντάξει θα συνεχίσουμε με τις γνωστές υψηλές θερμοκρασίες
0: του κύματος? Μάλλον αυτό το σενάριο είναι το πιο πιθανό που λέτε το τελευταίο. Δηλαδή, επηρεαζόμαστε λίγο από αυτές τις θερμές

0: μας πέρα την Κρήτη και Ευρώπη, γι' αυτό θα έχουμε άνοδο της δημοκρασίας και έχουμε άνοδο της δημοκρασίας και θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Θα έλεγα όμως η τάση είναι να μην έχουμε κάτι ακραίο, εκτός από προ, θα το δούμε για τις επόμενες 7 με 10 ημέρες. Αρκετή ζέστη, κουραστική ζέστη, το παραλαμβάνω, γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε και τα 37 και 38, είναι θερμοκρασίες που μας καταπονούν. Θα πάμε 40 και 42, εντάξει, και η κατάσταση αρχίζει γίνεται επικίνδυνη. Αλλά οι θερμοκρασίες που το πάμε και πριν από λίγο θέλουν την προσοχή τους. Τώρα, για τις φωτιές πάλι, αυτές οι ψηλές θερμοκρασίες, έστω και 37-38 βαθμούς, ξεραίνουν ακόμα περισσότερο τα δάση, γίνονται πιο εφλεκτά. Σε συνδυασμό βέβαια και με την. Βροχές δεν έχουμε, επομένως υπάρχει ξηρασία.
1: Υπάρχει ξηρασία, ναι.
0: Ακριβώς. Επομένως, όταν έχουμε και τις ημέρες που έχουμε και ισχυρούς ανέμους, γι' αυτό η Δευτέρα, μια επικίνδυνη ημέρα. Για πυρκαγιές ανεβαίνει πολύ ο δείκτης επικινδυνότητας. Θα το δούμε τέλος πάντων τις επόμενες μέρες, μέρα με μέρα, πώς θα πάει. Θέλει όμως προσοχή η επόμενη εβδομάδα πολύ, θα έλεγα από σήμερα, από να το πούμε, από αύριο και την επόμενη εβδομάδα, πολύ προσοχή στις δυτικές πυρκαγιές. Τα είπαμε. Κιόλας έχουμε χάσει πολύ μεγάλο ποσό πρασίνου, για παράδειγμα, στην Αττική και Δασών και με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά. Στη Δυτική Αττική έχουμε χάσει το 65% των δασών τα τελευταία χρόνια. Είναι τεράστιος αριθμός αυτός.
1: Άρα, ναι, και θα έχουμε προφανώς και συνέπειες από αυτό. Λόγω και της βροχής το χειμώνα, της μη συγκράτησης των υδάτων κτλ.
0: Σε περιοχή μάλιστα δική και να πω που έχουμε δυστυχώς φαινόμενα ισχυρόβροχοπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Στη Μάνα το 2017 και πέρσι είχαμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις μέσα στο χειμώνα.
1: Αυτό είναι
0: αλήθεια. Γίνεται πιο ευαίσθητη τώρα και πιο ευάλωτη λόγω και αυτής της κατάστασης.
1: Έχετε κάποια εικόνα, το ξέρω ότι είναι νωρίς, αλλά έχετε όμως κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή για το υπόλοιπο του Αυγούστου? Δηλαδή, εντάξει, είπαμε για την εβδομάδα αυτή που αναμένονται λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά για το υπόλοιπο του Αυγούστου έχουμε κάποια εικόνα?
0: Όχι. Είχαμε από τέλος Ιουλίου μια εικόνα για τον Αύγουστο, ότι θα είναι θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ως μέσος όρος του Αυγούστου. Αυτό προφανώς θα επιβεβαιωθεί. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, παράδειγμα, αν θα έχουμε ένα μεγάλο καύσωνα το δεύτερο 15ημέριο. Γι' αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Άρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν θα υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή στον καιρό μετά, ας πούμε, το κύμα ζέστης που αναμένουμε.
0: Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε γι' αυτό πάμε εβδομάδα-εβδομάδα, να στο πω έτσι, να βλέπουμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Μπορεί να υπάρχει αλλαγή, δεν αποκλείεται, και προς το καλύτερο είναι να δροσίσει και να βρέξει ή να έχουμε και συνέχεια την αιμονή των υψηλών θερμοκρασιών. Το πιο επικατέστατο σενάριο είναι πιθανότατα να πάμε σε αυτή τη λογική, δηλαδή με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά, χωρίς όμως να έχουν μια ακραία συμπεριφορά. Αλλά και πάλι μια πρώτη εκτίμηση, θα το δούμε αυτό από την επόμενη εβδομάδα.
1: Τα μελτέμια, κύριε Λεγουβάρδε, του Αυγούστου. Εντάξει, εγώ το θυμάμαι από παιδί. Είναι ένα φαινόμενο, θα λέγαμε, μετεωρολογικό, ή αυτό δεν είναι 100% βέβαιο ότι συμβαίνει πάντοτε τον Αύγουστο?
0: Όχι, είναι μετεωρολογικό φαινόμενο. Εμφανίζεται και τον Αύγουστο αλλά και τον Ιούλιο. Έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε αρκετά ισχυρούς ανέμους και τον Ιούνιο. Και πέρσι και φέτος είχαμε ισχυρά μελτέμια και τον Ιούνιο. Επεκτείνονται και το Σεπτέμβριο. Γενικά και λόγω της κλιματικής αλλαγής φαίνεται να υπάρχει μια επέκταση της χρονικής διάρκειας των μελτεμιών. Φυσικά Ιούλιος και κυρίως ο Αύγουστος παραμένουν οι μήνες που έχουμε τα ισχυρότερα μελτέμια. Το μελτέμιο είναι πολύ χαρακτηριστικό του ελληνικού καλοκαιριού. Ήταν πάντα μαζί μας. Εκατονταετίες χιλιετίες. Είναι ένα χαρακτηριστικό που δίνει αυτή τη μοναδικότητα που έχουμε και στο κλίμα στην περιοχή. Βοηθάει ώστε να έχουμε έτσι ποιότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική και Νότια χώρα. Απ' την άλλη, βέβαια, όταν έχουμε ισχυρά μελτέμια, η Δυτική Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα, που δεν επηρεάζεται τα μελτέμια, ζεσταίνονται πολύ. Δηλαδή, λέγαμε για υψηλές θερμοκρασίες και σκεφτόμαστε στην Αθήνα, που μέχρι τώρα καλά τα πήγαμε. Περιοχές όμως της Δυτικής Ελλάδας έχουν πολλές μέρες τώρα πάνω από 37-38 βαθμούς μέγιστης θερμοκρασίας. Και στη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα. Επομένως, το πρόβλημα έτσι υπάρχει σε κάποιες άλλες περιοχές όταν ανακουφίζει από την Ανατολική χώρα, ανεβάζει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και τις πολλές πυρκαγιές αυτήν την εποχή. Αλλά απ' την άλλη, δροσίζει, βοηθάει έτσι να έχουμε κάποιες θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές που είναι πιο ανεκτές.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βοηθάει σίγουρα το μελτέμι. Λιγάκι τουλάχιστον να είναι πιο ανεκτή η ζέστη αυτή. Άσχετα αν ο αέρας που εμείς αντιλαμβανόμαστε είναι ζεστός, όμως και η άπνοια δεν βοηθάει καθόλου.
0: Όχι, σίγουρα καθόλου. Να κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Σίγουρα η πνοή του ανέμου βοηθάει στο να αισθανόμαστε κάπως πιο ευχάριστα.
1: Βέβαια, από τη μία μπορεί να το θέλουμε για να δροσιζόμαστε λιγάκι, από την άλλη να μην το θέλουμε λόγω της ξηρασίας και των πυρκαγιών. Μιας που αναφέρατε όμως την κλιματική αλλαγή, η περίοδη με έντονη ζέστη φαίνεται να γίνονται συχνότερες, πιο παρατεταμένες θα λέγαμε τα τελευταία χρόνια. Είναι αλήθεια αυτό?
0: Ναι, είναι αλήθεια. Πέρα από την σταδιακή άνοδο της μέσης θερμοκρασίας της χώρας μας, έχει ανέβει περίπου 1,5 με 2 βαθμούς τα τελευταία 30 χρόνια, αυτό που επίσης διαπιστώνουμε είναι αυτό που λέτε, ότι οι καύσονες γίνονται πιο έντονοι και μεγαλύτερης διάρκειας. Σας το είπα και πριν, είχα μεγάλους καύσονες, μεγάλης διάρκειας καύσονες του 21, του 23, του 24 και του 25, δηλαδή τα 4, τα 5 τελευταία καλοκαίρια. Δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ αυτό. Είχαμε και καύσονες στο παρελθόν, μα και τα χρόνια όμως ενδιάμεσα που οι θερμοκρασίες ήταν πιο ήπιες. Ή με καύσονες μικρής διάρκειας, διήμερες, τριήμερες. Τώρα όλες αυτές τις χρονιές που προανέφερα είχαμε καύσονες πάνω από 10 ημέρες. Το 24, που ήταν και το πιο θερμό καλοκαίρι, είχαμε ένα καύσωνα συνεχόμενο 16 ημερών.
1: Ναι. Και είχε περάσει νομίζω και τους 40 βαθμούς, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Και έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά και ήταν και πάρα πολλές ημέρες με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Επομένως, η απάντηση είναι ναι. Και η μέση θερμοκρασία της χώρας μας ανεβαίνει, αλλά και οι καύσωνες γίνονται ισχυρότεροι και αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι κάθε καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό από το προηγούμενο. Διανύουμε αυτή τη στιγμή ένα σχετικά ήπιο καλοκαίρι, θα το αποτιμήσουμε όταν θα κλείσει βέβαια, στο τέλος Αυγούστου, αλλά και το 24 και το 25 και στο 24 το πάμε και πριν ήταν πάρα πολύ θερμά καλοκαίρια.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι που μου ήρθε στο μυαλό ως ερώτηση, την οποία πολλές φορές την κάνουμε μεταξύ μας, στις συζητήσεις που μπορεί να έχουμε με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας κτλ. Εμείς βέβαια όμως δεν είμαστε οι δήμονες και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντως αυτό που σκεφτόμαστε είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, έχει βάση επιστημονική, όχι μόνο αν είναι αλήθεια. Πολλές φορές λέμε ότι ένα ήπιο καλοκαίρι θα μας φέρει και έναν ήπιο χειμώνα ή τούμπαλιν, δηλαδή ένα πολύ θερμό καλοκαίρι θα μας φέρει έναν πολύ κρύο χειμώνα. Αυτό επιστημονικά υπάρχει μάλλον επιστημονική βάση σε αυτό το συλλογισμό?
0: Όχι, δεν συνδέονται αυτά.
1: Δεν συνδέονται.
0: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Έχουν χρονιές που μετά από ένα ήπιο καλοκαίρι μπορεί να έχουμε δει χειμώνες και βαριές και όχι, δεν συνδέεται. Και δεν υπάρχει κάποιος φυσικός λόγος, μετεωρολογικός λόγος να συνδεθούν. Όχι. Όταν θα μπούμε πλέον στο φθινόπωρο, θα αλλάξει η κατανομή των συστημάτων, θα δούμε πώς θα γίνει όλοι οι διαδρομές που ακολουθούν τα βαρομετρικά χαμηλά που μας φέρουν τις βροχές, τα έντονα φαινόμενα του φθινοπόρου και του χειμώνα, τις ψυχρές εισβολές. Όχι. Αυτό όπως το βλέπουμε, οι χειμώνες μας δεν γίνονται πιο ήπιοι. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να έχουμε οι τελευταίοι χειμώνες που έχουμε ζήσει στη χώρα μας, ήταν ήπιοι. Επομένως, αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες όλες τις εποχές του χρόνου, μπορεί να γίνεται και πιο ήπιες οι καταστάσεις του χειμώνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα στο χειμώνα μπορεί να έχουμε και ένα διήμερο, τριήμερο, μπορεί να χιονίσει και μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Θα συμβεί κάποια στιγμή. Mm-hmm. Το έχουμε δει άλλωστε και πρόσφατα.
1: Το έχουμε δει, ναι.
0: Ακριβώς. Δεν σημαίνει αυτό ούτε αναιρεί τη γενική εικόνα που είναι η άνοδος της θερμοκρασίας όλες τις εποχές. Η άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως όμως το καλοκαίρι με τους μεγάλους καύσωνες, οπότε αυτή η άνοδος των 2 βαθμών γίνεται πολύ πιο αισθητή, γιατί την άνοιξη αντί να έχει 23 και έχει 25 βαθμούς, η διαφορά δεν είναι αισθητή. Αλλά όταν είναι 37 γίνονται 40, γίνεται αισθητή.
1: Βέβαια είναι αισθητή. Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι έτσι τελευταίο. Για όσους σχεδιάζουν διακοπές τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, υπάρχουν ημερομηνίες που θα έπρεπε να προσέξουν ιδιαίτερα για κάποιο λόγο μετεωρολογικό? Γιατί επηρεάζει ο καιρός, πάντοτε επηρεάζει πέρα από τη ζέστη και ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν με τα καράβια παραδείγματος χάρη. Μπορεί να υπάρχουν απαγορευτικά να πάνε κάπου και να μην μπορούν να γυρίσουν. Τον Αύγουστο τα βλέπουμε αυτά. Αναφέραμε τώρα και τα μελτέμια. Μήπως πρέπει να προσέξουν οι άνθρωποι που ταξιδεύουν από τώρα και μετά?
0: Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι ενισχυτικό. Πέρα ότι όσο ταξιδέψει πάμε στις Κυκλάδες, στην Νότια, τον ταξιδέψει.
1: Ούτως ή άλλως, ας πούμε, έχει πάντοτε.
0: Ναι. Έχει ακριβώς. Με άλλες μέρες ισχυρότερα, λιγότερα ισχυρά μελτέμια. Δεν φαίνεται κάτι που θα τον προσέξουμε. Όχι. Δεν έχει. Ο καιρός στη χώρα μας το καλοκαίρι δεν έχει.
1: Είναι λιγάκι προβλέψιμος, θα λέγατε.
0: Ακριβώς. Και ούτε μεγάλες εκπλήξεις. Εντάξει, μπορεί να έχει κάποιες περιπτώσεις όπως είχαμε στις 24 Ιουλίου με πολλές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Μάθει μεγάλη καταιγίδα και στο κέντρο της Αθήνας. Συμβαίνουν αυτά, αλλά αυτά έχουμε τις προειδοποιήσεις να τις δώσουμε μία, δύο, τρεις μέρες πριν για να πάρουμε τα μέτρα μας. Σαν γενική εικόνα, ο Αύγουστος είναι ένας ευχάριστος μήνας. Είναι ένας μήνας ο οποίος δεν έχει ειδικά φαινόμενα, με εξαίρεση κάποιο όπως είπαμε στη Βόρεια Ελλάδα. Όσοι ταξιδέψουν στην Ανατολική χώρα και Κυκλάδα θα έχουν άνεμο. Όσοι ταξιδέψουν προς το Ιόνιο θα έχουν υψηλότερες θερμοκρασίες και υγρασία. Θα γνωρίζουν άλλωστε όσοι επισκέπτονται τις περιοχές. Γενικά όμως είναι ένα όμορφο το ελληνικό καλοκαίρι, με εξαίρεση αυτό το δράμα που ζούμε. πολλά χρόνια τώρα, και όχι μόνο εμείς, με τις δασικές πυρκαγιές, που πλέον μας απασχολούν σχεδόν κάθε καλοκαίρι, συζητάμε αυτές τις καταστάσεις.
1: Εσείς συνεργάζεστε ως μετεωρολόγοι, εσείς συνεργάζεστε με τις αρχές για το κομμάτι αυτό της κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη, δηλαδή οι αρχές, η κυβέρνηση, η πυροσβεστική, πάντοτε συνεργάζεται, ας πούμε, με την μετεωρολογική υπηρεσία για να μπορέσει λιγάκι να σχεδιάσει τις επιχειρήσεις της ή τα επόμενα βήματα?
0: Σίγουρα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι στη μετεωρολογική υπηρεσία, είμαι στο στεροσκοπείο. Αλλά
1: ναι, στο στεροσκοπείο.
0: Είναι επίσημο φορέ και με εμά έχει υπάρξει συνεργασία, αλλά νομίζω ότι αυτέ οι συνεργασίε πάντα μπορούν να γίνουν πιο καλέ και πιο στενέ. Πάντα υπάρχει το καλύτερο από το καλό. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτίωση και καλύτερε αξιοποίηση τη έρευνα και των υπηρεσιών που παράγονται σήμερα σε αυτή την επιστημονική έρευνα, στη μετεωρολογία, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Εκεί, μια και αναφέρθηκα αυτό, μιλάμε για τον καιρό των επόμενων ημερών και την επικίνδυνοτητα που να έχουμε για πυρκαγιές, για πλημμύρες, οτιδήποτε. Τώρα, για το μεγαλύτερο εικόνα τη κλιματική αλλαγή, εδώ νομίζω ότι είμαστε αρκετά πίσω. Δηλαδή, πρέπει να σχεδιάσουμε τις πολιτικές μας τις επόμενες δεκαετίες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Εδώ νομίζω ότι είμαστε λίγο αρκετά πίσω. Δηλαδή έχουμε και τις βλέπουμε επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, στην υγεία, που είναι αποτέλεσμα αυτών των νέων καταστάσεων το οποίο βιώνουμε. Και θα πρέπει να σχεδιαστούν νέες πολιτικές σε πολλούς τομείς. Είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση, βέβαια. Για παράδειγμα, συζητήσουμε πώς επηρεάζει η αγροτική παραγωγή από τις νέες κλιματολογικές συνθήκες. Δεν ακούνε μόνο μετεωρολόγοι, θέλεις και γεωπόνους, θέλεις ανθρώπους, παραγωγούς, οι οποίοι έχουν να μιλήσει και να δεις πώς θα σχεδιάσει τις επόμενες δεκαετίες. Τις επόμενες άμεσες δεκαετίες, μιλάω για το 2050, άμεσα πρέπει να το δούμε αυτό. Και τα προβλήματα τα διαβάζουμε, τα ακούμε συνέχεια. Πώς μειώνεται η παραγωγή, πώς πλήττεται η παραγωγή από τους καύσωνες και από τα έντονα φαινόμενα. Εδώ νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε.
1: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και σας ρώτησα για τη συνεργασία, όχι μόνο με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά και με το αστεροσκοπείο. Γιατί όλοι μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτό, εντάξει.
0: Οι φορείς που μπορούν να κάνουν αυτό. Εκεί είμαστε πίσω.
1: Ακριβώς. Επειδή είμαστε πίσω, πρέπει να εξεταστεί λιγάκι. Πρέπει να εξεταστεί αυτό από τους αρμοδίους. Πρέπει να εξεταστεί έστω και με εισήγηση, αν όχι της κυβέρνησης, της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Που...
0: Δεν είναι μόνο η πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είναι το βλέπετε μόνο στο κομμάτι. Σας είπα, υπάρχει συνεργασία για τα τωρινά.
1: Τα τωρινά και τα άμεσα προφανέστατα.
0: Τα άμεσα, ναι. Αυτό που λείπει.
1: Αλλά για το σχεδιασμό.
0: Τον αποπεριλαμβάνει πολλούς φορείς. Πάρα πολλούς φορείς.
1: Πάρα πολλούς φορείς. Ναι.
0: Η κλιματική αλλαγή είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι εδώ, δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο. Μας αφορά ήδη, θα αφορά προφανώς και τις άμεσες γενιές, τις γενιές που έρχονται πίσω από εμάς. Θα πρέπει να δούμε σε πολλούς τομείς τι θα κάνουμε σε αυτό. Εκεί το επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Σκεφτόμαστε το δώρο για καλά κάνουμε. Προφανώς να έχουμε μια πολύ καλή ενημέρωση, να ξέρουμε αν υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο ή μια πλημμύρα μεθαύριο. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά αυτό είναι το βραχυπρόθεσμο. Πέρα από το βραχυπρόθεσμο, που να πάμε και στο μακροπρόθεσμο, το οποίο είναι πώς αντιμετωπίζει η Ελλάδα την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι εδώ και επιταχύνεται. Αυτό το μεγάλο ερώτημα, πώς προετοιμάζεται η Ελλάδα, δεν έχουμε δώσει ακόμα τις απαντήσεις και θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ έντονα. Έχουμε το χρόνο, δεν είναι κάτι που θα φοράσει δύο μέρες μετά.
1: Όχι,
0: αλλά υπάρχει χρόνος για να το σχεδιάσουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Και το επαναλαμβάνω, εκεί είμαστε πολύ πίσω.
1: Δύο σημεία να κρατήσουμε, κύριε Λαουβάρδε, για να ολοκληρώσουμε. Ότι είμαστε λιγάκι πίσω στο σχεδιασμό της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να γίνουν βήματα από όλους τους φορείς, τους εμπλεκόμενους τουλάχιστον φορείς, για να μπορέσουμε κι εμείς να μην υπολοιπόμαστε από τις άλλες χώρες, αλλά και για να σχεδιάσουμε το καλύτερο για τη χώρα μας. Και το δεύτερο είναι ότι φαντάζομαι, έτσι όπως τα είπαμε μέχρι στιγμής, δεν περιμένουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο Αύγουστο, το υπόλοιπό του τουλάχιστον. Υπάρχουν και διαστήματα
0: Εκτός απρόπτου δεν βλέπουμε. Θα έλεγα μέχρι τις 15 Αυγούστου θα πάμε με ζέστη, χωρίς όμως ακραία συμπεριφορά της ζέστης.
1: Ωραία. Οπότε θα έχουμε και ζέστη, θα έχουμε και διαστήματα ανάσας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για σήμερα, για όλες τις πληροφορίες.
0: Καλό Σαββατοκύριακο έχουμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να πάμε και εμείς σε μια ανάσα και μετά να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Αυγούστου 1963. Στην Αγγλία πραγματοποιείται μία από τις πιο διάσημες ληστείες του 20ου αιώνα, γνωστή ως «Μεγάλη ληστεία του τρένου». Μια καλά οργανωμένη συμμορία, αποτελούμενη από 15 ληστές, σταματά το ταχυδρομικό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Γλασκόβη-Λονδίνο και αφαιρεί περίπου 2,6 εκατομμύρια λίρες σε χαρτονομίσματα, ποσό που θεωρήθηκε τεράστιο για την εποχή. Οι δράστες κατάφεραν να κινητοποιήσουν το τρένο, αλλοιώνοντας τα σήματα της γραμμής και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτό για να πραγματοποιήσουν τη ληστεία. Μετά τη ληστεία, η συμμορία κρύφτηκε σε μια κοντινή απομονωμένη φάρμα. Όταν κατάλαβαν ότι η αστυνομία πλησιάζει, εγκατέλειψαν τη φάρμα και άφησαν πίσω τους πλήθος στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα σε αντικείμενα, τα οποία οδήγησαν τις αρχές στην ταυτοποίηση των περισσότερων μελών της συμμορίας. Πολλοί από τους ληστές συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές κάθειρξης έως και 30 ετών, ενώ ορισμένοι κατάφεραν να διαφύγουν προσωρινά στο εξωτερικό. Ο Ρόνι Μπίγκς έγινε ο πιο διάσημος της συμμορίας επειδή απέδρασε από τη φυλακή το 1965. Κατέφυγε στη Βραζιλία, όπου έζησε ως φυγάς για 36 χρόνια πριν επιστρέψει οικειοθελώς στη Βρετανία το 2001 λόγω προβλημάτων υγείας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στο κόκκινο η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς σήμερα και αύριο κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Συνολικά μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.000 επιβάτες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Από Δευτέρα Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Μιλώντας στον Αθήνα 984 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου, υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθενται σήμερα Κρήτη, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπηρώσεων. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Μαδρίτη και Ρώμη στον απόϊχο της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα. Χθες βράδυ η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, απαντώντας στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών, καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας. Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, τέθηκαν σε ίσχυ από τη 1 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσουν έως τις 7 Σεπτέμβρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την υιοθέτηση νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία. «Είμαστε ευγνώμονες στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και σε όλους όσοι υποστηρίζουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. Στο μεταξύ, νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρειά του στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις και συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στη Μαριλένα Αναστασοπούλου. Αθήνα 984.

Και θα αναρωτιέστε τώρα, αδειάζει ποτέ άραγε η Αθήνα? Αδειάζει κι αυτή. Δεν είναι πάντοτε στις επάλξεις. Πόσες μέρες μας χωρίζουν από τον 15 Αύγουστο? Πάρα πολύ λίγες. Φέτος πέφτει και Σάββατο. Δεν έχει όμως καμία σημασία, γιατί βρισκόμαστε μια ανάσα, την νιώθουμε την ανάσα του 15 Αυγούστου, παρόλο που βρισκόμαστε ακόμα στο στούντιο. Όμως θα έρθει και η δική μας η ώρα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των αδειούχων για τον 15 Αύγουστο, εντάξει, όπως είπαμε. Είναι χιλιάδες οι πολίτες που εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, κυρίως με προορισμό τα νησιά, βέβαια, εντάξει, και οι ηπειρωτικές περιοχές, εντάξει. Βέβαια, η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, όπως μας είπε και η συνάδελφος η Κωνσταντίνα η Πλαστήρα, είναι ιδιαίτερα αυξημένη και από χθες, όχι μόνο σήμερα. Ενώ τα πλοία που κατευθύνονται προς τις Κυκλάδες έχουν πληρότητες που αγγίζουν το 100%. 100%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα να το καταλάβουμε. Είναι γεμάτα τα πλοία. Έχει λάβει το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή έχει λάβει βέβαια αυξημένα μέτρα για την διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Τώρα να δώσουμε και κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Σύμφωνα με τις προκρατήσεις, εντάξει, και τα στοιχεία που μας δίνουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα για σήμερα, έτσι, θα μιλήσουμε τώρα για σήμερα, 25 δρομολόγια με 31.000 επιβάτες. Και την Κυριακή αναμένονται 23 δρομολόγια με 34.000 επιβάτες. Δηλαδή η Κυριακή έχει περισσότερους επιβάτες, περίπου 3.000 επιβάτες περισσότερους. Από τη Ραφίνα όμως, ένα άλλο μεγάλο λιμάνι έτσι της χώρας, θα εκτελεστούν σήμερα 14 δρομολόγια. Δηλαδή 25 έχει ο Πειραιάς, 14 η Ραφίνα, με 9.700 επιβάτες, και αύριο 15, άρα η Κυριακή έχει μάλλον μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι βλέπουμε, 15 λοιπόν αύριο με 7.300 επιβάτες. Και το Λαύριο όμως έχει 8 αναχωρήσεις για σήμερα με 3,5, παραπάνω από 3.500 επιβάτες, και 11 για την Κυριακή, πάλι με περίπου τους ίδιους επιβάτες, 3.167 για την ακρίβεια. Πάντως να ξέρετε ότι ιδιαίτερη κίνηση έχουν και τα νησιά του Αργοσαρονικού, δηλαδή από τον Πειραιά σήμερα προβλέπονται συνολικά 54 δρομολόγια επιβατηγών ταχυπλοών, με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 11.700, και την Κυριακή αυξάνονται τα δρομολόγια σε 58. Βέβαια οι ταξιδιώτες, οι επιβάτες δηλαδή, είναι μειωμένοι. Είναι γύρω στους 9.000, δηλαδή 2.000 περίπου κάτω. Αυτό δεν μπορώ να το εκτιμήσω, δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι τα δρομολόγια περισσότερα και οι ταξιδιώτες λιγότεροι. Θα το μάθουμε όμως και αυτό. Από χθες λοιπόν, όπως σας είπαμε, η εικόνα στα λιμάνια ήταν αντίστοιχη. Φεύγει ο κόσμος, πηγαίνει για τις διακοπές του, τις οικογενειακές του διακοπές, και όχι μόνο, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να επιλέξει να πάει διακοπές και μόνος του, γιατί όχι. Να ευχηθούμε καλές διακοπές στους ανθρώπους που ταξιδεύουν, καλά δρομολόγια, και στους ναυτικούς μας. Να περάσουμε σε μια μουσική ανάσα για να πάμε να περάσουμε στο θέμα που σας είπαμε αρχικά, να μιλήσουμε λιγάκι με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για να δούμε τι μέτρα έχουν πάρθει από το Δήμο σε σχέση με την άνοδο της θερμοκρασίας που συζητήσαμε προλίγου και με τον μετεωρολόγο τον κύριο Λαγουβάρδο. Ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Συζητήσαμε λοιπόν για την άνοδο της θερμοκρασίας με τον κύριο Λαγουβάρδο, τις προγνώσεις. Να περάσουμε όμως από την πρόγνωση στην πράξη, γιατί όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει τα πράγματα λιγάκι δυσκολεύουν και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν πώς μπορούν να προστατευτούν. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της Αθήνας, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Κύριε Γραμματικογιάννη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Η Αθήνα, να σας κάνω βέβαια ένα πολύ σύντομο, έτσι, μια σύντομη σύνοψη, γιατί προηγουμένως μιλήσαμε με τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Λαγουβάρδο, για την αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στις επόμενες ημέρες. Μας είπε μάλιστα ότι χρειάζεται προσοχή. Εντάξει, δεν θα έχουμε κάτι ακραίο, ναι μεν, αλλά χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί περίπου για μία εβδομάδα οι θερμοκρασίες αυτές θα παραμείνουν. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι η Αθήνα βρίσκεται και εκείνη σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Θέλετε λίγο να μας πείτε τα βασικά μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος?
1: Ναι, καταρχήν, μια που αναφέρατε και τον κύριο Λαγουβάρδο, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τον κύριο Λαγουβάρδο και με το Αστεροσκοπείο. Εγκαθιστούμε μετεωρολογικούς σταθμούς εντός της διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων. Uh-huh. Και το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν χάρτες σε πραγματικό χρόνο όπου θα δείχνουν την κατάσταση τη μετεωρολογική στην Αθήνα, είτε αυτό αφορά την αίσθηση θερμότητας, την επιβάρυνση, σκόνη, ρήπους κτλ. Όλα αυτά θα παρουσιάζονται σε μια πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο και τον κύριο Λαγουβάρδο. Τώρα,
0: αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και είδηση, κύριε Γραμματικογιάννη, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική συνεργασία του Δήμου με το Αστεροσκοπείο για να μπορούν και οι πολίτες να ενημερώνονται για τις πραγματικές συνθήκες της θερμοκρασίας.
1: Και αυτό καταλαβαίνετε ότι θα μας βοηθάει και εμάς να κάνουμε και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Γιατί όταν έχεις μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο ανά περιοχή, ένα γειτονιά, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. τότε προφανώς θα μπορείς και εσύ να κατανείμεις το προσωπικό ή τις ανάγκες σου εκεί που υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη. Άρα αυτό όντως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε και με το Αστεροσκοπείο, γιατί μας δίνει και εμάς μια τεχνογνωσία έτσι και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
0: Άρα θα μπορούν οι πολίτες, κύριε Γραμματικογιάννη, να μπαίνουν σε κάποια πλατφόρμα για να ενημερώνονται για τις θερμοκρασίες στη γειτονιά τους, παραδείγματος χάριν?
1: Ακριβώς, και όχι μόνο για τις θερμοκρασίες, θα υπάρχει και η θερμική επιβάρυνση, θα υπάρχουν κάποιοι βιοκλιματικοί δείκτες δηλαδή, mm-hmm. θα υπάρχει η μεταφορά σκόνης, θα υπάρχει η αισθητή θερμοκρασία, υγρασία κτλ. Όλα αυτά τα οποία μας επηρεάζουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας.
0: Αυτά μόνο διαδικτυακά μπορεί ένας πολίτης να ενημερωθεί μόνο διαδικτυακά, ή μπορεί ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, είναι πιο μεγάλης ηλικίας, που θέλει να έχει αυτή την εικόνα της γειτονιάς του, της πόλης του, της χώρας του, μπορεί με κάποιο άλλο τρόπο να τα μάθει, δηλαδή να πάρει ένα τηλέφωνο κάπου στο Δήμο ή ενδεχομένως μέσω φωτεινών πινακίδων ή ενδείξεων μέσα στην πόλη? Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη?
1: Αυτό θα είναι η μεταξέλιξη, ουσιαστικά αυτή η πληροφορία να παρέχεται και σε πινακίδες στο Δήμο ανά περιοχή. Uh-huh. Και από εκεί και πέρα, εάν κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας θέλει να ενημερωθεί, προφανώς θα μπορεί να επικοινωνεί και με το 1595 και να λαμβάνει την πληροφορία που χρειάζεται.
0: Uh-huh, uh-huh. Να σας ρωτήσω τώρα, πόσοι και ποιοι κλιματιζόμενοι χώροι λειτουργούν αυτές τις ημέρες και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες?
1: Κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες από τη στιγμή που η πρόβλεψη της θερμοκρασίας θα είναι πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Θα υπάρχει σε κάθε δημοτική κοινότητα τέτοιος χώρος και οι ομάδες του street work θα είναι στο πεδίο, θα είναι στους δρόμους, έτσι ώστε να παρέχουν και υποστήριξη και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι άστεγοι ή χρειάζονται κάποια επιδείνωση.
0: Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα. Αν υπάρχει ειδική μέρημνα για άστεγους, ηλικιωμένους ή άλλες ευάλωτες ομάδες πολιτών.
1: Σε κάθε περίπτωση και σε όλες τις μέχρι σήμερα, πάντα το street work ήταν στο δρόμο, παρήχε νερό, παρήχε φροντίδα, και φυσικά υπάρχουν και τα... και το κέντρο υποδοχής αστέγων του Δήμου Αθηναίων εάν χρειαστεί κάτι περαιτέρω. Από εκεί και πέρα θα έχουμε κλιματιζόμενους χώρους, είμαστε όπως πάντα σε επιφυλακή και το βασικό όλων είναι να μπορούμε να έχουμε ασφάλεια και στους λόφους και στο περιαστικό πράσινο. Υπάρχουν πεζές περιπολίες οι οποίες είναι κάθε μέρα στους λόφους και στα πάρκα της πόλης, όχι μόνο για να εντοπίζουν εστίες πυρκαγιάς, αλλά για να εντοπίζουν εκ των προτέρων κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές. Mm-hmm. Για παράδειγμα, σκουπίδια, χόρτα, ξερά κτλ. Άρα, όλη αυτή η πληροφορία μας έρχεται σε πραγματικό χρόνο και οι υπηρεσίες του Δήμου επεμβαίνουν. Υπάρχουν τα ντρόουν της Δημοτικής Αστυνομίας που βρίσκονται στο Λυκαβητό 24 ώρες το 24ωρο, και επιβλέπουμε τόσο το λόφο όσο και την ευρύτερη περιοχή. Mm-hmm. Έχουμε και μια ειδική μέρημνα και φροντίδα για τις κατασκηνώσεις του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα. Άρα σε περιπτώσεις που έχουμε red code υπάρχουν μόνιμα πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες στο σημείο. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε δημιουργήσει ένα βασικό πλέγμα προστασίας πάνω από την πόλη, έτσι ώστε και οι άνθρωποι και το περιβάλλον να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλή σε αυτές τις συνθήκες.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα σας ρωτούσα. Θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Βέβαια με καλύψατε με τις πεζές περιπολίες, γιατί ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου, όπως είπατε και ο Λυκαβητός, αλλά και άλλοι λόφοι της Αθήνας. Οι πεζές περιπολίες, κύριε Γραμματικογιάννη, γίνονται από την Δημοτική Αστυνομία?
1: Όχι, γίνονται από υπαλλήλους της πολιτικής προστασίας, φυσικά σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία. Mm-hmm. Η Δημοτική Αστυνομία είναι τα μάτια μας, είναι επιχειρησιακός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας, αλλά πέραν αυτής υπάρχουν και κλιμάκια των 2-3 ατόμων κάθε φορά, τα οποία περιπολούν τους λόφους, περιπολούν τα πάρκα και σε συνδυασμό με τη Δημοτική Αστυνομία και με τις υπηρεσίες καθαριότητας και με τις υπηρεσίες του πρασίνου, δίνουμε το στίγμα, δίνουμε την ενημέρωση και επεμβαίνουμε στις περιπτώσεις που χρειάζεται. Mm-hmm.
0: Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των πολιτών, έτσι, στην πρόληψη μιας πυρκαγιάς μέσα στον αστικό ιστό? Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε και οι πολίτες να συμμετέχουν ενεργά? Ενδεχομένως μπορείτε να δημιουργήσετε, παραδείγματος χάρη, μια εθελοντική βάση, ούτως ώστε να μπορεί ένας πολίτης να είναι μέρος όλης αυτής της πρόληψης και όλης αυτής της επιχειρησιακής δράσης.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν το ανέφερα προηγουμένως, αλλά να πούμε ότι συνεργαζόμαστε και έχουμε και μνημόνια συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη τη Humanity Greece και άλλες, οι οποίες ομάδες συμβάλλουν και συνεισφέρουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και επανδρώνουν και πολλά κλιμάκια επιφυλακής και περιπολίας τις ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου. Άρα η παρουσία των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική, τόσο στο κομμάτι αυτό της πρόληψης, mm-hmm. αλλά και στο κομμάτι που αφορά την ιδιωτική ευθύνη. Ξέρετε, λέμε για τα καθαρίστα οικόπεδα, ότι πρέπει να είναι όλα καθαρισμένα, να μην υπάρχουν σημεία τα οποία μπορούν να προκαλέσουν έστω και μικρή ανάφλεξη. Εκεί λοιπόν ο ρόλος των πολιτών είναι σημαντικός, τόσο για να μας πούνε να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και τους χώρους τους, αλλά και για να μας ενημερώσουν σε περιπτώσεις που δεν έχουν εντοπιστεί από το Δήμο ότι αυτό το σημείο είναι ακαθάριστο ή αυτό το σημείο έχει πρόβλημα, και από εκεί και πέρα ο Δήμος να επέμβει. Άρα μιλάμε ότι εθελοντές πάρα πολύ σημαντικοί και ήδη υπάρχουν συνέργειες, και από εκεί και πέρα είναι και η ιδιωτική ευθύνη για να ο καθένας να φροντίζει το οίκου του, όπως λέμε, και να διευκολύνει και το έργο των δημοτικών υπηρεσιών.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Μου δίνετε μία πάσα σε αυτό το κομμάτι για να πούμε πραγματικά ότι Και εμείς ως πολίτες έχουμε τις ευθύνες μας. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα. Σαφώς έχουμε δικαιώματα, εννοείται, και πρέπει να τα διεκδικούμε. Αλλά έχουμε όμως και κάποιες υποχρεώσεις. Και πρέπει να τηρούμε και τις υποχρεώσεις μας για να μπορούμε να είμαστε συνεπείς και σωστοί. Δηλαδή, στο θέμα της πρόληψης για τη φωτιά που είδαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες τι συνέβη στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε συνεπείς. Στην πόλη μας, στη γειτονιά μας, στο σπίτι μας, ό,τι μπορεί ο καθένας. Δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα, αυτό να το τονίσουμε. Τώρα, αν κάποιος πολίτης εντοπίσει καπνό ή μια μικρή αιστεία φωτιάς οπουδήποτε, εντάξει, σε ένα καθάριστο οικόπεδο, οπουδήποτε, ποια θα είναι η σωστή αντίδραση?
1: Η πρώτη κίνηση σε κάθε περίπτωση είναι το τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία, το 119, και από εκεί και πέρα η πυροσβεστική ενημερώνει την πολιτική προστασία. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται να χαθεί χρόνος, γι' αυτό η πυροσβεστική είναι η πρώτη που πρέπει να κληθεί. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την χρησιμότητα του περιστατικού, μας ενημερώνει και εμάς, αν δεν έχουμε ενημερωθεί ήδη, και συνδράμουμε είτε με υδροφόρες, είτε με δημοτική αστυνομία, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση η πυροσβεστική είναι πρώτη που πρέπει να ενημερωθεί.
0: Άρα τα βήματα είναι πρώτα πυροσβεστική και η πυροσβεστική ενημερώνει μετά την πολιτική προστασία εφόσον χρειαστεί.
1: Βεβαίως έχουμε σχετική σχέση και με την πυροσβεστική. Είμαστε σε 24 ώρες επικοινωνία και με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, με όλους τους αρμόδιους φορείς. Άρα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι η πυροσβεστική είναι η πρώτη που πρέπει να ενημερώνεται, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει ενημέρωση και προς το Δήμο και προς όλους τους υπόλοιπους.
0: Θέλετε να στείλετε, για να ολοκληρώσουμε κύριε Γραμματικογιάννη, θέλετε να στείλετε έτσι ένα μήνυμα στους κατοίκους της Αθήνας για τις επόμενες ημέρες ως επικεφαλής της πολιτικής προστασίας του Δήμου της Αθήνας μας?
1: Να είναι πολύ προσεκτικοί, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες ή όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας, καλό θα είναι να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Θα μπορούν να επικοινωνούν και με τις υπηρεσίες του Δήμου εκ των προτέρων, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι υπηρεσίες του Δήμου ότι ενδεχομένως κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι μόνος του, μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και να χρειαστεί συνδρομή. Αυτά είναι καλό να τα γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Δήμου ακόμα και νωρίτερα, για να μπορέσουν να επέμβουν σε ένα περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση το 1595 και όλα τα τηλέφωνα του Δήμου και ηλεκτρονικά είμαστε δίπλα για να παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες και όλες τις φροντίδες, να μην αισθανθεί κανένας μόνος του.
0: Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως είναι μόνοι, όντως μπορεί να χρειαστούν βοήθεια. Το 1595 είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο τηλέφωνο. Πιστεύουμε ότι ο Δήμος είναι σε ετοιμότητα. Το λέω αυτό γιατί αντιλαμβάνεστε ότι στη χώρα μας Αύγουστο και μάλιστα την εβδομάδα, ας πούμε, του 15 Αύγουστου, εντάξει, περισσότεροι λείπουν. Όμως να μην αισθανθούν οι πολίτες μόνοι, υπάρχει η ετοιμότητα στο Δήμο, είναι σε πλήρη εξέλιξη και επιφυλακή. Το 1595 για όποιον έχει ανάγκη και για ό,τι χρειαστεί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει.
1: Βεβαίως. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια.

Last but not least. Τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτό. Λοιπόν, είναι μια φράση αγγλική. Μεταφράζεται ως εξής: τελευταίο, αλλά όχι. Τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτό. Λοιπόν, είναι μια φράση αγγλική. Μεταφράζεται ως εξής.

0: Και τι έχουμε ανάγκη να φύγουμε, να αλλάξουμε τις παραστάσεις, να απομακρυνθούμε από τη δουλειά και τις υποχρεώσεις. Οι διακοπές είναι απλώς μια πολυτέλεια ή μια πραγματική ανάγκη για την ψυχική μας υγεία? Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει καλύτερα φυσικά από μας την ψυχική υγεία, με τον ψυχίατρο τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Να δούμε λιγάκι το κομμάτι των διακοπών, γιατί έτσι μας έχει περάσει μία αίσθηση, κοινωνικά δηλαδή, ότι οι διακοπές είναι πολυτέλεια, ότι λίγοι μπορούν να τις κάνουν, ότι δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε στην πραγματικότητα διακοπές. Πόσο αλήθεια είναι αυτό?
1: Δεν είναι καθόλου πολυτέλεια και δεν έχει καμία σχέση, και με βάση αρκετές μελέτες, το οικονομικό κόστος των διακοπών σε σχέση με τον στόχο των διακοπών. Ο στόχος των διακοπών είναι η πραγματική βελτίωση της ψυχικής μας υγείας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι απλά μια περίοδος ξεκούρασης, είναι μια ανάγκη του νευρικού μας συστήματος, είναι μια ανάγκη του οργανισμού μας. Και κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή πολλοί το σχετίζουν με τα χρήματα, και ακριβώς γι' αυτό πολλοί δαπανούν μεγάλα ποσά χρημάτων και ακριβώς δεν καταφέρουν να ξεκουραστούν, γιατί δεν σχετίζεται με τα χρήματα, σχετίζεται με άλλους παράγοντες, όπως είναι η αποφόρτιση, το να κάνουν κάτι το εντελώς διαφορετικό, δηλαδή άλλη ρουτίνα σε σχέση με την καθημερινότητα. Mm-hmm. Επίσης το κινητό, που πάλι υπάρχουν πολλές μελέτες, δείχνει ότι ενώ στην καθημερινότητα το κινητό μας πλέον ή το ίντερνετ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, αυτό δεν πρέπει να είναι το ίδιο και για τις διακοπές, γιατί ο εγκέφαλος δεν μπορεί να διαφοροποιήσει
0: την υπερχρήση. Άρα γιατρέ, επηρεάζει δηλαδή η συνεχή σύνδεση με τα κινητά και τα email την ξεκούρασή μας, την ποιοτική ξεκούρασή μας?
1: Ακριβώς, γιατί ενώ αυτό γίνεται στην καθημερινότητα λόγω επαγγελματικών καταστάσεων, αν κάνουμε το ίδιο και στις διακοπές, ο εγκέφαλος λαμβάνει το μήνυμα ότι τελικά δεν είσαι σε διακοπές, άρα δεν επιτελείται η αποφόρτιση που είναι ο σκοπός και ο στόχος. Άρα λιγότερο ίντερνετ, λιγότερο χρήση κινητών, περισσότερο επαφή με φυσικά πράγματα που δεν κάνουμε στην καθημερινότητα. Όπως συζητήσεις με φίλους, επιτραπέζια παιχνίδια, φύση, είτε είναι θάλασσα είτε είναι βουνό, βόρτες στη φύση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για την αλλαγή της κατεύθυνσης του μυαλού μας και του νου μας.
0: Άρα ο εγκέφαλός μας, κύριε Οικονόμου, έχει πραγματική ανάγκη από διακοπές, δηλαδή, και επιστημονικά τεκμηριωμένα εννοώ.
1: Πραγματική ανάγκη, εδώ να υπενθυμίσω το γνωστό σε όλους μας, που κατά διαστήματα ίσως όλοι το έχουμε περάσει σε κάποια μορφή, το burnout, που σημαίνει επαγγελματική εξουθένωση. Αυτό τι σημαίνει? Mm-hmm. Ότι όταν οι συνθήκες της καθημερινότητας είναι ίδιες επί μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ανάπαυλα, τελικά mm-hmm. μπορούμε να πάθουμε ακόμα και κατάθλιψη, ακόμα και άγχος. Οπότε και από αυτήν την έννοια, ότι μπορεί να οδηγηθούμε δηλαδή σε συναισθηματικές διαταραχές, η ξεκούραση είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητη. Γι' αυτό έχει θεσπιστεί και υπάρχει, νομίζω, σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί πραγματικά χρειάζεται η ψυχή μας και ο οργανισμός μας μέρες ξεκούραση. Όχι άπειρες, όχι συνέχεια ξεκούραση, γιατί πάμε στο άλλο άκρο.
0: Ποιοτική ξεκούραση.
1: Ακριβώς. Ποιοτική ξεκούραση μετά το πέρας των εργασιακών μας και επαγγελματικών μας υποχρεώσεων.
0: Μπορεί κάποιος να εξαντληθεί ψυχικά χωρίς να το καταλάβει? Δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί? Δηλαδή να έχουμε φορτιστεί τόσο πολύ που αυτό να έχει γίνει ένα με μας και να μην καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να διακόψουμε κάποια πράγματα?
1: Ακριβώς, απλά ο οργανισμός μας το καταλαβαίνει και αντιδρά. Είναι αυτό που είπα λίγο πιο πριν, ότι αρχίζουν κάποια στιγμή τα συμπτώματα. Δηλαδή βλέπουμε όλοι μας ότι τις τελευταίες μέρες πριν πάμε στις κλασικές διακοπές του Αυγούστου mm-hmm. ή σε άλλες περιόδους του χρόνου, λέμε όλοι, το νιώθουμε, δεν αντέχουμε άλλο. Δηλαδή βλέπουμε ότι μία μέρα ακόμα, μία ώρα ακόμα, λέμε, νιώθουμε ότι δεν την αντέχουμε. Επίσης πολλές φορές γινόμαστε πιο ευερέθιστοι λίγο πριν ξεκινήσουν οι διακοπές, mm-hmm. ενώ δεν ήμασταν πιο πριν, γιατί ακριβώς είναι αυτό που λέτε, ότι κάποια στιγμή το σώμα μας
0: εξάντληση ψυχική,
1: υπάρχει εξάντληση, που αυτό αντανακλάται στην αντίδραση του ψυχισμού.

0: μου με συμπτώματα όπως ευερεθιστότητα, άγχος, αϊπνία πολλές φορές, έντονη ανυπομονησία να ξεκινήσουν οι διακοπές σε συνέμους που να μας επηρεάζει αρνητικά στην καθημερινότητα. Οπότε ναι, υπάρχει εξάντληση και πολλές φορές, όχι πάντα βέβαια, υπάρχουν στοιχεία από τον οργανισμό μας που δείχνουν αυτή την εξάντληση. Συνήθως τη δείχνει, δηλαδή. Είναι πιο σπάνιο να μην υπάρχουν τέτοιου είδους στοιχεία.
1: Για να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί έτσι, αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι αισθάνονται ενοχές ή αισθάνονται έτσι ένα άγχος όταν ξεκουράζονται. Βλέπουμε πολύ κόσμο να έχει έτσι αγχώδεις διαταραχές πριν από τις διακοπές ή να έχει και ενοχικά έτσι σύνδρομα επειδή ξεκουράζεται. Αυτό τώρα πώς μπορεί να εξηγηθεί? Υπάρχει δηλαδή ως φαινόμενο, το έχετε αντιμετωπίσει?
0: Υπάρχει ως φαινόμενο και οι ρίζες του έρχονται από την παιδική ηλικία. Τι εννοώ? Ότι σε γενικές γραμμές πολλά παιδιά, αν όχι όλα, μεγαλώνουν με πολλά πρέπει. Παρένθεση εδώ, να πω ότι στις διακοπές δεν θέλουμε να υπάρχουν πρέπει. Δεν χρειάζεται να ξυπνάμε με ξυπνητήρι. Γενικώς να μην υπάρχουν πρέπει. Γιατί αυτό σχετίζεται με αυτό που ρωτάτε. Δηλαδή, όταν μαθαίνει ένας άνθρωπος από την παιδική ηλικία πρέπει να ξυπνήσω, πρέπει να πάω σχολείο, πρέπει να διαβάσω, πρέπει να κάνω τις υποχρεώσεις μου, όταν στην ενήλικη ζωή κάνει πάλι το ίδιο, όταν εργάζεται κατά κάποιο τρόπο, όταν όμως η περίοδος που δεν εργάζεται ή διακοπών είναι μεγάλη, αρχίζει τότε, γιατί είναι ασυνείδητο αυτό, το άγχος των ενοχών, όπως είπατε, ότι μήπως τώρα έχω σταματήσει να παράγω, μήπως έχω σταματήσει να εργάζομαι, και αυτό
1: είναι. Αισθάνεται ότι δεν είναι παραγωγικός δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και είναι αντίθετο από αυτό που έμαθε μέσα του όταν ήταν μικρός, ότι πρέπει να είμαι παραγωγικός. Οπότε εκεί υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση, να και το άγχος και κυρίως ενοχές ότι υπερξεκουράζομαι και τελικά αυτό θα αποβεί εις βάρος μου. Πρέπει να βρεθούμε μια λεπτή γραμμή, μια ισορροπία εκεί, ώστε και να μην νιώθουμε αυτό που λέτε, ενοχές δηλαδή, και να βρίσκουμε ποιοτικό χρόνο. Γιατί ο ποιοτικός χρόνος των διακοπών δεν μπορεί να δημιουργεί ενοχές, γιατί όπως αναλύσαμε και πιο πριν, χρειάζεται.
1: Είναι απαραίτητος βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Πώς μπορούμε όμως τώρα να το προσεγγίσουμε το πρέπει, δηλαδή να δώσουμε και μια συμβουλή στους γονείς που μας ακούνε? Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα πρέπει που είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι τώρα της ζωής μας, κατά ψέματα. Όλοι το χρησιμοποιούμε, το έχουν χρησιμοποιήσει και οι δικοί μας σε εμάς. Πώς μπορούμε όμως λίγο, για να έχουμε και όφελος γενικότερο έτσι, όχι μόνο για τις διακοπές μας, πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε αυτό στα παιδιά, ούτως ώστε να μην τους δημιουργούμε αυτά τα σύνδρομα μετέπειτα?
0: Μπράβο, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και είναι ακριβώς εκείνη η ουσία. Η απάντηση θεωρώ είναι η εξής, ότι όπως και σε όλα στη ζωή πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε μια ισορροπία σε όλα. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση να καταφέρουμε να υπάρχουν και κάποια πρέπει στη ζωή μας, γιατί δημιουργούν κίνητρο για δημιουργικότητα, αλλά πρέπει να υπάρχουν και περίοδοι που το μυαλό μας, όπως είναι των διακοπών, λειτουργεί χωρίς πρέπει ή με πιο αδύναμα πρέπει. Δηλαδή δεν πειράζει αν δεν έγραψες καλά στα μαθήματα. Δηλαδή καλό είναι να γράφεις καλά και να είναι καλός μαθητής και μαθήτρια κάποιος, αλλά δεν πειράζει.
1: Αλλά να μην είναι το τέλος του κόσμου.
0: Ακριβώς. Να το αντίθετο. Δηλαδή υπάρχει το α σενάριο και το β σενάριο. Αυτά μαζί να ενώνονται και να φτιάχνουν ένα τελικό συμπέρασμα ότι και πρέπει και δεν πρέπει. Οπότε εκεί ο ακροατής, το παιδί στην προκειμένη περίπτωση, αρχίζει και μαθαίνει ότι καλό είναι να γίνει, αλλά δεν στέκεται το τέλος του κόσμου αν δεν γίνει.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Οπότε να περνάμε και το αντίθετο μήνυμα. Γιατί αν δεν το περνάμε, βλέπουμε και είχαμε τις πανελλήνιες εξετάσεις πριν λίγο χρονικό διάστημα, πόσο άγχος δημιουργείται όταν δεν φαίνεται στο μυαλό του παιδιού ο άλλος δρόμος, η άλλη λύση. Στη ζωή πάντα υπάρχει ο άλλος δρόμος, αλλά αρκεί να είναι εκπαιδευμένος κανείς να τον βρει. Έτσι είναι και οι διακοπές. Δηλαδή υπάρχει ο δρόμος του πρέπει και των υποχρεώσεων, αλλά υπάρχει και ο αντίθετος δρόμος της ξεκούρασης και της χαλάρωσης. Αυτά πρέπει να τα ισορροπήσουμε. Όχι μόνο διακοπές, όπως είπαμε και πριν στο άλλο άκρο, αλλά ούτε και μόνο σκληρή δουλειά και πρέπει, χωρίς διακοπές. Γιατί πάμε τότε στο άγχος και στην ευερευνητότητα που είπαμε πιο πριν.
1: Άρα η ισορροπία είναι η χρυσή τομή.
0: Ισορροπία ακριβώς.
1: Είναι η χρυσή τομή. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πώς μπορούμε να επιστρέψουμε από τις διακοπές χωρίς να χαθεί αμέσως το όφελος? Είναι πολύ βασικό αυτό. Έχετε σίγουρα ακούσει και στο ιατρείο σας, φαντάζομαι και σε φιλικό επίπεδο ή οικογενειακό επίπεδο, πάρα πολλοί κόσμος λέει γύρισα από τις διακοπές, πήγα στη δουλειά, πήγα στο γραφείο και ήταν σαν να μην πέρασε μια ώρα, μια μέρα. Πώς μπορούμε έτσι να προφυλαχθούμε, να κρατήσουμε το όφελος αυτών των διακοπών?
0: Μπράβο. Υπάρχει απάντηση η οποία είναι εξής. Να θυμόμαστε όπως καλό θα είναι, ειδικά για τις μεγαλύτερες ηλικίες, όπως μπαίνουμε στη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο. Δεν πρέπει να μπαίνουμε απότομα, πρέπει να μπαίνουμε σιγά σιγά για να συνηθίζει ο οργανισμός την θερμοκρασία και ειδικά ξανά σε μεγαλύτερες ηλικίες να μην έχουμε απρόβλεπτα. Έτσι είναι και μετά την επιστροφή από τις διακοπές. Δηλαδή θέλει σταδιακή είσοδο, όπως και στη θάλασσα, σταδιακή είσοδο στο εργασιακό περιβάλλον. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ξαφνικά εκεί που είχαμε, ας πούμε, 10 μέρες, 20 μέρες διακοπές, την πρώτη μέρα να εργαστούμε 15 ώρες, παράδειγμα. Θέλει κάποιες λίγες ώρες, μετά λίγο περισσότερο, δηλαδή ένα μέρα, ένα εβδομάδα. Επίσης, πολύ σημαντικό, να ξαναπάμε διακοπές, όχι με την έννοια των πολλών ημερών, ακόμα και ωρών ή μιας μέρας. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε να εργαστούμε ξέρω 5 μέρες και το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τις διακοπές να φύγουμε για κάπου, έστω μία μέρα, έστω 2 μέρες. Μετά από 2 εβδομάδες να ξαναφύγουμε πάλι μία μέρα. Οπότε έτσι γίνεται σταδιακή είσοδος στην αλλαγή περιβάλλοντος και ακριβώς παρατείνουμε την ψυχική εφορία που είναι επακόλουθο των διακοπών. Δηλαδή άμεση επιστροφή ακριβώς τα ίδια που κάναμε. Σταδιακή. Λιγότερες ώρες δουλειά και αν είναι εφικτό εκ νέου διακοπές λιγότερες μέρες ή κάποιες ώρες έστω. Να φύγεις όμως από το περιβάλλον που ζεις και εργάζεσαι επαγγελματικά εκ νέου.
1: Άρα αυτό... Άρα, γιατρέ, αυτή θα ήταν και η καταληκτική μου ερώτηση ούτως ή άλλως για το τι θα συμβουλεύατε όσους ανθρώπους δεν έχουν τη δυνατότητα να φύγουν καθόλου από την πόλη. Δηλαδή, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή τη δυνατότητα, είτε λόγω δουλειάς, είτε λόγω, δεν ξέρω, για πολλούς λόγους μπορεί κάποιος να μην φύγει. Υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις οικογενειακές. Όμως, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες συμβουλές για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να αποφορτιστούν, έστω και εντός πόλης.
0: Ακριβώς. Αυτό είπα και στην αρχή, ότι και είναι λάθος να το συσχετίζουμε με τα χρήματα, όπως βλέπουμε ειδικά στην εποχή μας στο ίντερνετ και στα social media, εξωτικές διακοπές, εξωτικά μέρη, και περνάει στο ασυνείδητο ότι διακοπές ίσον εκατομμύρια, ίσον χλειδί. Όχι. Καμία σχέση δεν έχει αυτό επιστημονικά. Μπορεί κανείς να κάνει διακοπές ακόμα και στο σπίτι του, ακόμα και να μην αλλάξει
1: περιβάλλον.
0: Περιβάλλον και πόλη, αρκεί να κάνει ένα πράγμα, να αλλάξει τη ρουτίνα του. Σίγουρα βοηθάει η αλλαγή περιβάλλοντος, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Μπορεί δηλαδή να είναι στο ίδιο σπίτι, να μην αλλάξει στην πόλη που εργάζεται, αλλά να κάνει τελείως διαφορετικά πράγματα. Παράδειγμα, να ξυπνάει ό,τι ώρα θέλει. Μπορεί να αλλάξει λίγο, ας πούμε, τη διαρρύθμιση των επίπλων του. Μπορεί στην καθημερινότητα, μέσα στην πόλη, μέσα στην Αθήνα, να βρει να κάνει πράγματα που δεν έκανε όταν δούλευε. Υπάρχουν πολλές επιλογές, μην πούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Ο καθένας, ό,τι του αρέσει.
1: Ό,τι του αρέσει, ναι.
0: Αλλά και από προσωπική εμπειρία, αλλά και από επιστημονική γνώση, γνωρίζω ότι χωρίς να αλλάξεις μέρος, χωρίς να αλλάξεις χρήματα, αλλάξεις όμως, αυτό είναι το σημαντικό, τη ρουτίνα σε 100%. Είναι σαν να έχεις αλλάξει και μέρος. Τελικά νιώθεις να ξεκουράζεις επειδή δεν κάνεις τα ίδια πράγματα. Τώρα, αν δεν κάνεις τα ίδια πράγματα σε άλλο μέρος, και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά δεν αρκεί όπως είπα. Οπότε μη στοχεύουμε μόνο στο μέρος, στην αλλαγή ρουτίνας. Εκεί είναι το μυστικό της επιτυχίας των διακοπών και της ψυχικής ηρεμίας που αυτές δίνουν.
1: Να κρατήσουμε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που είπατε, η αλλαγή της ρουτίνας, η εκμάθηση ενός άλλου δρόμου στα παιδιά για να μπορέσουν να έχουν ένα αποτέλεσμα και ένα όφελος στη μετέπειτα ζωή τους, να αναπαυόμαστε και για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, κύριε οικονόμου, έτσι κλείνοντας, ελπίζω και όλοι οι εργοδότες να άκουσαν και τις συστάσεις σας ότι δεν πρέπει ένας εργαζόμενος όταν γυρίζει από τις διακοπές να εισέρχεται σε αυτό το κλίμα της πολύωρης απασχόλησης κατευθείαν.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Με κεφάλαια γράμματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλές και διακοπές να ευχηθούμε αν δεν έχετε κάνει ήδη. Καλή ανάπαυση και σε εσάς. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο, στους ακροατές σας και να γυρίσουμε όλοι καλά με υγεία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.

Μας ακούσατε? Αν δεν μας ακούσατε, εσείς χάσατε. Υπάρχει βέβαια και το www.athina984fm.gr που μπορείτε να βρίσκετε και τις εκπομπές μας που ανεβαίνουν διαδικτυακά. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά όσα συζητήσαμε σήμερα. Ένα όμορφο δίωρο περάσαμε μαζί σας. Ελπίζουμε να είστε κοντά μας και αύριο. Στο μικρόφωνο η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Και να ευχηθούμε σε όλους τους εκδρομείς καλό ταξίδι, καλές θάλασσες και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τα λέμε αύριο στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς σήμερα και αύριο κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Η κίνηση και στα τρία λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Από Δευτέρα Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Μιλώντας στον Αθήνα 984, υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθενται σήμερα Κρήτη, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπηρώσεων. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Μαδρίτη και Ρώμη στον απόϊχο της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα. Χθες βράδυ η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, απαντώντας στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Τέθηκαν σε ίσχυ από τη 1 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσουν έως τις 7 Σεπτέμβρη. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την υιοθέτηση νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία. «Είμαστε ευγνώμονες στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και σε όλους όσοι υποστηρίζουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. Στο μεταξύ, νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφερειά του στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της περασμένης νύχτας. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις και συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ η διασπορά του ιού αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Και εκτάκτως και στις μουσικές επιλογές με τη βοήθεια του φίλου Νικόλα Ραμίν Μπαχτιάρη. Και Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Αναφωνώντας ό,τι κόσμος, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Και χτυπήσαμε, έτσι μας φάνηκε, φλέβα χρυσού το προηγούμενο Σάββατο με το μουσικό μας αφιέρωμα στο Ιράν. Και έχουμε τόσο υλικό που μπήκαμε στον πειρασμό να δώσουμε συνέχεια. Αξίζει να γνωρίσουμε καλύτερα αυτή τη χώρα που τόσο πολύ μας απασχολεί στην ειδησιογραφία και που φέρει τόσο πλούσιο πολιτισμό. Πέρα από τις στρεβλώσεις, τις δαιμονοποιήσεις και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Ελπίζουμε οι ήχοι που θα ακολουθήσουν, κάποιοι πιο εξωτικοί για το αυτοί μας από ό,τι συνήθως, να σας κρατήσουν καλή συντροφιά. Ίσως να σας κρατήσουν καλή συντροφιά και το χειμώνα που δεν θα έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο, πράγμα που πάλι μας οδηγεί στο Ιράν για να κάνω και λίγο κακό χιούμορ. Χαλάκι προσευχής μην βγάλετε, δεν είναι οι προθέσεις μας προσιλητιστικές, αισθητικό είναι το ενδιαφέρον μας, αλλά βέβαια και προτού ιδρυθεί η Ισλαμική Δημοκρατία, το Ιράν ήταν μια χώρα μουσουλμανική. Το οποίο σημαίνει ότι το ράδιο Τεχεράνη εξέπεμπε το αζάν, από την αραβική λέξη αδάν, δηλαδή το κάλεσμα στη μουσουλμανική προσευχή. Και το να είσαι μουαζέν, όπως είναι στα περσικά ο μουεζίνης, ήταν πολύ μεγάλη τέχνη. Και νομίζω μέχρι σήμερα αυτό που ακούγεται στο ράδιο Τεχεράνη είναι η ηχογράφηση του 1955, ηχογράφηση πραγματοποιημένη τότε εν μέσω νηστείας, από τον Ραχίμ Μουαζενζαντέ Αρνταμπιλί. Το επίθετο του βέβαια, που θα το μεταφράζαμε Μουεζινόπουλος, δηλώνει ότι προέρχεται από μουσική δυναστεία. Ενώ το Αρνταμπιλί υποδηλώνει την καταγωγή από την Αρνταμπίλ, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και πολύ θρησκευόμενη, του Ιρανικού Αζερβαϊτζάν. Η ηχογράφηση αυτή, πρέπει να πούμε, ήταν το πρώτο στοιχείο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς που έσπευσε η Τεχεράνη να εγγράψει στους καταλόγους της UNESCO.

Αν σου

Ο Ραχίμ Αζενζαντέ Αρδαμπιλί που μόλις ακούσαμε πέθανε σε ηλικία 80 ετών το 2005 τιμόμενος από τους πάντες. Δεν ήταν η ίδια η τύχη όμως του άλλου μεγάλου μουεζίν του 20ου αιώνα, του δόκτορος και σεγέντ Τζαβάτ Ζαμπίχη, ο οποίος απήχθη και δολοφονήθηκε, το πτώμα του βρέθηκε διαμελισμένο στην έρημο έξω από την Τεχεράνη, το 1980 από μια αδέσποτη επαναστατική ισλαμιστική ομάδα, γιατί ο Μακαρίτης θεωρούνταν στενά σχετιζόμενος με την αυλή. Κάποιες κυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του μάλιστα καταστράφηκαν μέσα στον επαναστατικό αναβρασμό. Αλλά ο Ζαμπίχη υπήρξε πραγματικά κορυφαίος και δεν εκτελούσε μόνο θρησκευτικά άσματα, αλλά και κοσμικά βασισμένα στην κλασική πρεσική πίεση.

Ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη η παράδοση της κλασικής ιρανικής μουσικής. Μπορούμε να ακούσουμε ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα από τον μεγάλο Κεϊχάν Καλχόρ και τον Αλί Μπαχραμί Φαντ.

Το Ιράν είναι μια πρώην αυτοκρατορία. Είναι πολυεθνωτική χώρα. Μόνο το 50% των κατοίκων του έχει για πρώτη γεωμετρική γλώσσα τα Φαρσί. Υπάρχουν πάρα πολλές εθνότητες μέσα στην Ισλαμική Δημοκρατία που μιλούν είτε γλώσσες εντελώς άσχετες προς τα περσικά, όπως είναι τα αζέρικα, όπως είναι τα αραβικά στις νότιες ακτές και ούτω καθεξής, αλλά και πολλές ιρανικές μεν της ευρύτερης οικογένειας, αλλά όχι περσικές γλώσσες. Τέτοια περίπτωση είναι τα Μαζανταρανοί, που μιλούνται στην επαρχία του Μαζανταράν, στις ακτές της Κασπίας θάλασσας. Γείτονές τους είναι οι Γκυλάκ, που μιλάνε τα Γκυλάκι, πάλι στις ακτές της Κασπίας θάλασσας. Εδώ ακούμε ήχους από παραδοσιακό γάμο στο Μαζανταράν.

Μερικές μουσικές όμως τις διεκδικούν πολύ. Τέτοιο είναι και αυτό που εμείς ξέρουμε ως Σαργκελίν, η Ξανθιά Νύφη. Ένα τραγούδι το οποίο απαθανατίστηκε στα αζέρικα, στα περσικά και στα αρμενικά. Εδώ το ακούμε στην περσική του προφανώς εκτέλεση από τον Χωσέιν Αλιζαντέ.

Η κλασική μουσική παράδοση του Ιράν εμπνέει και πολλούς σύγχρονους δημιουργούς, οι οποίοι δοκιμάζουν διαφόρων ειδών υβρίδια με υπηραματική και pop μουσική. Τέτοιος είναι ο Μοχσεν Νάμτζου και εδώ ακούμε το έργο του Τοράντζ.

0: Μιλώντας προηγουμένως για το πολυεθνωτικό Ιράν, αξίζει να σταθούμε περισσότερο στην μεγαλύτερη από τις μειονότητες, την αζερική. Είναι περισσότεροι οι Ιρανοαζέροι από όσους κατοικούν στο ανεξάρτητο Αζερβαϊτζάν. Και εδώ έχουμε ένα pop αζέρικο τραγούδι του Μανσούρ που είχε κάνει τεράστια επιτυχία στο Ιράν πριν από κάποια χρόνια.
1: Shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, shereen, sh

Και μπορεί τα δελτία ειδήσεων να μας δίνουν την εντύπωση ότι η Ιρανή είναι λαός βυθισμένος είτε στην θρησκευτικότητα είτε στην πολεμόχαρη διάθεση, όπερ παντελώς ψευδές, να πούμε ότι το Ιράν είναι ένα έθνος πολύ μελοδραματικό ή απλώς δραματικό και από άλλες απόψεις πάρα πολύ pop. Είναι μεγάλη η παραγωγή της ιρανικής pop και μεγάλη φίρμα της ιρανικής pop, ο Σιρβάν Χοσραβί, που τον ακούμε εδώ να εκτελεί το Τανχάναζαρ σε live.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην ανθυρότατη, παρακαλώ, hip-hop σκηνή του Ιράν. Δεν αντιμετωπίζεται πάντοτε με τις καλύτερες διαθέσεις από το καθεστώς, αλλά έτσι κι αλλιώς η ιρανική κοινωνία είναι πάρα πολύ ζωηρή και μετατοπίζει τα όρια κατά το δοκούν. Ο hip-hopologist εκτελεί το κομμάτι «Ψάχνομαι για τη συνταγή μου».

Εξίσου μεγάλη είναι και η heavy metal και death metal σκηνή του σημερινού Ιράν. Αυτή νομίζω έχει και περισσότερη ανοχή από τις αρχές. Το τραγούδι που θα ακολουθήσουμε είναι το Φαριάτκον, ούρλιαξε, από τον Φαρσίν Νταραμπί. Τα αυτά και διατελούμε, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στο μικρόφωνο και εκτάκτος και στις μουσικές επιλογές με τη βοήθεια του Νικού Ραμίν Μπαχτιάρη, και από τον Βαγγέλη Δημακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Έχετε τις θερμότερες ευχές μας για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Πύρκαγια ξέσπασε νωρίτερα στον πρώτο όροφο ακατοίκητου κτηρίου επί της εισόδου Κουμουνδούρου στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο σώο στον δεύτερο όροφο και απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις με βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα με την κατάσβεση συνεχίζεται ο έλεγχος σε όλους τους χώρους του κτηρίου για εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων. Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Μόνο για σήμερα από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Από Δευτέρα Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Μιλώντας στο σταθμό μας υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Μιλώντας στον Αθήνα 984 και την Μαριλένα Αναστασοπούλου, σημείωσε ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμοί Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες που έχουν προβλήματα υγείας να επικοινωνούν με το 1595. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στήθενται σήμερα Κρήτη, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπηρώσεων. Κλιμακώνεται σύγκρουση ανάμεσα σε Μαδρίτη και Ρώμη στον απόϊχο της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, απαντώντας στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Προηγήθηκε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η οποία πρώτη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέστειλε την εφαρμογή της Σέγγεν ανάμεσα στις δύο χώρες. Πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ίλσκι και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Κράσνονταρ της Ρωσίας ύστερα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές τοπικές αρχές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα, το φελέκι σου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, ένα ακόμα σαββατιάτικο Αθήνα το Φέλεξ σου ξεκινά με τον Φίλιππο Παπά στο μικρόφωνο. Σήμερα μονοθεματική εκπομπή, βιβλιοφιλική ακρεφνώς, με ένα θέμα που θέλαμε πολύ καιρό να το βγάλουμε στον αέρα μας και ένα συγγραφέα που παρά τους εκατοντάδες που έχουμε συναντήσει και είχαμε τη χαρά και οι δύο να συνομιλήσουμε μαζί τους τόσα χρόνια στον αέρα μας και δεν είχαμε την ευκαιρία, ίσως και λόγω απόστασης και λόγω πληθωρικότητας του έργου, να τον έχουμε μαζί μας. Θα είναι λοιπόν καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή ο κύριος Σερ, για την ακρίβεια, Ρόντρικ Μπίτον, πολύ γνωστός νομίζω σε όλους και όλους, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κίνγκ στο Λονδίνο για πάρα πολλά χρόνια, συγγραφέας μιας πάρα πολύ ενδιαφέρουσας βιογραφίας που μας είχε ανοίξει τα μάτια και μας είχε καταστήσει πιο προσιτό το έργο του νομπελίστα ποιητή για τον Γιώργο Σεφέρη, το Περιμένοντα τον Άγγελο, το οποίο ξαναβγήκε εμπλουτισμένο και διορθωμένο από τις εκδόσεις Πατάκη, και αυτή είναι η βασική αφορμή της ραδιοσυνάντησής μας. Αλλά που τα τελευταία χρόνια γράφει και πολύ πετυχημένα βιβλία για την νεότερη Ελλάδα ή για τους Έλληνες. Τώρα αναμένουμε και την ελληνική μετάφραση σε λίγους μήνες του τελευταίου του βιβλίου στο Penguin για την ιστορία της Ευρώπης και της ιδέας της Ευρώπης. Είναι Έλληνας πολίτης πλέον, είναι παρεμβατικός σε πολλά θέματα. Μας έχει δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσης βιογραφία του Λόρδου Βίρονα, έργα για τη μεσαιωνική μυθιστορία. Μας έχει δώσει πολλές επιμέρους μελέτες και μια πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Κάποιες από αυτές τις πτυχές του έργου του θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε ραδιοφωνικά, μιλώντας μαζί του στον αέρα μας, με εστίαση στο Γιώργο Σεφέρη και στην Ευρώπη. Μετά από ένα πολύ μικρό διάλειμμα, μαζί μας λοιπόν για όλο το σημερινό Φελέκι, ο Ρόντρικ Μπίτον.

0: Στα χρονικά αυτής της εκπομπής μπορούμε πια να ανατρέξουμε για πολλούς σημαντικούς καλεσμένους και όχι μόνο από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Σε αυτές τις κάπως, όταν το συνειδητοποιεί κανείς, σοκάρεται, εκατοντάδες εκπομπές, συνειδητοποίησαμε ότι δεν έχουμε συνομιλήσει με έναν από τους σημαντικότερους νοελληνιστές που έχουμε στο εξωτερικό, που τα τελευταία χρόνια είχε ανοιχτεί πολύ πέρα από τον χώρο της νοελληνικής φιλολογίας, την οποία μας είχε δώσει από μικρός πολύ σημαντικά έργα, θα προλάβουμε ίσως να μιλήσουμε και για αυτά, και γράφει έργα πιο γενικής ιστορίας αλλά και βιογραφίας. Η επανακυκλοφορία μιας πολύτιμης βιογραφίας, από την οποία είχαμε μάθει γράμματα με έναν τερπνό και ωφέλιμο τρόπο που λέγανε και παλαιότεροι, για τον Γιώργο Σεφέρη, που ήταν καιρό εκτός εμπορίου, το περιμένοντας στον Άγγελο, ξαναβγήκε από τις εκδόσεις Πατάκη με αναθεωρημένο πρόλογο και στοιχεία, αλλά και η δραστηριότητά του με τα πολύ πετυχημένα και πολύ θετικά αξιολογημένα από την κριτική βιβλία του για την νεότερη Ελλάδα, για τους Έλληνες και τώρα για την Ευρώπη, από τον Penguin, που θα το δούμε ευτυχώς στα ελληνικά, επίσης από τις εκδόσεις Πατάκη που βγάζουν όλα τα τελευταία του βιβλία, είναι ο κύριος Ρόδρικ Μπίτον, νομίζω πολύ γνωστό όνομα σε όλες και όλους. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που τον έχουμε εδώ. Προφανώς μέσα στο στενόριο αυτής της τηλεφωνικής συνομιλίας δεν θα μπορέσουμε να ξετυλίξουμε τις πτυχές του παρελθόντος και πάροντος έργου του, αλλά ας είναι αυτό η αρχή, και όταν μας ξανάρθει στην Ελλάδα να έχουμε τη χαρά να τον έχουμε και στην Τεχνόπολη για άλλα θέματα. Καλημέρα, κύριε Μπίτον.
1: Καλημέρα και ευχαρίστως, και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία του σταθμού σας.
0: Εμείς είστε εκεί ως άλλες εκπομπές του σταθμού. Έρχομαι αναγκαστικά στο υπέροχο αυτό βιβλίο για τον Σεφέρη, και το λέω ξανακοιτώντας το και συνειδητοποιώντας ότι έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια, γιατί ήταν ένας τρόπος για κάποιους απαράσκευους τότε νεότερους αναγνώστες να μπούμε στη ζωή και στην ποίησή του και να ξεκλειδώσουμε πτυχές τόσο της προσωπικής σύνδεσης στιγμών της ζωής του με συλλογές ή με ποίηματα, αλλά όσο και της πολιτικής του εμπλοκής, κάτι που με άλλο τρόπο κάνατε και στον Byron. Και για κάποιες ή κάποιους που δεν ξέρουν την ιστορία του περιμένοντας τον Άγγελο, θα ήθελα λίγο να μας γράψετε αυτή την περιπέτεια που ακολουθούσατε τα βήματα του νομπελίστα ακόμα και στις πόλεις που είχε ζήσει, εκτός από το τεράστιο αρχείο του.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι αυτό το βιβλίο, το Τούβλο, όπως το χαρακτήρισαν μερικοί όταν ήταν όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, και εξακολουθεί λίγο να είναι Τούβλο, αλλά είναι μια προσπάθεια να εντοπίσω τη γεγονότα και να εξερευνήσω την προσωπικότητα, την προσωπική ζωή, την διπλωματική καριέρα και μάλιστα την ποίηση και τις ιδέες του νομπελίστα Γιώργου Σεφέρη. Και είναι γεγονός ότι από κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2003, και ένα διάστημα, αν θυμάμαι καλά, βγήκε και φαίνεται σαν best-seller στην ελληνική μετάφραση. Εξαφνιάστηκα λίγο με αυτή την επιτυχία, χάρηκα εννοείται, αλλά ύστερα έπαιρνα ένα διάλειμμα, χάθηκε και εξαφανίστηκε ο εκδοτικός οίκος, το Οκιανίδα που κυκλοφόρησε. Και περνάνε 2-3 χρόνια από τώρα που μου ήρθε από τις εκδόσεις Πατάκη, που στο μεταξύ έχουν δημοσιεύσει αρκετά άλλα βιβλία μου, με την πρόθεση να ξανακυκλοφορήσει. Και έπρεπε να ξεπεραστούν διάφορα εμπόδια ώσπου επιτέλους να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο φέτος. Και χάρηκα βέβαια πως ακριβώς όπως είπε στην εισαγωγή, αντιπροσωπεύει ευκαιρία για τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν πτυχές, ας πούμε, της καριέρας του Σεφέρη, που να τις έχουν ανάγκη, ας πούμε. Προσφέρει μας τον αναγνώστη, τον φέρνει κοντά στα συμφραζόμενα των ποιημάτων του Σεφέρη, που είναι τα ποιήματα βέβαια, είναι η ουσία, είναι η ποιητής ήταν τέλος πάντων. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, είναι μάλλον ακόμα πιο χρήσιμο για τον αναγνώστη να μπορέσει να προσανατολιστεί μέσα στα ιστορικά και προσωπικά συμφραζόμενα μέσα στην οποία δημιουργήθηκαν τα ποίηματα που διαβάζει.
0: Και έχει ενδιαφέρον ότι σκέφτομαι ότι έχουν περάσει χρόνια, οπότε παλαιότεροι αναγνώστες μπορεί να έχουν οικειότητα και με το έργο και με την εποχή του μεγαλύτερη. Στους νεότερους αυτό το ξεκλείδωμα που κάνετε, που ο Σεφέρης γίνεται Γιώργος, γιατί όπως λέτε και μέσα στο βιβλίο και στην εισαγωγή, σε όλη τη ζωή προσπαθούσε εμφανώς να διαχωρίσει την ταυτότητα του ποιητή από εκείνη του ανώτατου δημοσίου υπαλλήλου, και εσείς και άλλοι τα τελευταία χρόνια τα προσεγγίζουν ενοποιημένα σε μεγάλο βαθμό αυτά. Λέτε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για τρεις λόγους, όπως το διαβάζω εγώ, και λόγω αυτής της διπλής ταυτότητας που καλλιεργούσε ο Σεφέρης, και λόγω του μεγάλου και όχι ολοκληρωμένου σε ένα σημείο αρχείο του, και λόγω προφανώς του δέους μπροστά σε ένα τέτοιο όνομα της ποίησης και ευρύτερα της ζωής της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Οπότε θέλετε λίγο να μας περιγράψετε τη διαδικασία εκείνης της συγγραφής και της έρευνας.
1: Τι να σας πω, η γραφή ήταν για μένα μια οδύσσια. Κράτησε σαν η περιπέτεια του Οδυσσέα σχεδόν 10 χρόνια μέχρι που κυκλοφορεί το 2003. Αλλά τώρα που το λέτε, όταν ήταν ο χαρακτηρισμός του ήρωα του της αφήγησης, Γιώργος Σεφέρης, ως απλώς Γιώργος, φαινόταν αρκετά τολμηρός σε μερικούς αναγνώστες και δυσανασχετούσαν αρκετοί με πιο δικαίωμα, ας πούμε, κάπως υποβαθμίζεις τον μεγάλο νομπελίστα αφού τον αναφέρεις έτσι με οικειότητα ως Γιώργος. Αλλά δεν νομίζω ότι τώρα, ύστερα από 20 και πάνω χρόνια, νομίζω πέρασε αυτή η σκέψη πέρασε κατά κάποιον τρόπο. Για να δούμε πώς τον διαβάζουν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όλοι γνωριζόμαστε πιο πολύ με τον μικρό Ζόλμο, οπότε δεν είναι και τόσο τολμηρό όπως φαινόταν τότε. Αλλά ακριβώς και πολύ σωστά εντοπίσατε τα μεγάλα προβλήματα του βιογράφου αντιμετωπίζοντας το βίο και πολιτεία, ας πούμε, του νομπελίστα Γιώργου Σεφέρη, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο ο ίδιος εμφανίζεται στα δικά του γραπτά ως ήδη διαιρεμένος. Πολλές φορές σε επιστολές και στις μέρες, στα ημερολόγια του, αναφέρει τον εαυτό του ως υπηρέτη διός αντάδων. Δηλαδή έχει από τη μία την ποίηση, τη μούσα, ας πούμε, την ανώτερη αποστολή, και από την άλλη έχει την καθημερινή δουλειά του διπλωμάτη. Αλλά προσθέτω και έναν τρίτο, γιατί πέρα από τις δύο ιδιότητες που συστηματικά θέλει να τις χωρίσει ο ίδιος ο Σεφέρης, λανθάνει και ένας τρίτος. Αυτόν ίσα από τον αποκαλώ Γιώργο. Δηλαδή το άτομο, το προσωπικό, το πρόσωπο που είναι ο Γιώργος Σεφεριάδης του Στυλιανού, είναι και Γιώργος. Είναι, ας πούμε, το σαν έτσι υποκειμενικά πώς βλέπει τον εαυτό του. Και αυτός, βέβαια, λανθάνει, δεν μπορούμε ποτέ να πιάσουμε με την ολότητά του, ας πούμε, έναν άλλο άνθρωπο, ας πούμε, αλλά ο βιογράφος είναι εντεταλμένος να κάνει την προσπάθεια. Και αυτό, η προσπάθεια του βιβλίου είναι αυτή. Θα κρίνουν οι αναγνώστες κατά πόσο πέτυχε.
0: Λέγατε στον πρώτο πρόλογο ότι αυτό απευθύνθηκε αρχικά στους Βρετανούς αναγνώστες και γενικά στους ξένους. Και αυτή την παρατήρηση που κάνατε τότε, την είδαμε λοξά από σας να περνάει και μέσω του Μπάιρον, που συζητήθηκε πολύ και ξαναβγήκε και στον Αφρό και θα ξαναβγεί και τώρα λόγω του Μεσολογγίου και τα λοιπά, και είναι ένα πολύ βραβευμένο έργο σας, τον πόλεμο του Μπάιρον, ότι σε αντίθεση με τη Βρετανία, στην Ελλάδα το είδος της βιογραφίας δεν είναι αναπτυγμένο, δεν είναι best seller, δεν είναι κάτι κοινό. Πρόσφατα είχαμε μια βιογραφία του Καβάφη. Εσείς λέγατε ότι με εξαίρεση το πολεμικό βιβλίο του Πιτσιλίδη και το βιβλίο της αδερφής του, της Ιωάννας Τσάτσου, μέχρι τότε δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Και ήθελα λίγο στο εργαστήρι του πάρα πολύ έμπειρου ερευνητή, ο οποίος ήδη είχε ασχοληθεί με τις μυθιστορίες του Μεσαίωνα, με την εισαγωγή στην ελληνική λογική, με πάρα πολλά θέματα λογοτεχνία, συγγνώμη, εκείνη την εποχή. Αυτός ο συνδυασμός, έχετε μια ευχέρεια στο γράψιμο, έχετε γράψει και άλλου είδους κείμενα, της πολύμοχθης έρευνας με την αφήγηση, που είναι πολύ χρησιμοποιημένη λέξη, ρέουσα, είναι απολαυστική, είναι σαν να διαβάζει κανείς ένα μυθιστόρημα, παρότι είναι τούβλο, όπως είπατε, το βιβλίο. Ήταν κάτι που σας βγήκε από τότε αρκετά γρήγορα και έτσι καθιερώθηκε και στα επόμενα γενικής ιστορίας έργα σας, ή ήταν και αυτό ένα μέρος του μόχθου με δεδομένο ότι ήταν αυτό το θέμα?
1: Καλά, τι να σας πω, η αλήθεια είναι ότι είναι ανέκαθεν, έχω αυτή τη μανία προς τον αφηγηματικό λόγο.
0: Ναι.
1: Είχα από πολύ μικρός, είχα την προσδοκία να γίνω και μυθιστοριογράφος, στο ατομολογό. Και μέχρι που να τα βγάλω μια φορά και μυθιστόρημα. Αλλά ξεπέρασα αυτό.
0: Το οποίο λέγατε σε πρόσφατη συνέντευξη, για να το ελαφρύνω, ότι δεν θέλετε πολύ να γυρίζετε σε αυτή τη διάσταση, την καθαρά λογοτεχνική, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν ήταν τα δικά μου νερά, ας πούμε, αλλά μου έμεινε πάντοτε αυτή την ιδέα, η αυτή η ιδέα του αφηγηματικού λόγου, και έτσι η βιογραφία, η λεγόμενη στα ελληνικά λογοτεχνική βιογραφία, μου προσθέθηκε ως, ας πούμε, ιδανική λύση, γιατί η λεγόμενη λογοτεχνική βιογραφία είναι λογοτεχνική με διπλή έννοια, γιατί πολλές φορές τέτοιες βιογραφίες στα αγγλικά αφιερώνονται σε λογοτέχνες, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, ο ποιητής μας. Αλλά είναι λογοτεχνική με την έννοια ότι υποτίθεται ότι θα έχει κάποια λογοτεχνική αξία και η ίδια η αφήγηση, δηλαδή. Δεν είναι δεν είναι ακαδημαϊκό βιβλίο. Δημιουργείται ώστε να διαβαστεί ως αφήγηση. Και έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που το με μεγάλη ευχαρίστηση σας ακούω να λέτε ότι διαβάζετε αυτό το τούβλο μου σαν μυθιστόρημα, γιατί αυτό για μένα είναι βασική αρχή. Κάτι που προσπάθησα επίσης να μεταφέρω από τον ακαδημαϊκό στο βιογραφικό και τελικά στον ιστοριογραφικό λόγο.
0: Ναι, και σκέφτομαι εκείνη την εποχή πάλι που βάζω λίγο δικά της φουρνιάς μου βιογραφικά, επειδή είχαμε ένα σχετικό δέος, ξαναλέω, μπροστά σε αυτή την ποιήση, αλλά δεν ήμασταν και εμείς συνηθισμένοι ως νεότεροι αναγνώστες τότε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης να διαβάζουμε βιογραφίες. Το θεωρούσαμε και λίγο, το είχαμε στο μυαλό μας λίγο στην παράδοση του Τσφάιχ ή του Ρωμάν, ή κάπου δεν το είχαμε, του Ρολέμ, δεν το είχαμε εντάξει, ας πούμε, στα αναγνωστικό μας γούστα. Και ειλικρινά θυμάμαι πως περνούσα από χέρι σε χέρι αυτό, γιατί καταλαβαίναμε και μια πολύ στεγνή ακαδημαϊκή εικόνα του Σεφέρη, ειδικά στα πρώτα κεφάλαια, οι ιστορίες με τη Ζακλίν, με την Λου και τα λοιπά. Και δεν το λέω από άποψη κουτσομπολιού, λέω από την άποψη του πόσο ρόλο έπαιξε στη διαμόρφωσή του και στις πρώτες του συλλογές. Μας είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Οπότε, πριν ρωτήσω για τα πράγματα που, για τα όσα άλλαξαν στην νέα αυτή έκδοση, ήθελα να ρωτήσω, η αφετηρία της σκέψης αυτής και η πρόσβαση στο αρχείο σας έδωσε τα απαραίτητα στοιχεία από τότε, ή χρειαστήκατε και έξτρα, πώς το λένε, ρίσκα, θα έλεγα, συγγραφικά, για να φτιάξετε κάποιες συνδέσεις και εικόνες?
1: Ήμουν, νομίζω, πολύ τυχερός ως προς την πρόσβαση στα αρχεία, γιατί ακούμε σχετικά με την αγγλική βιβλιογραφία. Ακούμε τρομερές ιστορίες για περιπέτειες βιογράφων που με χίλια δύο προσπαθούν να έχουν αυτή την πρόσβαση στο αρχείο και πολλές φορές οι κληρονόμοι αρνούνται. Ενώ με την περίπτωση του Σεφέη και η οικογένεια της Μαρός Σεφέη, η μακαρή της Άννα Λόντου και τώρα η κόρη της, η κυρία Δάφνη Κρίνου, μου φέρθηκαν πάρα πολύ ευγενικά και με βοηθούσαν σε κάθε στάδιο, όπως και η οικογένεια της Ιωάννας Τσάτσου. Ενώ τα περισσότερα αρχεία βρίσκονται στη Γενάβιο Βιβλιοθήκη, αλλά στη Βικελέα στην Κρήτη, αλλά και μερικά τότε τουλάχιστον που δούλευα πάνω στο βιβλίο έμειναν στο σπίτι της οδού Άγρα στο Παγκράτη, και εκεί με βοήθησε πολύ η κυρία Λόντου, αλλά και η κυρία Δέσποινα Μιλωνά, η κόρη του Ιωάννου Τσάτσου, μου φέρθηκε πάρα πολύ. Επίσης, ευγενικά, άνοιξε διάφορα αρχεία που είχαν στο πατρικό σπίτι του Σεφέρη, στην οδό Κυδατινέων, και είχε και την εύνοια και την έμπρακτη βοήθεια άλλων σεφερολόγων, να το πω έτσι. Ο κύριος Ασκαλόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Ασκαλόπουλος, που έχει κάνει ολόκληρη την εργογραφία του Σεφέρη, και η κυρία Κατερίνα Κρίκου Ντέιβις, η οποία αρκετά χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε τους δύο τελευταίους τόμους των μερών του Σεφέρη, τα ημερολόγια. Αλλά η κυρία Κρίκου είχε επεξεργαστεί για πολύ καιρό αυτό το πολύτιμο και πολύ δύσκολο υλικό για να το φτάσει στο στάδιο που να είναι έτοιμο για δημοσίευση, και με δέχτηκε σπίτι της και έτσι μου έδωσε την ευκαιρία για να διαβάσω τα δακτυλόγραφα, γιατί όπως με εξηγούσε η κυρία Κρίκου, ενώ τα πρώτα ημερολόγια του Σεφέρη τα είχε επεξεργαστεί ο ίδιος, και πολλές φορές είχε δακτυλογραφημένο κείμενο από την Μαρό. Τα τελευταία όμως ήταν σκόπιο σε διάφορες ατζέντες, ήταν πάνω κάτω, και για να τα τακτοποιήσει όλα αυτά και να ερευνήσει ποιος, ας πούμε, και πώς είναι οι διάφορες συναναστροφές, να εντοπίσει όλους τους πολλούς τα πολλά πρόσωπα που αναφέρονται, ήταν δουλειά χρόνου. Ναι. Αλλά έτσι ήδη μπόρεσα να έχω πρόσβαση σε αυτό το πάμπλουτο υλικό στην φάση που βρισκόταν τότε, και έτσι την εποχή που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το βιβλίο, πολλές από τις ποιές ήταν ήδη υποδημοσίευση ή αδημοσίευτες ακόμα. Από αυτές βέβαια σχεδόν όλες έχουν δημοσιευτεί. Και έτσι, για να προφτάσω την επόμενη ερώτησή σας, στην επεξεργασία για την αναθεωρημένη, όπως λέγεται, έκδοση, έλεγξα προσεκτικά όλες αυτές τις παραπομπές στις υποσημειώσεις, ώστε να εξυγχρονιστούν και να γίνουν οι σωστές αναφορές σε δημοσιευμένα πια κείμενα.
2: Έχω την αίσθηση ότι και το ενδιαφέρον για τις μέρες από εκείνα τα 7-8 χρόνια πριν που κυκλοφόρησαν οι δύο τελευταίοι τόμοι, τελευταίος ημιτελής σχεδόν, αυτό που λέτε, πολύ δύσκολα εξιχνιάσιμος για να συγκοληθεί, αλλά και από τις ερμηνευτικές δουλειές της κυρίας Κρίκου, έχω την αίσθηση ότι το ίντερνετ με έναν τρόπο και διάφορες πρωτοβουλίες μουσείων ή μεγάλων πόρταλς βοήθησε στο να ακούσουμε μορφές κομμένων audiobooks με τις μέρες του Σεφέρη ή να μπούμε από άλλες οδούς στο έργο του, όχι μόνο στο ποιητικό εννοώ, συνδυασμένο και με τις μουσικές που άκουγε, που ήξερε τόσο καλά το θέμα και διάφορες τέτοιες μελέτες. Οπότε νομίζω οι νεότερες αναγνώστριες και οι νεότεροι αναγνώστες θα το αναζητήσουν το βιβλίο, έχοντας λίγο αυτό που λέτε, λίγο μεγαλύτερη οικείωση με τη ζωή του Σεφέρη, έστω σε γενικό βαθμό. Όχι δηλαδή ως κάτι ένας ποιητής που γράφει απαιτητικά και δύσκολα και είναι κάπου βαθιά στο παρελθόν και πήρε ένα βραβείο. Και πριν περάσουμε στο μικρό διάλειμμα, μπορεί να αυθαιρετώ βέβαια με αυτό που λέω, ήθελα να ρωτήσω και αν υπάρχει κάτι άλλο. Είπατε ότι διορθώνετε εμπλουτίζετε βιβλιογραφία, κάποια μικρά λαθάκια που είχατε εντοπίσει ενδεχομένως σε κάποιες εκφράσεις στη μετάφραση, και ότι αλλάζουν προφανώς και οι ευχαριστίες και οι αναφορές στο τότε σήμερα που έχουν μεταβληθεί.
1: Ακριβώς, ναι. Ουσιαστικά το βιβλίο μένει αυτό που ήταν εδώ και 20 τόσα χρόνια πριν. Οι προσθήκες είναι ελάχιστες. Το είχαμε συζητήσει με την κυρία Πατάκη, τον εκδότη Πατάκη, για να γίνει μια καινούργια έκδοση, ας πούμε, τι θα εννοούσε. Αν ήταν να πιαστώ και ξανά με το υλικό, να πω στο στρόβιλο, ας πούμε, της έρευνας, για να ξαναπώ στο θέμα, ας πούμε, θα μπορούσε να βγει και ολόκληρο άλλο βιβλίο που δεν είχα ούτε όρεξη ούτε δύναμη μάλλον για το να το επιχειρήσω. Οπότε κάνω την απόφαση ότι το βιβλίο θα μένει ουσιαστικά αυτούσιο όπως είναι, με τις διάφορες προσθήκες. Και βέβαια είχαμε την ευκαιρία και με την μεταφράστρια, που πολύ ευγενικά είχε την διάθεση και διαθετιμότητα για να χτενίσει και ξανά ολόκληρο το κείμενο από την άποψη της ελληνικής μετάφρασης, όπως έκανε και εγώ με το αρχικό αγγλικό κείμενο και το ελληνικό μεταφρασμένο κείμενο. Οπότε έτσι, όσα χτενίσματα είχε ανάγκη η πρώτη έκδοση, βέβαια χτενίστηκαν, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Μαζί με λίγους εξυγχρονισμούς ως προς την βιβλιογραφία, όπως είπατε, που και στην έκφραση, ας πούμε, όταν εδώ και 20-25 χρόνια έγραφα τώρα ή σήμερα, ας πούμε, το ξανακοίταξα και πολλές δεν ταιριάζει πια το σήμερα, οπότε το τροποποίησα λιγάκι, χωρίς να γίνει ουσιαστική επέμβαση στο κείμενο. Μην το πω σε βάρος δικού μου, ας πούμε, ή του οίκου, αλλά ουσιαστικά ο αναγνώστης που ήδη κατέχει το παλιό βιβλίο, μάλλον δεν έχει ανάγκη από το καινούριο.
2: Απλώς δύσκολα θα το έβρισκε ούτως ή άλλως.
1: Αλλά δεν υπάρχει. Αλλά η βασική πρόθεση της αναθεωρημένης έκδοσης είναι ότι με την ευκαιρία αυτή θα γίνει προσιτό αυτό το βιβλίο σε νεότερες γενιές αναγνωστών.
2: Ναι. Κύριε Μπίτον, ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι αμέσως. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν στον αέρα μας με τον Σερ Ρόντρικ Πίτον. Έχω ξεχάσει και τις τιμές των τελευταίων χρόνων. Σας θυμάμαι από τα συνέδρια της εταιρείας των ελληνικών σπουδών και τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί εκτός από το Σερ, εκτός από πολλά βραβεία και η ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
1: Είναι γεγονός. Το 2023 πολιτογραφήθηκα επίσημος Έλληνας και είμαι πολύ περήφανος που τώρα έρχομαι στην Ελλάδα και γυρίζω στην Ευρώπη με ελληνικό διαβατήριο. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό.
0: Είναι πάντως, τώρα κάνω μια γενική παρατήρηση πριν περάσω στο επόμενο έργο σας που καλώς έχω το πραγμάτο, θα το δούμε και αυτό μεταφρασμένο στο επόμενο διάστημα πάλι από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ήσασταν μια φουρνιά λίγο μεγαλύτερον κάποια από εσάς, κάπου συνομήλικων 3, 4, 5 νεοελληνιστών στις καλές εποχές των ελληνικών σπουδών στην Αγγλία, που δώσατε έργα πολύ έξω από αυτό που ξεκινήσατε. Δηλαδή, ίσως τελικά ότι απευθυνόσασταν σε φοιτητές και από άλλες μεριές και με άλλους ορίζοντες. Σκέφτομαι και τον αείμνηστο Πίτερ Μάκριτς και τον Ντέιβιντ Χόλτον και τον Δημήτρη Τζιώβα, ότι μας έχετε δώσει υπερπαραγωγή με την καλή έννοια, όχι μόνο πολλών τόμων, αλλά και με πολλά διαφορετικά θέματα.
1: Είναι γεγονός και ναι, να προσθέσουμε επίσης και τη Μάργαρετ Αλεξίου.
0: Βέβαια,
1: που
0: ναι.
1: Έγινε πριν από τον φίλο μου, τον Δημήτρη, τον Γιώργο.
0: Ναι, πάλι. Και τον Ντέιβιντ Ρίξ, ναι, βέβαια, ναι.
1: Και Ντέιβιντ Ρίξ, ναι, και μια, αλλά ναι, είμαστε μια ομάδα, ευτυχώς που είμαστε και φίλοι. Μας λείπει πάρα πολύ ο Μακρύς, ο Πίτερ Μάκρυς που αναφέρεσαι, πάρα πολύ καλός επιστήμονας και φίλος, αλλά στα τέσσερα πανεπιστήμια που είχαμε διοριστεί μπορούσαμε για 30-40 μέχρι 40 χρόνια να συνεργαστούμε. Είχαμε τις διάφορα ενδιαφέροντα, ειδικότητες, ας πούμε, αλλά λειτουργούσαμε, ας πούμε, σαν ομάδα. Και τώρα από το ανατρέχουσα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, μένω ευχαριστημένος ότι υπήρχε αυτή η ευκαιρία. Βέβαια, άλλαξαν οι συνθήκες, άλλαξε ο χάρτης των νέων ελληνικών σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα μένουν το King's College London που ήμουνα, αλλά έχει ανέβει πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.
0: Από όπου κατάγεστε.
1: Ναι, τυχαίνει να είναι και ιδιαίτερη μου πατρίδα. Αλλά καμία σχέση. Εκεί στεγάστηκαν οι ελληνικές σπουδές με μεγάλο προσωπικό και με ενδιαφέροντα που καλύπτουν όλο το φάσμα των ελληνικών σπουδών από την αρχαιολογία, την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας, την νεότερη ελληνική ιστορία και γλώσσα και φιλολογία. Ενώ καμιά φορά όταν φεύγει ο καθηγητής αλλάζει το σκηνικό και στο Πανεπιστήμιο και είναι γεγονός, δεν ξέρω πώς να γίνει αυτό, αλλά έτσι είναι.
0: Πάντως σκέφτομαι, ξεκινήσατε, θυμάμαι ότι είχε ζητηθεί και η εισαγωγή στην νεότερη ελληνική λογοτεχνία με την έννοια ότι έχετε κάποιες πολύ συγκεκριμένες επιλογές και ήταν μια πολύ φρέσκια ματιά με εξαίρεση τις τρεις που λέγαμε τότε βιώσιμες παλαιότερες ιστορίες νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ξεκινούσατε στον 19ο αιώνα, μετά σας προβλημάτισε η έννοια του έθνους στη λογοτεχνία, βγάλατε και συναγωγή μελετών στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης με αυτό το θέμα και επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος πάντα είναι λιγότερος από αυτός που θα ήθελα και είναι ειλικρινής η πρόθεση και η πρόσκλησή μας να σας δούμε και από κοντά για να κάνουμε τύπου podcast μιας πορείας ζωής και των συγγραφικών έργων των τελευταίων χρόνων, κάνω ένα μικρό άλμα. Και έρχομαι στο τελευταίο τόλμημα για το οποίο διάβαζα τον έπαινο του Πέτερ Φράγκοπαν, ας πούμε, για το Tour de Force που περιγράφει αυτό που δεν έχουμε πιάσει ακόμα στα χέρια μας, όσοι δεν έχουμε το αγγλικό βιβλίο. Μια ιστορία που φύγαμε από την... Έχουμε πιάσει ακόμα στα χέρια μας, όσοι δεν έχουμε το αγγλικό βιβλίο. Μια ιστορία που φύγαμε από την...

0: ότι κατά κάποιον τρόπο με το τελευταίο, με το τελευταίο βιβλίο αυτό κάπως έφυγε από τα ελληνικά, όχι ελληνικά σύνορα, και τα νοητικά σύνορα του ελληνισμού. Γιατί είχε γράψει για τον παγκόσμιο ελληνισμό στο πρώτο-τελευταίο μου βιβλίο. Αλλά μην ανησυχήσουν οι ακροατές σας ότι διαφεύγουμε εντελώς από τα ελληνικά ύδατα, γιατί η ιστορία της ακριβώς της έννοιας της Ευρώπης, η ιστορία της Ευρώπης και ως και γεωγραφικά και ενοιολογικά, ας πούμε, η ιστορία αφήγηση πάλι, αφήγηση που ξεκινάει οπωσδήποτε από την ελληνική αρχαιότητα. Και τελικά δεν βγήκε σαν επίσημος υπότιτλος, αλλά δούλευα με την ιδέα ότι ο υπότιτλος είναι «Από το Μαραθώνα στη Μαριούπολη». Γιατί ουσιαστικά η ιστορία ξεκινάει με τη μάχη του Μαραθώνα, με τους Περσικούς πολέμους και με τον Ηρόδοτο, τον Αλικαρνασέα, να γράφει την ιστορία που μέσα από την εξιστόρηση των γεγονότων προκύπτει για πρώτη φορά η ιδέα, όπως προτείνω, της Ευρώπης ως γεωπολιτικής ιδέας με γεωπολιτική σημασία. Δηλαδή η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ασία, η οποία ιδέα συνεχίζει ανά τους αιώνες μέχρι τις μέρες μας, και η τελευταία εμφάνιση της ίδιας σύγκρουσης βρίσκεται στα πεδία μάχης της Ουκρανίας, της σημερινής βέβαια, και επισημαίνω την Μαριούπολη ως, ας πούμε, πυρήνας του Ουκρανικού πολέμου, με την έννοια ότι τυχαίνει να είναι η Μαριούπολη καταστραμμένη από τον Πούτιν το 2022. Η Μαριούπολη αυτή ιδρύθηκε ως ελληνική πόλη, οπότε οι Έλληνες είναι μέσα στην ιστορία της Ευρώπης από την αρχή ως το, να μην πούμε το τέλος, αλλά εκεί που βρισκόμαστε τώρα στις μέρες.
1: Ναι, ναι, και είναι, θα πω, πολύ ενδιαφέρον και θαραλέο και για το ελληνικό κοινό που έχει καμιά φορά μια μηχανία στην προσέγγιση του ρόλου της Ρωσίας και στην ιστορία του, και σήμερα αυτό που λέτε το έχετε πει και σε συνεντεύξεις για το όριο της Ουκρανίας, και χρονικά και γεωγραφικά, για να προσεγγίσουμε και μέσω του φίλτρου της Ελλάδας που λέτε την ιστορία της Ευρώπης. Στην περιγραφή του βιβλίου διαβάζω ότι έχουμε και μια πολυφωνική έτσι διάσταση ανθρώπων που παρελάβουν και ακούμε, από τον Τάκη ως τη Θάτσερ, οπότε φαντάζομαι θα είναι απολαυστική αυτή η περιδιάβαση σε πολλούς αιώνες και πολλά πρόσωπα. Κάτι άλλο για τη δομή αυτού του βιβλίου θα θέλατε να μας πείτε πριν κυκλοφορήσει?
0: Ήδη κυκλοφορεί στα αγγλικά. Υπάρχει στα αγγλικά, μεταφράζεται ελληνικά, και δεν μου είπαν τελευταία από τον εκδοτικό οίκο Πατάκη πότε θα κυκλοφορήσει. Εικάζω είτε τέλος της χρονιάς αυτής ή αρχές της επόμενης. Αλλά ναι, τι είναι? Είναι βασικά η αφήγηση οργανώνει 10 κεφάλαια από την, όπως τη χαρακτηρίζουν, την εφεύρεση και της ιστορίας της ίδιας και της ιδέας της Ευρώπης, όπως ήδη σας ανέφερε τώρα, από τον Ηρόδοτο στην ελληνική αρχαιότητα. Μετά περνάμε γρήγορα ένα κεφάλαιο αφιερώνει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όταν υπαρτερεί η ιδέα της δύναμης, της εξουσίας. Οι Ρωμαίοι για μένα είναι μια δύναμη, μια αυτοκρατορία που βασίζεται στη δύναμη, στη βία, αλλά και διαιωνίζει επίσης τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων και τον μεταδίδει σε όλη την οικουμένη της εποχής, βέβαια, και έτσι ιδρύεται σιγά σιγά η Ευρώπη με την νεότερη έννοια μέσα από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και πολύ σημαντικό για μένα στη διαμόρφωση αυτής της

0: σύγχρονης Ευρώπης, είναι δύο διαβήματα που γίνονται στην ύστερη περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η μία είναι το διάστημα του αυτοκράτορα Καρακάλα, σύμφωνα με τον οποίο κάθε άνθρωπος που ζει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι και πλήρης πολίτης, έχει όλα τα πολιτικά δικαιώματα δηλαδή. Από εκείνη τη στιγμή, 212 η χρονολογία, γίνονται όλοι οι κάτοικοι της Ευρώπης ουσιαστικά Ρωμαίοι πολίτες. Άρα η έννοια της Ευρώπης ταυτίζεται με την ιδέα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το δεύτερο διάβημα είναι του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, βέβαια, με την άσπαση του χριστιανισμού. Και από τον Κωνσταντίνο μέχρι τον Ιουστινιανό, τον 6ο αιώνα μετά Χριστό, όλοι οι Ευρωπαίοι, οι λεγόμενοι τότε Ρωμαίοι, γίνονται εξ ορισμού και χριστιανοί. Άρα η χριστιανοσύνη προσδιορίζει τι αστεί Ευρωπαίος και Ευρώπη. Και η Ευρώπη, κατά όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, είναι όχι η επικράτεια του χριστιανισμού, γιατί ο χριστιανισμός βρίσκεται μέσα στην Κίνα και τις Ινδίες, αλλά η επικράτεια των χριστιανών βασιλείων. Εκεί που βασιλεύουν χριστιανοί, που το σύστημα, όλη η κοινωνία οργανώνεται με βάση τις χριστιανικές γραφές, με την Εκκλησία ως ρυθμιστικός, ας πούμε, φορέα σε όλη την κοινωνία, μέχρι ακόμα και στους βασιλιάδες, γιατί βέβαια η Ευρώπη κατακαιρματίζεται και οι πρίγκιπες και οι βασιλιάδες και οι πολεμιστές, ας πούμε, πολεμούν συνέχεια μεταξύ τους.
1: No.
0: Αλλά πάνω τους βέβαια μένει η καθολική, όχι η καθολική, η χριστιανική εκκλησία. Η καθολική στη Δύση, η Ορθόδοξη στην Ανατολή. Και δεν θα εκπλήσεστε όταν λέω ότι ανεβάζω όσο μπορώ τη σημασία του Βυζαντίου μέσα σε αυτό το σχήμα. Γιατί
1: γυρίζεται και στις αφετηρίες των ενδιαφέροντων σας.
0: Για χίλια χρόνια τουλάχιστον υπήρχε η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά με ελληνική γλώσσα και ελληνική μόρφωση. Είναι και ρωμαϊκή και ελληνική βέβαια αυτός ο πολιτισμός. Και έτσι η μισή Ευρώπη είναι Βυζαντινή, μέχρι την πρώτη άλωση από τους Σταυροφόρους το 1204. Και μετά έχουμε τις εκστρατείες πέρα από τον Ατλαντικό, η ανακάλυψη της Αμερικής, η ημπεριαλισμός, απεικιοκρατισμός, αλλά και πολύ σημαντικό για μένα είναι και ο διαφωτισμός. Γιατί με τον διαφωτισμό διαμορφώνεται το σχήμα της ιδέας της Ευρώπης όπως κατά κάποιον τρόπο τη γνωρίζουμε σήμερα, με έμφαση στη δημοκρατία, στο κράτος του δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτές οι ιδέες που δεσπόζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης, και μάλιστα είναι αυτή η σύγχρονη ιδέα του διαφωτισμού ουσιαστικά που απειλείται από τη Ρωσία του Πούτιν.
1: Ναι, και από ποικίλες εκδοχές του αυταρχισμού που μπορεί να μας έρθουν και από άλλες μεριές, αλλά μέσα στην Ευρώπη είναι πολύ σαφές νομίζω και όλο και πιο καθαρό πόσο όχι μόνο το πολιτικό στρατιωτικό ακριβώς όπως το λέτε, αλλά και όλο το ιδεολογικό υπόστρωμα του πουτινισμού αντιστρατεύεται όλες τις αρχές και τις αξίες του διαφωτισμού που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό υπάρχουν σε όλες τις χώρες πλέον της Ευρώπης. Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση αυτή. Ήθελα, επειδή θα μας πάρει ο ραδιοφωνικός χρόνος, μία τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω. Η στροφή, αναρωτιόμουν πάντα διαβάζοντας βλέποντας την αφηγηματική ευχέρεια και αυτή την ικανότητά σας με μεγάλη επιστημονική επάρκεια να πηγαίνετε από διαφορετικά θέματα από έργα του 12ου 13ου αιώνα στη βιογραφία του Σεφέρη, από τον Μπάιρον, τον οποίο μας κάνατε και εμάς και στην Βρετανία να τον δούμε με διαφορετικό μάτι και σε διαφορετικές φάσεις, όχι πια ως ρομαντικό ήρωα αλλά και ως άνθρωπο που αλλάζει και πάση περιπτώσει το λέω τελείως ρηχά, πολιτικό, ιδεολογικό, πολιτικοποιείται και μπαίνει σε μια άλλη τύπου εμπλοκή μέσα στην Ελληνική Επανάσταση. Αυτό το κουμπί που πάτησε ο Ρόντερικ Μπίτον κάποια στιγμή και είπε ότι μπορώ ή θέλω να γράφω και ευρύτερη γενική ιστορία, να απευθύνομαι σε πιο ευρύ κοινό, έτσι, όχι μόνο σε αυτούς που κυνηγούν τις ενδιαφέρουσες μελέτες μου, συνέπεσε με κάτι, ήταν μετά τον Μπάιρον, ήταν κάτι που το θέλατε πάντα και απλώς ίσως τα μαθήματα στο Kings ή κάτι άλλο το άφηνε πίσω, ήταν κάτι που προέκυψε από την επιτυχία της σύγχρονης Ελλάδας, από το βιβλίο που βγήκε εκεί γύρω στο 21 στον Πατάκη?
0: Τι να σας πω, ναι, παίζουν ρόλο μάλλον όλα αυτά, αλλά πολλές φορές το σημείο που γυρίζω πολλές φορές είναι η συνταξιοδότηση. Γιατί μέχρι που να έχω τα καθήκοντα στο πανεπιστήμιο, τα καθήκοντα βέβαια τα παίρνουμε πολύ στα σοβαρά, και ακόμα και το βιβλίο για το Βίρονα που δεν είχε, ας πούμε, πολύ μεγάλη απήχηση στα υλικά, είχε δηλαδή πέρα από τον ακαδημαϊκό κοινό, αλλά επίσης χρηματοδοτήθηκε από υποτροφία. Έτσι είναι δεδομένο ότι θα γίνει μια πρωτότυπη έρευνα σε αρχεία. Οπότε και έγινε με το Σεφέρι. Ενώ ύστερα από τη συνταξιδότηση είχα νομίζω την πολυτέλεια δεν είχε τόση πίεση για να ψάξω στα αρχεία για να κάνω τις υπερορίες, ας πούμε, στα σκοτεινά κελάρια, ας πούμε, των βιβλιοθηκών. Αλλά έτσι να τραπετεύσω από τα στενότερα όρια της ακαδημαϊκής καριέρας και να απευθυνθώ κατευθείαν σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, χωρίς βέβαια, γιατί χαίρομαι που τρέχω ότι μιλάμε για εμπεριστατωμένα βιβλία, εμπεριστατωμένες μελέτες σε αυτό το υπόβαθρο, επιμένω πάντοτε. Αλλά από το βιβλίο για την νεότερη Ελλάδα, για τους Έλληνες και τώρα για την Ευρώπη, απευθύνονται κατευθείαν στον ευρύτερο κοινό, σε πρώτη φάση στη μυστική μου γλώσσα στα αγγλικά, αλλά και μεταφράστηκε σε αρκετές άλλες γλώσσες πέρα από τα ελληνικά, ιδιαίτερα οι Έλληνες, που έχει μεταφραστεί σε 8-10 γλώσσες, αν θυμάμαι καλά.
1: Πολύ ενδιαφέρον, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, έχει ξεφύγει από τα όρια των ελληνικών σπουδών και των ελληνικών-βρετανικών σχέσεων το έργο σας, και αυτό είναι πολλαπλά συγκινητικό και για τη δικιά σας παρουσία αλλά και για το καλό που γίνεται ευρύτερα στην γνώση της, έστω στην πρώτη πρόσβαση σε στοιχεία της νεότερης ή της παλαιότερης ή της έννοιας της Ελλάδας. Οπότε έχω άλλες 10 ερωτήσεις, αλλά βλέπω το ρολόι απέναντι. Θα επαναλάβω την πρόσκληση όταν μας ξανάρθετε στην Ελλάδα. Έχω πολλές άλλες πτυχές του έργου και των τελευταίων έργων που θα ήθελα να συζητήσουμε, ή και με αφορμή και την ελληνική κυκλοφορία της Ευρώπης, ό,τι επιθυμείτε. Ήταν μεγάλη μας χαρά που σας είχαμε μαζί μας.
0: Χάρηκα πολύ και σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Και εμείς, κύριε Μπίτον, και είμαστε σίγουροι ότι θα δοθούν και άλλες αφορμές. Η πληθωρική παραγωγικότητά σας τα επόμενα χρόνια, είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί και σε καινούργιες περιπέτειες, οπότε αργά ή γρήγορα σίγουρα θα ξαναβρεθούμε, καλώς εγώ των πραγμάτων, στον αέρα μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ρόντερικ Μπίτον, πολύ γνωστός νοηλινιστής, με πλέον διεθνή, όπως ακούσαμε και στο δεύτερο σκέλος αυτής της συνέντευξης, παρουσία για βιβλία που αφορούν όχι πλέον μόνο θέματα λογοτεχνών, όχι μόνο ειδικότερα θέματα νοηλινικής συνείδησης ή και ακόμα περισσότερο φιλολογίας, αλλά και γενική ιστορία με γραμμένη με πολύ προσιτό τρόπο, αλλά πολύ εμπεριστατωμένη, και μόνο στον εκδοτικό οίκο που κυκλοφορεί να σταθούμε στις συστάσεις για το βιβλίο του, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος που συνδυάζει την πρόσβαστη γνώση με την πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία και την κατάρτιση. Αυτή η αγγλοσαξονική παράδοση που καμιά φορά μας λείπει όταν διαβάζουμε κάτι και μας φαίνεται είτε υπερβολικά φλίαρο ή περιττό ή εκτενές ή θεωρητικό ή κάτι τέτοιο. Πολύ καλό δεχούμενο και σε σχέση και με άλλες βιογραφίες που διαβάσαμε τελευταία. Ήταν το Σαββατιάτικο Αθήνα το Φελέκησου με τον Φίλιππο Παπά στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και η Μαρία Παύλου. Και την επόμενη εβδομάδα ο Κώστας Μοστράτος ξαναπιάνει τη σκυτάλη, ίσως με πιο καθαρά λογοτεχνική ύλη και πηγαίνοντας προς τις εκπομπές που θα αφορούν και το Φεστιβάλ Αθηνών. Να είστε καλά και να διαβάζετε πολύ.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης η ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική άνεμη που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Από Δευτέρα Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Μιλώντας στον Αθήνα 984 υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή για τους ευάλωτους ανθρώπους. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμοί Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στήθενται σήμερα Κρήτη, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπυρώσεων. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Μόνο για σήμερα από τα τρία λιμάνια της Αττικής αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί στον πρώτο όροφο τριόροφο ακατοίκητου κτηρίου επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο σώο στον δεύτερο όροφο και απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις με βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα με την κατάσβεση συνεχίζεται ο έλεγχος σε όλους τους χώρους του κτηρίου για εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Μαδρίτη και Ρώμη στον απόϊχο της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα. Χθες βράδυ η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, απαντώντας στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, τέθηκαν σε ισχύ από τη μία τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσουν έως τις 7 Σεπτέμβρη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη μία.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Συναγερμός έχει σημάνει στην ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό σωρού στον Λυκαβητό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης κάλεσε τις αρχές και ανέφερε ότι κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων εντόπισε μία σωρό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για σωρό άνδρα σε προχωρημένη σύψη. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Στα διόδια Ελευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Χαρακτηριστικά μόνο για σήμερα. Από τα λιμάνια της Αττικής αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε το πρωί ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης οι ισχυροί βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Από Δευτέρα Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Μιλώντας στον Αθήνα 984 υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά και συνέστησε προσοχή για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Μιλώντας στον σταθμό μας, σημείωσε ότι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμοί Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθενται σήμερα Κρήτη, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπυρώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, 35,5 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί εκπομπή το Τετράδιο.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα. Είμαστε το δεύτερο Γενικό Λύκειο Καματερού. Είμαστε στην εκπομπή Τετράδιο του Αθήνα 984.
4: Και ήρθαμε να πούμε τα ισόψυχά μας.
3: Είμαι Χρυσαφένια.
5: Καλημέρα. Είμαστε η πρώτη ομάδα. Είμαι η Τζο.
6: Καλημέρα. Και εγώ είμαι η Μαρίνα και φοβάμαι για το πώς θα ακούγεται τη φωνή μου.
3: Γιατί φοβάσαι? Εντάξει, είναι λογικό να φοβάσαι, γιατί όμως?
6: Έτσι δεν είμαστε νέοι?
3: Εντάξει, όντως, υπάρχουν πολλοί φόβοι γενικά των νέων. Εγκαταλείψα από φίλους, από σχέσεις. Δεν το έχετε πάθει ποτέ?
5: Καλά, αυτό είναι συχνό φαινόμενο, θα πω.
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πώς θα φαινόμαστε στους άλλους και τι θα νομίζουν οι άλλοι για μας είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ.
3: Είναι το συνέστημα της απογοήτευσης, ότι πρέπει να είμαι τέλεια για να με δεχτεί κάποιος.
6: Και της εγκατάλειψης, μήπως μένουμε μόνοι μας.
5: Δεν έχει πάντα να κάνει βέβαια με το χαρακτήρα μας όλο αυτό. Έχει να κάνει και με την εξωτερική εμφάνιση και με τα πρότυπα που υπάρχουν δυστυχώς για εμάς τους νέους.
3: Φοβάστε το ενδεχόμενο της μοναξιάς?
6: Νομίζω όλοι μας.
5: Νομίζω από όλους
3: περνάει. Είναι λίγο τρομακτικό να το σκεφτείς όμως. Εντάξει, μετά όμως νιώθουμε και λίγο ευάλωτοι και έχουμε την ανάγκη να ζητήσουμε βοήθεια.
6: Αλλά πολλές φορές αυτή η βοήθεια κρίνεται από πολλούς και μετά μας λένε ότι είμαστε πολύ αδύναμοι και ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι μόνοι μας.
5: Ίσως δεν υπάρχει πάντα κατάλληλη βοήθεια και πολλοί δεν αποδέχονται το γεγονός ότι χρειάζεσαι βοήθεια.
6: Οπότε είναι λίγο ένα δίλημα, θα πω εγώ αυτό, να ζητήσω βοήθεια ή όχι. Και άμα ζητήσω, θα φανώ αδύναμη ή δυνατή.
3: Ναι, αλλά πρέπει. Ναι. Κάποιες στιγμές βοηθάνε πολύ τους ανθρώπους να ζητάνε βοήθεια. Γιατί μόνοι μας μπορεί να μην έχουμε την ψυχική δύναμη ακόμα.
5: Στο σχολείο άραγε υπάρχει βοήθεια?
6: Είναι μια καλή ερώτηση, θα πω εγώ.
3: Ψυχολογική εννοείς?
5: Ναι, πάντα.
3: Εντάξει, τώρα βέβαια στα σχολεία υπάρχουν ψυχολόγοι που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά.
6: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναπτυχθεί κάπως σε αυτό το κομμάτι και ναι, πλέον υπάρχουν.
3: Κάπως.
6: Παλιότερα δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά και τα παιδιά φοβόντουσαν να μιλήσουν. Αλλά μετά υπάρχουν και άλλα θέματα, νομίζω, στους νέους. Όπως από την εγκατάλειψη δημιουργείται η κατάθλιψη, υπάρχουν οι κρίσεις άγχους.
3: Έλλειψη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Πώς θα εμπιστευτείς έναν άνθρωπο και πώς θα δείξεις τα συναισθήματά σου, άμα ξέρεις ότι ο προηγούμενος σε παράτησε, σε άφησε, σε απογοήτευσε.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά πιστεύω πως με τη δύναμη της ψυχής που έχουμε σαν νέοι θα πρέπει να το πολεμάμε και να βρίσκουμε έτσι ένα διέξοδο θετικό και να μην κατηγοριοποιούμε τους άλλους. Δηλαδή θεωρώ πως σήμερα υπάρχει πολύ κατηγοριοποίηση των ανθρώπων. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι.
6: Ναι, αλλά εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι υπάρχει και πολύ φόβος. Δηλαδή, όταν προσπαθείς να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, συνέχεια φοβάσαι όλα αυτά που φοβόμαστε οι νέοι. Μήπως μείνω στο διαβάστηκε, ας πούμε. Μήπως...
3: Α, τώρα άνοιξες μεγάλο κομμάτι. Φόβο, ναι. Το συν, φουλ. Το διαβάστηκε.
6: Πραγματικά. Αλλά και τον κόστιν. Μήπως εξαφανιστεί και δεν τον ξανάδω ποτέ.
3: Αυτό.
5: Και εκεί που αναρωτιέσαι τι έκανα λάθος, ενώ πήγαιναν όλα μια χαρά.
6: Ναι.
3: Και μετά υπάρχουν πολλές σκέψεις στο κεφάλι σου. Πού φταίω εγώ, πού φταίει εκείνος.
6: Τι πήγε λάθος.
3: Ναι, δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να μην συμβαίνει αυτό. Και μετά κλεινόμαστε στον εαυτό μας και οδηγούμαστε σε αυτό που είπες πριν, Μαρίνα, σχετικά με την κατάθλιψη. Και μετά λες αδιέξοδο.
6: Αλλά υπάρχουν τα προβλήματα και τα social media που εκεί πέρα, ας πούμε, όλοι θέλουμε να δείχνουμε τέλη. Και κάπου εκεί νομίζω χάνεται λίγο η μπάλα.
5: Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να δείχνουμε τέλη και να δείχνουμε την ιδανική ζωή, το ιδανικό σύντροφο, τους ιδανικούς φίλους, ας πούμε.
3: Ανάγκη να ανήκουμε κάπου,
5: ναι.
3: Το αίσθημα της αποδοχής, αυτό που λέμε. Και έτσι δεν υπάρχει και η διαφορετικότητα, το στοιχείο της διαφορετικότητας. Και είναι πολύ όμορφο να είμαστε διαφορετικοί, γιατί αν ήμασταν όλοι ίδιοι θα ήταν πάρα πολύ βαρετό. Πάρα πολύ. Αλλά φυσικά, άμα δείξει ότι είσαι διαφορετικός, υπάρχει το cyberbullying, οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί, οι οποίοι
6: η
3: δεν έχουν
6: είναι αυτή, ότι στη διαφορετικότητα μετά χάνεις το μοτίβο που έχει δημιουργηθεί του ντυσίματος, του χαρακτήρα.
5: Έχεις θέμα στην κοινωνικοποίηση, με λίγα λόγια. Σε αποκλείουν από τις παρέες, σε αποκλείουν από εξόδους, από τα πάντα, αν είσαι διαφορετικός.
3: Θεωρείς ότι είσαι ο λάθος.
5: Ναι.
3: Θεωρείς ότι είσαι το μαύρο πρόβατο. Ότι δεν ανήκεις πουθενά.
6: Ενώ στην πραγματικότητα απλά είσαι ένας άνθρωπος.
3: Ναι, αυτό.
5: Ναι,
3: δηλαδή...
5: Και απλά έχεις κάτι το διαφορετικό.
3: Όντως.
5: Κάτι που σου έκανε ξεχωριστό, ας πούμε.
3: Και θα μπορείς να προσφέρεις και πολλά περισσότερα. Δηλαδή, θα μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό. Θα δείξεις ότι είναι OK το να μην είμαι σαν τη Μαρίνα, σαν τη Τζο. Είναι OK. Είμαι
6: ξαφένια.
3: Ναι, είμαι ξαφένια και αυτή είμαι. Δεν μπορώ ούτε να γίνω ψηλή, είμαι τριόμορφη ξανθιά, ούτε τίποτα. Είμαι αυτό.
5: Και κάπως έτσι δεν ξεκινάει, ας πούμε, και αυτό το ταξίδι που λέμε του να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό.
6: Και μέσα... εκεί όμως υπάρχουν και προβλήματα αυτοεκτίμησης.
3: Βέβαια στην ηλικία μας είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή εγώ ακόμα ψάχνω να βρω ποια είμαι στην πραγματικότητα.
5: Νομίζω οι περισσότεροι.
3: Ναι.
5: Ναι.
3: Εντάξει, νομίζω τώρα είναι η κρίσιμη ηλικία που λες, όπα, εδώ τι γίνεται. Τι είμαι, ποια είμαι, τι κάνω. Είναι και μετά και για το μέλλον, είναι και πολλά. Θα τα αναλύσουν και τα παιδιά μετά.
5: Δεν μιλάμε αρκετά γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Γενικά πιστεύουμε ότι ο καθένας το περνάει μόνος του. Αλλά στην ουσία όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό.
3: Ναι, έχουμε μάθει να είμαστε κλειστοί και να τα περνάμε μόνοι μας κάποια πράγματα.
5: Είναι σαν ταμπού.
3: Έχετε ακούσει αυτό που λένε ότι όταν η πόρτα κλείνει δεν ξέρεις τι συμβαίνει μέσα. Έτσι είμαστε και άνθρωποι. Τα παιδιά
5: σίγουρα
3: κάποια είναι πολύ κλειστά.
6: Και κρύβονται πολλά πίσω από εκείνη την πόρτα που δεν αφήνουν να δουν οι άλλοι.
3: Γιατί πιστεύετε ότι φοβόμαστε να ανοιχτούμε και να είμαστε κλειστοί?
6: Νομίζω γιατί μετά φοβόμαστε ότι άμα δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, ότι εκεί μετά θα μας πούνε τι γίνεται. Και...
5: επίσης το υπερβολικό συνέστημα θεωρείται αδυναμία.
3: Ναι,
5: στη
3: ότι είσαι
5: ευάλωτος. Ναι, θεωρούν ότι είσαι πολύ ευάλωτος αν δείξεις συνέστημα, αν κλάψεις μπροστά σε κάποιον, αν γελάσεις υπερβολικά θα σε κρίνουν.
3: Όντως.
5: Ότι είσαι υπερβολικός, είσαι θορυβώδης, όχι ότι είσαι ο εαυτός σου και ότι είσαι ένας ευχάριστος άνθρωπος και ότι έχεις συναισθήματα, γιατί
3: ότι θέλεις
5: έτσι
3: να τραβάς την προσοχή.
5: Ναι.
3: Πολύ αυτό.
5: Και αυτό το αντιμετωπίζουν και τα αγόρια, αλλά και τα κορίτσια, με τα συναισθήματα γενικότερα.
3: Εσάς τι συνέστημα σας προκαλεί όλο αυτό το ότι πρέπει να είμαστε κλεισμένοι? Δηλαδή, να είμαστε κλειστοί σαν άνθρωποι. Εσείς είστε κλειστοί? Και ναι, γιατί? Γιατί εγώ προσωπικά είμαι πολύ κλειστός άνθρωπος, γι' αυτό.
6: Και εγώ νομίζω ότι είμαι κλειστή. Βέβαια, προσπαθώ πλέον να το αλλάξω αυτό και νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να το αλλάξουμε. Ναι. Γιατί όταν κλείνεσαι, δημιουργείται. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι μέσα μας υπάρχει ένα ηφαίστειο. Και όταν αυτό το ηφαίστειο γεμίζει, μετά κάποια στιγμή γίνεται μια έκρηξη, την οποία δεν ξέρεις από πού να πρωτομαζέψεις. Και όταν θα γίνει αυτή η έκρηξη, δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς να αντιδράσεις, τι να πεις. Οπότε καλό είναι να δείχνουμε τι νιώθουμε. Το θυμό μας, τη θλίψη μας, τη χαρά μας.
3: Το άγχος μας.
6: Το άγχος μας. Μπράβο. Όλα αυτά τα συναισθήματα. Γιατί μετά χάνεις τη ροή και δεν ξέρεις τι να κάνεις.
5: Πραγματικά, δεν ξέρεις από πού να το μαζέψεις. Εγώ η αλήθεια είναι, είμαι ανοιχτή αρκετά σαν άνθρωπος. Είμαι αρκετά δοτική και τα σχετικά. Αλλά για να φτάσω εδώ που έφτασα, πέρασε κι εγώ έτσι κάποιες περιόδους που ήμουν αρκετά κλειστή. Αλλά πάλεψα πολύ με τον εαυτό μου και γενικότερα με την όλη μου ψυχοσύνθεση. Και συνειδητοποίησα κάποια βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι το να είσαι διαφορετικός ή το να μη σου αρέσουν κάποια πράγματα που αρέσουν π.χ. στους άλλους. Είναι εντάξει, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι σαν τους άλλους για να έχεις έναν χαρακτήρα, έναν εαυτό, να πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι ok να είσαι διαφορετικός, θεωρώ.
3: Εγώ λοιπόν αυτό ακόμα δεν το έχω καταφέρει. Είμαι πάρα πολύ κλειστή σαν άνθρωπος. Ούτε μπορώ να ανοιχτώ. Δηλαδή αυτό που λες, πραγματικά μπράβο σου, γιατί και εγώ το προσπαθώ. Αλλά είμαι πιο κλειστή. Δεν θα σου μιλήσω τόσο πολύ. Τα συναισθήματά μου δεν θα τα πω ποτέ τόσο ανοιχτά για κανέναν λόγο. Καλά, βέβαια, εγώ είμαι και ο άνθρωπος του άγχους, με κυριαρχεί το άγχος, νομίζω με καταλαβαίνετε, ειδικά αυτή την περίοδο.
6: Νομίζω είναι γεγονός, όλοι πλέον το ζούμε. Είμαστε μια κοινωνία στην οποία είναι μέσα στο άγχος πλέον.
3: Και περισσότερο ξέρεις γιατί αυτό το με τις πανελλήνιες, αυτή η προσδοκία των επιδόσεων, το να είμαι καλή, το να γράψω πολύ.
6: Ναι, το ότι περιμένουν από μένα.
3: Ακριβώς. Η οικογένειά μου, κάποιοι φίλοι μου ίσως.
6: Οι καθηγητές. Ναι. Πολλές φορές. Ναι, και στα φροντιστήρια ειδικά.
5: Ναι. Το αίσθημα της επιτυχίας που υποθετικά θα νιώσεις αν καταφέρεις κάτι. Ακριβώς. Αλλιώς θα νιώθεις αποτυχημένος.
3: Ακριβώς.
5: Και γενικά δεν δούλεψες αρκετά.
3: Λόγω του συστήματος, ένας κακός βαθμός κατευθείαν σου ρίχνει όλη την αυτοπεποίθηση. Θεωρείς ότι δεν είσαι καλός μαθητής επειδή έτυχε μια μέρα να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις σωστά και να πάρεις έναν χαμηλό βαθμό. Δεν πειράζει, it's okay. Δηλαδή, γιατί να είμαστε τόσο στους βαθμούς και στις επιδόσεις και okay, μπορεί να μην περάσω πουθενά. Τι, δεν τελείωσε ο κόσμος μου. Αλλά αυτές είναι σκέψεις που εμένα προσωπικά γυρίζουν στο μυαλό μου πάρα πολύ.
5: Ναι, είναι τέτοια περίοδος που θεωρώ οι περισσότεροι αυτό σκεφτόμαστε.
3: Η
5: πρωί βράδυ. Γίνεται,
3: βέβαια, γι' αυτό.
5: Ναι, σίγουρα. Γιατί θεωρώ πως υπάρχει αυτό το μεγάλο expectation από όλους. Αυτή η προσδοκία του να είσαι τέλειος, αψεγάδιαστος, ο τέλειος μαθητής, ο τέλειος φοιτητής, ο τέλειος εργαζόμενος μετά στο μέλλον. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ αυτή η κουλτούρα, θεωρώ.
6: Βέβαια, νομίζω ότι το τέλειο δεν υπάρχει. Και ότι το τέλειο είναι κάτι εικονικό. Οπότε μετά, όταν ακούς διάφορα πράγματα και χαρακτηρισμούς για σένα βασικά, όπως είναι ότι αυτός δεν είναι πολύ καλός ή κοίτα πώς είναι, όλο αυτό κάπου σε ρίχνει πάρα πολύ.
5: Και κάπου εκεί πρέπει να παλέψεις με τον εαυτό σου και να πεις ότι δεν θα γίνω ποτέ τέλειος, γιατί δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε τέλειοι.
3: Και η προτεραιότητα να βάζουμε εμάς.
5: Αυτό.
3: Τους εαυτούς μας. Προτεραιότητα πρέπει να έχουμε τον εαυτό μας μέσα σε όλα αυτά. Πρέπει να νιώθουμε εμείς πρώτα καλά, δηλαδή για το εγώ μας.
6: Πρώτα πρέπει να είμαστε εγώ. Πώς νιώθω? Εγώ είμαι καλά? Και μετά να ρωτάμε και αυτοί που έχω γύρω μου είναι καλά, γιατί πολλές φορές χανόμαστε και κοιτάμε πρώτα αν οι άλλοι είναι καλά και δεν δίνουμε σημασία στο αν εγώ είμαι καλά.
5: Αυτό, νομίζουμε ότι είμαστε εγωιστές που θα κοιτάξουμε πρώτα εμείς να είμαστε καλά.
3: Ναι.
5: Ενώ στην πραγματικότητα αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει.
3: Ναι, πολύ σωστά. Η ψυχική υγεία μας πρέπει να είναι
5: πάνω από όλα.
6: Κορίτσια, όμως, έχετε αναρωτηθεί ποτέ άμα εσείς κάνετε κάτι για να αρέσετε στους άλλους? Άμα κάνετε κάτι που δεν είναι, δεν είστε εσείς.
5: Αρκετές φορές.
3: Εδώ έρχεται το θέμα της μαζοποίησης, έτσι. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές τα ρούχα που αγοράζουμε, όλες άμα μας δεις έξω, είμαστε οι περισσότερες με το ίδιο στυλ, με τα ίδια ρούχα, παπούτσια, μάρκες, τσάντες. Ναι. Ουσιαστικά, εγώ έχω περάσει τη φάση που είχα ένα συγκεκριμένο στυλ και ιδιοτροπία ώστε να αρέσω σε κάποια άτομα, γιατί έτσι αυτό που λέγαμε πριν, ένιωθα αποδεχτή από αυτά. Οπότε ναι, εγώ το έχω κάνει, βέβαια έχω περάσει από αυτή τη φάση τώρα.
6: Και τι ήταν αυτό που σε ξύπνησε και σε έκανε να αλλάξεις?
3: Απλά ένιωσα κάποια στιγμή ότι δεν ήταν η χρυσαφένια. Τα ρούχα αυτά, ο τρόπος που μιλούσα, όλο αυτό δεν με αντιπροσώπευαν, δεν ήμουν εγώ. Και αποφάσισα να αλλάξω για εμένα και κατάλαβα ότι θα γίνω εγώ η χρυσαφένια και όποιος θέλει θα κάνει παρέα μαζί μου, όποιος θέλει θα με αποδεχτεί για αυτό που είμαι και όχι για το αν είμαι ίδια με τη διπλανή μου ή οτιδήποτε.
6: Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και ότι αυτό πρέπει να ακουστεί, ότι πρέπει να είστε εσείς και όχι αυτοί που θέλουν οι άλλοι για εσάς.
3: Αυτό.
6: Εσύ, Τζο?
5: Έχω περάσει και εγώ από αυτή τη φάση, αλήθεια είναι, που ασχολιόμουν πάρα πολύ με το ντύσιμο, το πώς θα φαίνομαι γενικότερα. Εγώ, αλήθεια είναι, βέβαια, έχω και ένα άλλο κόλλημα τον τελευταίο καιρό, το οποίο νομίζω μπορεί και να ταυτιστείτε μερικοί. Θέλω τον πρώην μου, ο οποίος με έχει αφήσει το διαβάστηκε και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Αυτό νομίζω.
3: Αυτό είναι μαχαίρι στην πλευρά.
6: Αλλά είναι και κάπως σαν τρέντ πλέον. Άμα δείτε, όλοι λένε Πόφ, θέλω τον πρώην μου.
3: Όντως.
4: Ναι.
6: Είναι κάτι που θα ακούς συνέχεια. Και όλοι φοβούνται. Τύπου να κάνω κίνηση ή μήπως είναι ακόμα κολλημένη με τον πρώην της.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα περίεργο συνέστημα. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Νιώθω ότι είμαι εγκλωβισμένη κατά κάποιο τρόπο. Πως δεν μπορώ να ξεπεράσω κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα που ένιωθα. Γιατί μου προκαλούσε, ας πούμε, μία ψυχική ηρεμία, να το πω. Μου προκαλούσε μία ασφάλεια. Και τώρα χωρίς αυτόν νιώθω, ας πούμε, πιο ανασφαλής. Γενικότερα πιστεύετε πως το να μιλάμε μέσω των social media είναι το ίδιο με το να μιλάμε από κοντά με τον άλλον?
6: Τελείως διαφορετικό.
3: Για κανέναν λόγο.
6: Τα μηνύματα είναι κάτι τελείως απρόσωπο. Πολλές φορές μπερδεύομαι όταν διαβάζω κάποια μηνύματα και λέω τώρα το εννοεί, το λέει στην πλάκα, τι θέλει να πει.
5: Ναι, μπερδεύεις το ύφος του δηλαδή. Δεν ξέρεις αν ειρωνεύεται αυτός που μιλάς, αν είναι χαρούμενος, πώς το λέει. Αν το λέει έτσι για αστείο. Έχει
3: αν είναι νευριασμένος.
5: Ναι.
3: Και ψαρώνεις λίγο, λες. Τώρα αυτός τι πρόσωπο έχει από πίσω από την οθόνη. Δεν ξέρεις πώς το λέει αυτό το πράγμα.
5: Ναι, και δεν ξέρεις και την ταυτότητα του άλλου πολλές φορές. Μπορεί να νομίζεις ότι μιλάς με ένα συγκεκριμένο άτομο, ενώ στην πραγματικότητα.
3: Αυτό που λέει ο Τζο ισχύει πάρα πολύ πλέον. Δηλαδή, ακούμε κάτι τρομακτικά προφίλ που υπάρχουν πίσω άνθρωποι που δεν θα φανταζόσουν ποτέ.
6: Και κάτι ακόμα είναι το ότι τα γλυκόλογα, ας πούμε, και όλα αυτά που ξέρω εγώ από τα μέσα τα λέμε τόσο εύκολα, ενώ από κοντά δεν μπορούμε ούτε ένα αγαπώ να πούμε.
5: Από κοντά, από κοντά είναι περίεργο.
3: Από κοντά είναι cringe.
6: Ναι, έτσι θεωρείται πλέον. Αλλά στην πραγματικότητα εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και είναι κρίμα που μπορούμε μόνο να τα πούμε μέσα από ένα μήνυμα που δεν είναι αληθινό.
3: Πλέον η γενιά μας όντως είναι περισσότερο των μηνυμάτων παρά από κοντά. Δηλαδή, κανένα αγόρι, για παράδειγμα, δεν θα προσεγγίσει μια κοπέλα κατευθείαν από κοντά. Πρώτα μπορεί να τη στείλει ένα μήνυμα, να βγούνε και μετά.
5: Πάμε και σε αυτό που λέγαμε, ότι δεν υπάρχει αυτοπεποίθηση. Πρέπει να έχεις τσαγανό, να πας να μιλήσεις, να απορριφθείς, να σε δεχτούν.
6: Η αλήθεια είναι ότι το από κοντά είναι πολύ πιο ωραίο και είναι και κολακευτικό, θα πω εγώ, από ό,τι από μηνύματα. Βέβαια, καμιά φορά και εμείς οι ίδιοι νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε πολύ εύκολα το από κοντά, αλλά σκαλώνουμε. Έτσι.
5: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω έχει συμβεί σε όλους μας.
3: Όταν έρχεται η ώρα από κοντά, όλοι κάνουμε ένα βήμα πίσω, αντί να πάμε ένα βήμα μπροστά και λέμε τώρα.
6: Είναι αυτό που είναι δίπλα φίλους και της λες, μήπως να πας εσύ καλύτερα.
3: Ναι,
6: και
3: να πεις ότι. Να φύγουμε.
6: Ναι.
3: Μήπως δίπλα.
6: Πες ότι είναι για μένα, δεν με πειράζει, αλλά δεν θέλω να πάω εγώ.
5: Και μετά όμως μετανιώνεις. Έρχονται οι τύποι που δεν πήγες. Υπάρχει αμεσότητα. Και μπορείς να αναπτύξεις μια οικειότητα με τον άλλον από κοντά παρά από μηνύματα.
3: Ισχύει.
5: Και επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος και πρέπει να φύγουμε από το στούντιο, να δώσουμε και μια συμβουλή κάθε μία.
3: Ωραία. Εγώ θα σας δώσω τη συμβουλή να έχετε προτεραιότητα τους εαυτούς σας και να παλεύετε για εσάς.
5: Εγώ, αγαπητά μου κορίτσια και αγόρια, να είστε ο εαυτός σας και να το υποστηρίζετε αυτό με κάθε μέσο δυνατό.
6: Και εγώ θα σας πω να τολμήσετε να ονειρευτείτε και να ερωτευτείτε.

0: με παντζούρια κλειστά.
1: Εγώ είμαι Κωνσταντίνα.
2: Εγώ είμαι Μυρτώ.
3: Και εγώ είμαι Λευτέρης. Και είμαστε μαθητές και εμείς από το δεύτερο Γιάλικα Ματερού. Και σήμερα θα συζητήσουμε και εμείς για τους φόβους των νέων, όπως που ακούσατε και τα κορίτσια πριν.
2: Που τα είπανε πραγματικά τέλεια. Και εγώ προσωπικά ταυτίστηκα. Αλλά θα πιαστούμε από μία φράση που είπαν σχετικά με το σχολείο και τις Πανελλήνιες.
1: Ναι, θα πιαστούμε λοιπόν από τη φράση των κοριτσιών και θα ξεκινήσουμε από πιο προσωπικό επίπεδο με τις δικές μας ανασφάλειες για τις Πανελλήνιες, για το μέλλον, για την μετέπειτα αποκατάστασή μας και τα σχετικά. Θα δείτε. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αναλύοντας το θέμα της ανασφάλειας. Δίνουμε Πανελλήνιες, τα πράγματα έχουν σοβαρέψει, δεν είμαστε πλέον παιδάκια και το ζούμε, μας το θυμίζουν καθημερινά, τελική ευθεία.
2: Πόπου, ναι.
1: Νομίζω σας το λένε κάθε μέρα, γονείς, καθηγητές, γνωστοί, φίλοι. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πολύ κοντά. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα πάμε.
2: Βασικά, εγώ ξυπνάω και η πρώτη σκέψη είναι πω, τι έχω να διαβάσω. Κοιμάμαι και η τελευταία σκέψη είναι το τι έχω να διαβάσω. Για μένα προσωπικά, που είμαι και πολύ αγχώδης σαν άνθρωπος, είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος να το πω. Που εντάξει, όσο διάβασμα και να ρίξεις, στο τέλος κρίνεις από το αποτέλεσμα της στιγμής.
1: Ισχύει.
2: Ναι, δηλαδή μπορεί να πάνε πολλά λάθος, νομίζω.
3: Και το χειρότερο από όλα είναι ότι διαρκώς συγκρινόμαστε με τους υπόλοιπους, με τις επιδόσεις των άλλων. Και όχι μόνο, δεν το κάνουν δηλαδή μόνο οι γονείς, οι καθηγητές, το κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Όταν δηλαδή βλέπω εγώ προσωπικά κάποιον να πηγαίνει πολύ καλύτερα σε κάτι, αγχώνομαι πάρα πολύ μετά. Γιατί σκέφτομαι εγώ, γιατί δεν μπορώ να το καταφέρω αυτό, γιατί δεν μπορώ να το κάνω.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, που εντάξει, είμαι και αγχώδης όπως είπα, συγκρίνομαι κιόλας, εντάξει, είμαι ράκος αυτές τις μέρες. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να συγκρινόμαστε, γιατί okay, και η σύγκριση, αν είναι υγιής, τότε αυτό είναι πολύ καλό για μας. Αλλά το καλύτερο είναι να συγκρινόμαστε με τον εαυτό μας. Το τι κάναμε παλιά, τι θα κάνουμε στο μέλλον. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό.
3: Και δυστυχώς αυτός ο φόβος δεν έχει ξεκινήσει μόνο από την τρίτη ηλικία, αλλά από πολύ πιο πριν. Δηλαδή από μια πολύ μικρή ηλικία πρέπει να σκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Εσείς δηλαδή, ας πούμε, δεν το έχετε σκεφτεί από πολύ μικρή ηλικία. Και πώς σας έχει πιέσει.
1: Θυμάμαι να σκέφτομαι από το γυμνάσιο, από το τέλος του γυμνασίου, ότι σε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάω, τι θέλω να κάνω, είμαι σίγουρη, θα πρέπει να αλλάξω καθηγητές, μαθήματα, φροντιστήρια. Και είναι ένας φόβος, μια πίεση διαρκής και νιώθω σαν ένα μαύρο σύννεφο να είναι από πάνω μου και να έρχεται προς την κατεύθυνσή μου απειλητικά.
2: Και εγώ ακριβώς αυτό. Αλλά για μένα η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν πολύ καλή στα θετικά μαθήματα, οπότε ήταν ξεκάθαρο που θα πάω, θεωρητική.
1: Και εγώ. Ναι.
2: Οπότε δεν είχα αυτό το θέμα. Τώρα ξέρω και άτομα όπως ο Λευτέρης που βρισκόταν ανάμεσα σε πολλές κατευθύνσεις και νομίζω σε δυσκόλεψε από ό,τι θυμάμαι το να διαλέξεις.
3: Ναι, ήμουνα ανάμεσα σε όλες σχεδόν, γιατί δεν ήξερα ακριβώς τι ήθελα. Και το θέμα είναι ότι με τις κατευθύνσεις. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να αλλάξω εύκολα γνώμη. Από τη στιγμή που θα επιλέξω μια κατεύθυνση, δεν αλλάζει εύκολα μετά. Και δεν έχω τις ίδιες προοπτικές από παντού, εννοείται.
2: Το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία από το γυμνάσιο το θεωρώ πολύ καταθλιπτικό. Δεν ζεις τη ζωή σου στο φουλ.
3: Είναι τραγικό.
2: Κάθεσαι σπίτι 12 ώρα, χτυπάς διαβάσματα, να μπεις σε μια σχολή να την τελειώσεις και αν την τελειώσεις, για να βρεις μια δουλειά 9 με 5. Και τι να κάνεις, οικογένεια, παιδιά, πεθαίνεις τέλος. Έτσι είναι η καθημερινότητα, νομίζω πλέον. Πολύ καταθλιπτικό για μένα.
3: Έτσι είναι βασικά το πρότυπο περισσότερο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, πιεζόμαστε πιο πολύ να επιδιώξουμε κάτι προσδοκίες που δεν είναι δικές μας. Είναι της κοινωνίας.
2: Δηλαδή, έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το πραγματικό μου όνειρο? Δηλαδή, εγώ θέλω να γίνω δικηγόρος, δασκάλα. Κάτι πιο καλλιτεχνικό, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχετε ζήσει. Να στραβάει, ρε φίλε, το θέατρο.
1: Εδώ ταιριάζει αυτό που είπαν και τα κορίτσια, ότι φοβόμαστε να είμαστε ο εαυτός μας για να μην κρυθούμε και για έναν επιπλέον λόγο. Ας πούμε, εγώ μπορεί να θέλω να γίνω ηθοποιός. Αλλά έχω από τη στιγμή που το αποφασίσω ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, την οικογένειά μου, τους καθηγητές μου, τους φίλους μου να μου πούν ότι δεν θα βγάλεις λεφτά, δεν θα περάσεις καλά, θα είναι πολύ δύσκολο. Οπότε αποθαρρύνομαι και λέω: Οκ, ας πάρω την πεπατημένη, ας πάω να γίνω δικηγόρος, κύρος, λεφτά, μια χαρά. Και εγκαταλείπω το όνειρο ζωής που έχω.
3: Φοβάσαι να ρισκάρεις δηλαδή πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Ναι, όμως άμα δεν ρισκάρεις, δεν ζεις. Εγώ.
3: Και δεν κερδίζεις.
2: Ναι, αυτή τη άποψη είμαι. Και εγώ πραγματικά είχα πολλά όνειρα. Αλλά με τον μπήκα σε αυτό το καλούπι βασικά, όλα έφυγαν. Έχεις μια κατεύθυνση, ένα σκοπό και πρέπει να τον καταφέρεις. Εντάξει, και μετά που θα είμαστε πιο ελεύθεροι, θα μπορώ να επιδιώξω και άλλα πράγματα, πιστεύω. Και τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς όλοι μας, σχετικά με το επαγγελματικό κομμάτι, δεν έχεις και πολλές προοπτικές σε μια κοινωνία που όλα αλλάζουν, που θέλεις μια εξειδίκευση, που θέλεις 8 πτυχία για να σε πάρουν σε μια δουλειά, δηλαδή, εντάξει, αν είναι δυνατόν.
3: Ναι, πιστεύω ότι σίγουρα δεν θα είμαστε πιο ελεύθεροι μετά, γιατί έχουμε περάσει τόση πίεση, άγχος, στρες, κούραση με τις πανελλήνες και το σχολείο, μετά για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, εντάξει, για λίγο καιρό νιώθουμε μια ασφάλεια που είμαστε σε μια σχολή και έχουμε ένα σίγουρο πάλι στόχο. Αλλά εντάξει, τα χρόνια περνάνε, μπορεί να πάρουμε και το πτυχίο.
2: Και μπορεί μετά... και όχι.
3: Μετά όμως τι γίνεται.
1: Μην σας πω, μετά είναι και πιο δύσκολο. Πρέπει συνεχώς να ψάχνουμε, που δεν είναι κακό από τη μία. Είναι καλό γιατί επιμόρφωση, γνώσεις, αλλά από την άλλη δεν θα κουραστούμε. Να κυνηγάμε και να μην φτάνουμε. Ναι. Να είμαστε μακριά από την πηγή και να θέλουμε να πιούμε νερό.
2: Είναι σαν να κυνηγάς κάτι που θα το πιάσει ποτέ, δεν θα το πιάσει κανένας, δεν ξέρει. Και εκεί έρχεται το λεγόμενο burnout, που δεν ξέρω, νομίζω ότι όλοι το έχουμε βιώσει.
1: Παίζει πολύ σήμερα με όλους τους τομείς.
2: Ναι, έτσι νιώθω ακριβώς αυτές τις μέρες. Δηλαδή, δεν έχεις ένα κίνητρο να σε οδηγεί, να σου πει διάβασε, μπορείς. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω.
1: Ούτε εγώ έχω.
2: Είναι μηχανικό το διάβασμα πλέον. Κακός καλός.
3: Ή τουλάχιστον στο επαγγελματικό κομμάτι της Ελλάδας δεν ξέρω αν υπάρχει. Με την έννοια ότι κυνηγάμε. Και δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει μια αποκατάσταση που να με ικανοποιεί. Στο μέλλον, είτε οικονομική, είτε να μπορώ να αναπτύξω τις ικανότητές μου, αισθάνομαι ότι είμαι πολύ παγιδευμένος αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το όλο σύστημα.
1: Πρέπει να φύγουμε αναγκαστικά. Μας λένε πάλι, πηγαίνετε κάπου αλλού, στο εξωτερικό, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε αδιέξοδο και θα βρεθούμε κι εμείς στο ίδιο αδιέξοδο.
2: Είναι αυτό που λένε ότι η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά της.
1: Αυτό.
2: Το συνειδητοποιείς πολύ αργά, νομίζω. Το συνειδητοποιείς και λες.
3: Και έντονα.
2: Ναι, τώρα γιατί φεύγουν οι υπόλοιποι. Λέει Ελλάδα, τώρα έχουμε και ήλιο, έχουμε τη θάλασσα. Και μετά βλέπεις ότι καλά κάνουν που φεύγουν. Και εμένα είναι στόχος μου να το επιδιώξω αυτό.
3: Αν ήταν να πας κάπου, πού θα πήγαινες εσύ.
2: Εγώ. Καλά. Το αμερικάνικο όνειρο υπάρχει ακόμα, θα πω. Αλλά...
1: Τώρα νομίζω έχει κάνει φτερά.
2: Ναι, λίγο δύσκολο, αλλά και στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Δημόσια πανεπιστήμια, εντάξει, έχω ακούσει πολλά και για μετοπτυχιακά κτλ. Αλλά τώρα πάω πολύ μακριά.
1: Ισχύει. Έλα αυτό.
2: Μένουμε σε ένα θέμα, εντάξει. Τώρα ως προς την οικογένεια και το πώς βιώνουμε με την οικογένειά μας όλο αυτό τον κύκλο των Πανελλήνων, εσείς πώς το διαχειρίζεστε, ας πούμε.
3: Κοίτα, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι έχω μεγάλο θέμα, γιατί έχουν καταλάβει και οι γονείς μου ότι έχω μπει σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία και το σέβονται και οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι παρατηρώ άλλα παιδιά και στο σχολείο μας που δέχονται τραγική πίεση από τους γονείς, υπερβολική. Δηλαδή να τους αναγκάζουν να διαβάζουν πολύ παραπάνω από ό,τι πράγματι χρειάζονται
2: και
3: να μην υπάρχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γιατί απλά κουράζονται παραπάνω χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
1: Ούτε εγώ αντιμετωπίζω ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά μακάρι να ήταν όλοι σαν εμένα και το Λευτέρη. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες πιέζουν τα παιδιά τους, τα πιέζουν όπως είπε να διαβάζουν, αλλά και χειρότερα να αλλάξουν γνώμη. Να αλλάξουν γνώμη για το επάγγελμα που θέλουν να κάνουν, να στρεφούν προς το επάγγελμα της οικογένειας πιθανότατα ή το επάγγελμα που θα έχει κύρος. Να θέλω εγώ πάλι να γίνω ηθοποιός και να μου λέει η μαμά μου, όχι, θα γίνεις δικηγόρος γιατί έχει λεφτά κτλ.
2: Άμα εγώ δεν το θέλω, δεν θα βγει στο τέλος. Το ξέρουμε, υπάρχουν και στατιστικά, υπάρχουν πολλά δηλαδή. Πρέπει να επιδιώκουμε σαν άνθρωποι την ελευθερία μας. Άμα δεν μπορείς να πάρεις αυτό που θέλεις, χάνεις όλο το νόημα της ζωής, πιστεύω. Γιατί αυτή είναι η γλύκα του ανθρώπου. Επιδιώκει αυτό που θέλει. Και γι' αυτό εγώ είμαι από τη μία στεναχωρημένη που μπαίνω σε αυτό το καλούπι. Την άλλη, γιατί ξέρω ότι μόλις μπω στο πανεπιστήμιο θα ανοίξω τα φτερά μου.
1: Μακάρι, το εύχομαι.
3: Από την άλλη, μερικές φορές αυτές οι πιέσεις των γονιών είναι και τα ίδια τα ανεκπλήρωτα τα όνειρά τους. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε τους γονείς, είτε ακόμη και να τους σωθούν, είτε προς την ίδια ακριβώς κατεύθυνση που είναι, είτε σημεία που δεν κατάφεραν ποτέ να πετύχουν.
2: Ναι. Αλλά εντάξει, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να το βλέπουμε λίγο πιο χαλαρά. Έτσι δεν είναι.
3: Έτσι είναι, αλλά ποιος μπορεί να το δει πιο χαλαρά όταν δέχεστε τόση πίεση.
1: Να πω εγώ τώρα κάτι παρόμοιο, αλλά κάτι άλλο. Δεν νιώθετε ένα βάρος από τις Πανελλήνες από την άποψη ότι πρέπει μέσα σε 3 ώρες, σύνολο 12 ώρες, να αποφασιστεί το μέλλον μας.
3: Φυσικά.
1: Ό,τι γράψουμε. Σβήνονται όλα τα προηγούμενα, ό,τι έχεις κάνει, σβήνεται, τίποτα. Μόνο αυτές οι 12 ώρες.
3: Τόσο σκόπος, δηλαδή είναι 12 χρόνια σχολείου στην ουσία. Δεν μπορούν να κριθούν μέσα σε 2,5 εβδομάδες που δίνουμε τις εξετάσεις. Δηλαδή, πίσω από αυτά τα διαγωνίσματα, κανείς δεν έχει δει τους σκόπους, τις ατελείωτες ώρες που έχουμε αφιερώσει, τα προβλήματα που τυχόν έχουν προκαλέσει.
1: Κλάμα.
3: Το κλάμα.
2: Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι ότι κρίνονται τα πράγματα από μια διαδικασία. Είναι πολύ επιφανειακή για μένα. Δεν πάνε να έχει ρίξει υδρότα πάνω από κάτι που θέλει και οι υπόλοιποι δεν το βλέπουν. Σε κρίνω από ένα γραπτό που με βάση και τι συγκυρίε που ξέρω εγώ μπορεί να είναι εκείνη την ημέρα, να μην έχει πάει καλά. Δεν φταίει πάντα το διάβασμα που δεν έχει ρίξει. Και επίση, γιατί να πρέπει να γράψω εγώ τέλεια, γιατί να μην συνεχίσω εγώ τη ζωή μου χωρί να πάω πανεπιστήμιο. Έχω άλλα 80 χρόνια, α πούμε, που μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεν συμφωνείτε.
3: Συμφωνώ, ναι. Αλλά εκεί πέρα είναι η πίεση να ενσαρκώσουμε ένα πρότυπο που δεν είναι δικό μας.
2: Είναι και το οικονομικό κομμάτι, ναι.
1: Έχουμε μπει στο τρυπάκι και δεν μπορούμε να βγούμε. Είναι δύσκολο να δούμε ότι τελειώνει η ζωή μου. Εμείς νομίζουμε ότι τελειώνει η ζωή μας.
2: Είναι λίγο τρελό που σκεφτόμαστε το οικονομικό κομμάτι και είμαστε 18 χρονών. Δηλαδή δεν έχουμε φύγει καν από το σπίτι και εγώ σκέφτομαι πώς θα ανταποκριθώ εγώ στην ακρίβεια. 18 χρονών και δεν έχω δουλειά, δεν έχω τίποτα και αγχώνομαι γι' αυτό.
3: Μπορεί πάλι να δυσκολευόμαστε λίγο για το μέλλον, αλλά πιστεύω κάποιες αποφάσεις έχουμε πάρει. Ας πούμε σήμερα το τι θα ήθελες να περάσεις.
2: Αναγκαστήκαμε να τις πάρουμε. Εγώ δεν ήθελα προσωπικά να μεγαλώσω τόσο γρήγορα. Εγώ θέλω να περάσω. Κοίτα, δύσκολη ερώτηση. Η αγγλική φιλολογία είναι φιλολογία ελληνική, αλλά και τώρα με τις προσδοκίες που έχουν όλοι, σου λένε ότι θα μείνεις άνεργη, ότι δεν θα κάνεις τίποτα. Άντε τώρα να διοριστείς, να κάνεις, να ράνεις κτλ. Οπότε και πάλι είναι δύσκολο. Νομίζω, εντάξει, εσύ Κωνσταντίνα, ξέρω ότι είσαι πάνω σε αυτό που θέλεις, είσαι σίγουρη νομίζω. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εγώ θέλω να περάσω στη νομική. Και στη νομική και τη νομική έχω ακούσει ότι θα μείνω άνεργη, δεν θα βρω να κάνω τίποτα. Νομίζω το έχουν κάνει καραμέλα. Για όλες τις δουλειές.
2: Μπορεί.
1: Το σε κάθε δουλειά.
2: Μπορεί να μας χειρίζονται έτσι ψυχολογικά και να μας αποθαρρύνουν από το να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά ναι, είναι και αυτό μια δυσκολία. Και εσύ, Λευτέρη, τι θες να πει.
3: Βέβαια, την ψυχολογία, εγώ δεν το ακούω τόσο αυτό ότι θα μείνω άνεργος. Απλά ακούω ότι θα υπάρχει τεράστια ζήτηση και τεράστιο ανταγωνισμός.
2: Ναι.
3: Ότι δηλαδή πρέπει και εκεί να γίνω τέλειος, γιατί αλλιώς δεν θα πάω μπροστά.
1: Αφού ο καθένας έχει τρία ψυχοσωματικά, είπαμε μια χαρά πελατεία φουλ.
2: Ναι, πλέον ο καθένας χρειάζεται και ένα ψυχολόγο, νομίζω. Και αυτό θα μας πάει μπροστά σαν κοινωνία. Δηλαδή, τόσα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά. Και ξέρεις τι, το χειρότερο είναι το άγχος που έχουμε καθημερινά. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό στα 18 μου χρόνια, εντάξει. Να πω ότι έχω και μεγάλη εμπειρία. Τον τελευταίο χρόνο αγχώνομαι για τα πάντα. Πρέπει να πάω στο μάθημά μου. Τρέχω κατευθείαν. Δεν έχω κάτσει να περπατήσω με το πάσο μου. Δεν έχω κάτσει εδώ και ένα χρόνο. Πρέπει να τρέχω.
1: Και σήμερα δεν λέγαμε πότε θα έρθει το λεωφορείο, ο ηλεκτρικός.
2: Ναι.
1: Θα φτάσουμε, θα προλάβουμε. Φτάσαμε τελικά.
2: Και στους υπόλοιπους ανθρώπους το βλέπεις αυτό. Οι ρυθμοί της ζωής είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Περπατάς στην Αθήνα για ένα δεκάλεπτο, σε έχουν προσπεράσει 80 άτομα. Για ποιο λόγο δεν καθόμαστε λίγο να πάμε με το πάσο μας, ίσως να παρατηρήσει. Και νομίζω ότι άμα παρατηρούσαμε και λίγο τους υπόλοιπους, αυτό θα είναι πολλά ζητήματα, γιατί πλέον η κοινωνία είναι πολύ απρόσωπη. Θέλω εμένα και μόνο εμένα, όχι τον άλλον.
1: Να παρατηρήσουμε γύρω μας και νομίζω θα γίνουν όλα λίγο πιο όμορφα. Μέσα στο γκρίζο θα δούμε κάτι το οποίο θα μας κάνει χαρούμενος, θα μας κάνει να χαμογελάσουμε και θα είναι κάτι όμορφο. Ένα δέντρο, ένα πουλάκι, ένα οτιδήποτε.
3: Μια διαφορετική εικόνα.
2: Τι ωραίο.
3: Κάτι πολύ πιο όμορφο.
2: Τι ωραίο να ονειρεύεσαι. Νομίζω ότι έχει λείψει αυτό πλέον.
3: Και μία ακόμα ερώτηση θέλω να σας κάνω κι εγώ πριν φύγουμε κι εμείς από το στούντιο. Είναι ότι αν δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο και αν κάποιος σας έλεγε κάντε ό,τι δουλειά θέλετε και εγώ θα σας πληρώνω 5.000 το μήνα. Τι δουλειά θα ήταν αυτή?
1: Δύσκολο είναι αυτό. Νομίζω θα σκεφτόμουν την δουλειά που ελπίζω να κάνω στο μέλλον και θέλω. Αλλά έχω σκεφτεί κιόλας να ασχοληθώ έτσι με την τέχνη. Μου αρέσει και το θέατρο. Μου αρέσουν πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι παραδοσιακά, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε κάτι με την τέχνη.
2: Κι εγώ είμαι της τέχνης βασικά. Με το θέατρο εγώ είχα πολύ κόλλημα. Το τελευταίο χρόνο όμως, λόγω των Πανελληνίων και διαβάσματος, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω κάποια θεατρική παράσταση. Όμως έχω πάρει μέρος και σε πολλά θεατρικά στο σχολείο, για παράδειγμα. Αλλά και ένα ακόμα όνειρο, που νομίζω ότι είναι πολύ αντιφατικό με αυτό που είπα πριν, είναι η αστρονομία. Θεωρητική και σε αρέσει αστρονομία, θα πείτε. Ναι, θα
1: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν σε αδικεί κανένας, νομίζω.
2: Ναι, ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο.
3: Και δύσκολη, βέβαια.
2: Ναι. Ένα όνειρο άπιαστο, αλλά εντάξει, σαν σχολεία. Να ασκώ ακόμα. Και ελπίζω στο μέλλον να έχω τη δυνατότητα να πάρω και ένα τηλεσκόπιο, να έχω και δικό μου σπίτι, ας πούμε, και να μπορώ να κοιτάω τα αστέρια.
1: Αν βάλεις και τα ζώδια μέσα, νομίζω θα βγάλεις χρήμα πάρα πολύ. Σκέψου.
3: Πάνω από 5.000.
2: Θα το σκεφτώ.
3: Και εγώ που ρώτησα με 5.000, μπορεί και εγώ να μην έκανα τίποτα να μου τα έδινε. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα όνειρο ζωής, να κάθομαι όλη μέρα χωρίς κανένα άγχος και να βλέπω μπάλα. Από την άλλη, βέβαια, αν έπρεπε να διαλέξω όντως ένα επάγγελμα που θα έπρεπε να κάνω χωρίς περιορισμούς, ίσως να ήταν κάτι σχετικό με τη μουσική. Πάντα από μικρός θα ήθελα να ασχοληθώ. Ίσως δηλαδή θα μ' άρεσε να γράφω τραγούδια, να παίζω όλη μέρα. Κάτι ίσως προς τα εκεί.
2: Ναι, πολύ ωραία. Μπράβο σου πάντως που έχεις το θάρρος, που έχουμε το θάρρος βασικά και μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, εγώ δεν θέλω αυτό, δεν θέλω αυτή την πραγματικότητα, θέλω κάτι άλλο. Ίσως να μην το επιδιώξεις τώρα, στο μέλλον όμως θα με δείτε στο θέατρο, θα με δείτε ίσως αστρολόγο, θα το δούμε αυτό.
1: Μακάρι, μακάρι.
3: Πάντως και οι τρεις είπαμε κάτι σχετικό με την τέχνη. Ωστόσο είναι πολύ κρίμα και άδικο που έχουμε αναγκαστεί να επιλέξουμε κάτι τελώς διαφορετικό.
2: Όντως. Και στενάχωρο βασικά, καταθλιπτικό, εντάξει.
1: Αυτό οφείλεται στο ότι έχουν όλη τη λογική ότι αυτά τα επαγγέλματα δεν έχουν λεφτά, οπότε ξαμείναμε κι εμείς με το παράπονο.
3: Λοιπόν, από το Λευτέρη.
2: Από τη Μυρτώ.
1: Και από την Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.

Με το Squeezy και τον Dof είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε στο θέμα.

0: χρήστες. Νεκρούς πιστολάδες, ναυαρινόπαιδα που γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, ντιλέρς και πακετάδες. Ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ ήταν ο επόμενος λέξ και μόνο. Τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί οι πιο καλοί από εμάς δεν καταφέραν να σφίσουν τον χρόνο. Night City, παιδιά χωρίς σπίτι. Συμμορίες πολυεθνικές και εμφυτεύματα στη μύτη. Τα υλικά αγαθά, όνειρο κάθε αλήτη. Όσοι δεν έχουν να πάρουν, τι έντα κάνουν στο τοίχο γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό.

0: σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε να δουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα και ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς, με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου, μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε, 2-3-10 για τον κόσμο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζετε να ακούτε τον Αθήνα 984 και την εκπομπή Τετράδιο.
3: Και συνεχίζετε να ακούτε μαθητές του δεύτερου Λύκειου Καματερού.
4: Εγώ είμαι η Λυκία.
2: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
5: Εγώ είμαι η Χριστίνα.
6: Και εγώ είμαι η Μέρη.
3: Και αφού ακούσαμε την προηγούμενη ομάδα που μιλήσανε για τους φόβους των νέων ως προς τον επαγγελματικό τομέα, εμείς θα μιλήσουμε για τους φόβους των νέων ως προς την τεχνολογία, αλλά και για το περιβάλλον.
2: Η αλήθεια είναι πως ντρεπόμαστε να βγούμε, γιατί η προηγούμενη τα πάνε φανταστικά και δεν ξέρουμε αν θα είμαστε κι εμείς το ίδιο ευχάριστοι να ακούσετε.
3: Και για το περιβάλλον.
2: Η αλήθεια είναι πως ντρεπόμαστε να βγούμε, γιατί η προηγούμενη τα πάνε φανταστικά και δεν ξέρουμε αν θα είμαστε κι εμείς το ίδιο ευχάριστοι.

0: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει προχωρήσει αρκετά. Εν μέρει με βοηθάει λίγο, ας πούμε, μπορεί να κλέψω σε κανένα μάθημα έτσι να χρησιμοποιήσω για καμιά άσκηση, αλλά πέρα από την πλάκα. Είναι τρομακτικό το πόσο έχει εξελιχθεί.
1: Όντως είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και εγώ το χρησιμοποιώ καθημερινά και όχι μόνο για τα μαθήματα. Ακόμα και το ChatGPT, ας πούμε. Μπορείς να συζητήσεις μαζί του έναν προβληματισμό σου, να σου δώσει οδηγίες για να πας σε ένα μέρος, για παράδειγμα. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο. Και είναι και πολύ βλαβητικό για το περιβάλλον επίσης.
2: Είχα διαβάσει μία έρευνα στην οποία έλεγε ότι όσο πιο πολλές φορές χρησιμοποιείς το γράμμα K στην πρόταση που θα γράψεις, καταναλώνεται πιο πολύ νερό.
3: Οπότε νομίζω είναι λίγο τρομακτικό, αν σκεφτούμε και τις επιπτώσεις που αυτό έχει στο περιβάλλον δηλαδή. Και το σχολείο νομίζω δεν δίνει και την απαραίτητη προσοχή, ούτε δίνει στους μαθητές να καταλάβουν ή πώς να χρησιμοποιούν, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί. Πέρα από τα καλά που είπατε και εσείς ότι σας βοηθάει σε κάποιες ασκήσεις, νομίζω ότι περισσότερο κακό μπορεί να κάνει.
0: Εγώ από το σχολείο δεν έχω μάθει τίποτα. Όλα από τα social media τα έχω μάθει. Μόνη μου ψάχνω. Ποιος θα μου πει εμένα για το πόσο επικίνδυνο είναι το AI? Κανείς δεν ασχολείται.
2: Από τα reels στο Instagram που σκρολάρεις και συνεχώς.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι όμως πάντα η αλήθεια. Το σχολείο έχει να μάθει πολλά. Απλά πιστεύω ότι πράγματα που απασχολούν πιο πολύ τους νέους δεν τα συζητάμε ιδιαίτερα στο σχολείο.
0: Στο σχολείο, όπως είπαν και τα παιδιά πριν, δημιουργεί πολύ άγχος στο μαθητή. Οπότε αυτό που θα σκεφτείς είναι η επαγγελματική αποκατάσταση στο μέλλον, όχι το AI και το περιβάλλον. Και αυτά είναι τρομακτικά, εννοείται, αλλά.
2: Γενικότερα, δεν μας δίνεται αφορμή μέσα από τα μαθήματα, ας πούμε, η έκθεση, που είναι ένα μάθημα που επιτρέπει τη συζήτηση, να επεκταθούμε σε αυτού του είδους τα θέματα και να μιλήσουμε πραγματικά για αυτά. Γιατί είναι η ύλη, έχουμε να βγάλουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα μέχρι το τέλος της χρονιάς και δεν μας δίνει τη δυνατότητα να εκφέρουμε την άποψή μας και να μάθουμε μέσα από το σχολείο. Πραγματικά. Πέρα από το ότι έχουμε αυτούς τους θεματικούς κύκλους, πρέπει να μάθουμε αυτά. Να τα ξέρουμε αυτά, να τα γράψουμε στις Πανελλήνιες και μετά τελείωσε η ύλη που πρέπει να γραφτεί. Ναι.
3: Νομίζω ότι και ο τρόπος που λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μας αφήνει, δεν μας δίνει το χρόνο να σκεφτούμε λόγω και της πίεσης αυτά τα θέματα, που πραγματικά δεν ακούγονται τόσο συχνά. Δεν ακούμε συχνά νέους να συζητάνε για το περιβάλλον ή την τεχνητή νοημοσύνη. Το βλέπουμε περισσότερο σαν κάτι, ας πούμε, όπως είπε και η Λουκία που το χρησιμοποιεί στο σχολείο να λύσει μια άσκηση. Δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή.
1: Οι σημερινοί δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα του θέματος. Πιστεύουν ότι τα AI είναι απλά χρήσιμα, ας πούμε, για την καθημερινότητα ή για να φτιάξεις ένα meme στο Instagram και να γελάσεις. Αλλά δεν καταλαβαίνουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν είτε στο άτομο και γενικότερα στην κοινωνία.
2: Μπορεί να ακούσεις τη φωνή σου κάποια μέρα οπουδήποτε αλλού, να δεις τον εαυτό σου σε μια άλλη φωτογραφία. Χωρίς τη δική σου τη συνένεση, είναι πάρα πολύ τρομακτικό.
0: Τώρα που μιλάμε για ενημέρωση, πώς τα πάτε με την κλιματική αλλαγή γενικότερα? Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα? Εμένα προσωπικά με τρομάζει πάρα πολύ. Το πόσο γρήγορα λιώνουν οι πάγοι στην Ανταρκτική, οι πολικές αρκούδες που είναι υπό εξαφάνιση, τα βλέπω και στεναχωριέμαι, γιατί ζούμε σε ένα πλανήτη που σιγά σιγά καταστρέφεται. Από εμάς τους ανθρώπους, από τα σκουπίδια που χρησιμοποιούμε και πετάμε.
2: Και το πιο τρομακτικό είναι ότι δεν μας παρέχεται και κατάλληλη ενημέρωση, γιατί ας πούμε οι ειδήσεις θα επεκταθούν σε θέματα όπως ας πούμε πόλεμοι, οικονομική κρίση και δεν θα μιλήσουν για αυτού του είδους τα θέματα που επηρεάζουν εμάς τον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ τρομακτικό να μαθαίνεις ότι σε λίγα χρόνια δεν θα έχεις αρκετούς φυσικούς πόρους, ότι το οξυγόνο θα είναι πάρα πολύ μολυσμένο. Γενικότερα, αυτό προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο φόβο σε όλους μας.
1: Σίγουρα, η κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ τρομακτική, τουλάχιστον για μένα. Γιατί θα δημιουργηθεί ένα τελείως διαφορετικό μέλλον. Δηλαδή, η ζωή θα είναι πολύ πιο ακριβή, όπως ήδη έχει αρχίσει να γίνεται. Και οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις αρνητικές ακόμα και στην υγεία των ανθρώπων.
3: Και εμείς, σαν μαθητές, τώρα που είμαστε 63 ηλικίου, μπαίνουμε στο τρυπάκι να σκεφτούμε αν αξίζει να προσπαθούμε να διαβάσουμε, να περάσουμε σε κάποια σχολή, να τελειώσουμε με ένα μέλλον που δεν είναι βέβαιο, που δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Δεν ξέρω, υπάρχει γενικά αυτός ο φόβος, εσείς δεν ξέρω, νομίζω όλοι το νιώθουμε.
0: Ναι, όπως είπαν και τα παιδιά πριν, ωραίο να ονειρεύεσαι, αλλά δεν πάβει να είναι όνειρο αυτό που θέλεις εν τέλει.
1: Πέρα από αυτό, πιστεύω ότι μέσα από την κλιματική αλλαγή θα χαθούν και πάρα πολλά επαγγέλματα. Δηλαδή, άμα καταστρέφει το περιβάλλον, πάρα πολλοί αγρότες θα χάσουν τη δουλειά τους. Η πρόταση θα είναι πολύ χαμηλότερη, οπότε μπορεί έτσι και κάποιοι άνθρωποι ή ευπαθείς ομάδες κυρίως να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα υγείας παραπάνω. Ή και άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν καλή ποιότητα φαγητά.
2: Εδώ, ας πούμε, τώρα και στο σούπερ μάρκετ που πάμε, κάτι που συμβαίνει και σήμερα, θες, ας πούμε, να πάρεις 5 πράγματα και δίνεις, ας πούμε, 50 ευρώ, ενώ πριν από 10 χρόνια έπαιρνες 20 πράγματα. 30 πράγματα και σου έφεραν αυτά τα χρήματα. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ τρομακτικό. Καλέ, ας πούμε, εγώ θυμάμαι πιο μικρή. Τι πιο μικρή, πριν από 7-8 χρόνια, ας πούμε, τέλος πάντων. Πηγαίναμε, ας πούμε, να πάρουμε σουβλάκι και έκανε, ξέρω εγώ, 1,5 ευρώ. Και τώρα το παίρνεις 3-4 ευρώ.
3: Μία πολυτέλεια δηλαδή πλέον. Τα πάντα έχουν γίνει μια πολυτέλεια. Για όλα αυτά όμως τα προβλήματα που είπαμε, ας πούμε, ChatGPT, την οικονομική κρίση, για το περιβάλλον, ενημερωνόμαστε εμείς.
1: Εγώ πιστεύω ότι πλέον είναι τόσο μεγάλο το άγχος για τις Πανελλήνιες και το επαγγελματικό μας μέλλον, που δεν ενημερώνονται πάρα πολύ νέοι. Εγώ προσωπικά δεν ενημερώνομαι ιδιαίτερα, δυστυχώς. Παρόλο που θα ήθελα να.

0: περισσότερο ενημερωμένη. Είναι τόσο μεγάλο το άγχος που δεν έχεις χρόνο καν να τα σκεφτείς αυτά. Γιατί σκέφτεσαι μόνο τα μαθήματα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι ισχύει. Τώρα πλησιάζουν οι Πανελλήνιες.
2: Και... ότι ας πούμε ξυπνάς το πρωί και δεν σκέφτεσαι ας πούμε, να πάω ας πούμε, να κοιτάξω στις ειδήσεις, να μάθω για τον κόσμο. Κατευθείαν τι πρέπει να διαβάσω. Αυτό που είπαν και τα παιδιά δηλαδή πριν. Και όλη μας η ζωή αυτό το διάστημα είναι βασισμένη σε αυτό το κομμάτι. Να γράψω καλά στις Πανελλήνιες και μετά να μπω σε ένα πανεπιστήμιο και κάπως να πορευτώ στη ζωή.
1: Είναι όπως είπε και η Χριστίνα, δεν έχεις χρόνο να τα σκεφτείς αυτά τα πράγματα. Είναι κρίμα γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει αυτό, τουλάχιστον εμένα. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ότι θα ζήσω σε ένα πλανήτη ο οποίος όχι μόνο καταστρέφεται στο θέμα του περιβάλλοντος, αλλά πολέμους. Θα προλάβω να παντρευτώ και θα γίνεται πόλεμο, ας πούμε. Προλάβω να κάνω παιδιά. Πού θα τα μεγαλώσω τα παιδιά μου.
0: Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει το σχολείο να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί, για παράδειγμα, μέσα από το μάθημα της έκθεσης ή ας πούμε των θρησκευτικών της φιλοσοφίας στην Δευτέρα Λυκείου μπορούν να συζητηθούν τέτοια θέματα μέσα στην τάξη και τα παιδιά να ενημερωθούν από τη στιγμή που δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο στο σπίτι μας, για παράδειγμα. Ας γυρίσουμε τώρα λίγο πίσω στην κουβέντα μας που έχουμε στην αρχή σχετικά με το AI και το ChatGPT ειδικότερα. Πιστεύετε ότι είναι τελικά κάτι που πρέπει να το φοβόμαστε ή είναι ένα χρήσιμο εργαλείο?
3: Νομίζω ότι είναι λάθος ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, σε πολλούς τομείς όπως στην ιατρική, ας πούμε, υπάρχουν διάφορες εφευρέσεις στον τομέα της αντιμετώπισης κάποιων αρρωστιών.
2: Ακόμα
3: για
2: και σε χειρουργία το χρησιμοποιούν. Πλέον έχουν αντικατασταθεί οι γιατροί με ρομπότ και κάνουν τα χειρουργία, ας πούμε, που είναι πιο εξειδικευμένα ή πιο επικίνδυνα. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που ακούμε τα πολλή ώρα χειρουργία, 8-10 ώρων, χρησιμοποιούνται πλέον ρομπότ.
1: Οπότε, ναι, παιδιά, τώρα που λέτε για την ιατρική, δεν ξέρω για εσάς, αλλά πολλές φορές έχω ρωτήσει το ChatGPT. Ενώ έχω κάποια συμπτώματα, είναι σοβαρό, πρέπει να πάω σε γιατρό. Πλέον βασίζομαι σε αυτό, να το ρωτήσω, να μπορώ να καθησυχάσω τον εαυτό μου. Γιατί, εντάξει, δεν μπορείς να τρέχεις και εύκολα σε γιατρούς σε καθημερινή βάση, χωρίς να έχεις κλείσει και ραντεβού πλέον, έτσι. Οπότε δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ναι, μεν είναι επικίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα βοηθάει.
0: Αν το χρησιμοποιούμε έτσι, σίγουρα βοηθάει. Αλλά αν το χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για να μας λύσει τις ασκήσεις, να μας γράψει κάποια έκθεση, χαλάει η κριτική μας σκέψη, δεν είμαστε τόσο δημιουργικοί και. Πιστεύω ότι εκεί δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Ίσα-ίσα είναι βλαπτικό.
3: Νομίζω, Λουκία, μια συμβουλή που έχω να σου δώσω είναι ότι και πριν από το ChatGPT ρωτάγαμε το Google για το τι έχουμε. Οπότε καλύτερα να πηγαίνεις στο γιατρό, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Λες να βγάλω, θα πεθάνω. Έγινε. Παξίλο, μαλλιχίτσα μου.
3: Το πιο πιθανό είναι αυτό πραγματικά. Οπότε καλύτερα να πηγαίνεις σε γιατρό. Νομίζω ότι είναι και πολλά θέματα που δεν μπορούμε να τα εμπιστευτούμε ουσιαστικά στο ChatGPT. Ας πούμε για την ψυχολογία. Πολλοί νέοι βρίσκονται σε κάποιο αδιέξοδο και συνήθως καταφεύγουν στο ChatGPT να ρωτήσουν. Λάβουν μια άποψη και πολλές φορές, βασικά πάντα το ChatGPT νομίζω σου λέει κάτι θετικό ή σε παροτρύνει ή δεν θα σου πει κάποιο ελάττωμά σου. Οπότε πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και λανθασμένα, δεν θα έπρεπε δηλαδή για τα πάντα να το ρωτάμε. Ελπίζω δηλαδή να μην το χρησιμοποιείτε για τα πάντα.
1: Τώρα ας φύγουμε λίγο από το ChatGPT, νομίζω αρκετά το αναλύσαμε. Ένας άλλος φόβος είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός, παιδιά. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ, αλλά οι απειλές στο διαδίκτυο, ότι κοίτα πώς είσαι έτσι, τι ανεβάζεις. Δεν μου έχει τύχει, αλλά ξέρω άτομα που τους έχει τύχει και μπορώ να πω ότι έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ αυτά τα άτομα.
2: Και εγώ έχω γνωστούς φίλους που είχαν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα στο παρελθόν. Σίγουρα αυτό οδηγεί το νέο να μην θέλει να πει ελεύθερα τη γνώμη του, να οδηγηθεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και έχει σοβαρές επιπτώσεις γενικότερα στο παιδί, γιατί χάνουμε την παιδικότητά μας και την αθωότητά μας από τη στιγμή που μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι.
1: Ναι, χάνεις την όρεξή σου να κάνεις πράγματα.
2: Ακριβώς, ναι. Και γίνεσαι και ένας παθητικός, ας πούμε, δέκτης, δηλαδή μετά αυτό γίνεται μια συνήθεια και μπορεί πολλές φορές να γίνει και μια κακή αιμονή, ένας εθισμός δηλαδή. Να νιώθεις, ας πούμε, ότι άμα δεν μπω στα social media θα έχω αποσυνδεθεί, ότι δεν θα είμαι ενημερωμένη για τις νέες εξελίξεις που έχουν γίνει. Εσείς πώς το βιώνετε όλο αυτό?
0: Βασικά, εγώ πιστεύω ότι ο διαδικτυακός εκφοβισμός πολλές φορές δημιουργεί και σοβαρότερα προβλήματα, όπως ψυχολογικά. Που μπορεί να οδηγήσουν και το άτομο πολλές φορές να κάνει κάτι άσχημο στον εαυτό του ή ακόμα και άσχημες σκέψεις για τον εαυτό του. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και εκεί είναι που θα στραφεί στο ChatGPT για συμβουλές που είναι λάθος. Γενικότερα όμως τα social media κρύβουν πάρα πολλούς κινδύνους και δεν το αντιλαμβανόμαστε καθόλου. Ειδικά εμείς που μεγαλώσαμε και υπήρχαν τα social media. Δηλαδή, από τη στιγμή που όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι ότι υπήρχε ένα κινητό που θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω, να μπω να δω βίντεο, ας πούμε, στο YouTube. Πιστεύω ότι είναι λάθος ο τρόπος που μεγαλώνουμε έτσι.
3: Και φτάσει νομίζω να συγκρινόμαστε με τους υπόλοιπους, γιατί τώρα και με την τεχνολογία του AI μπορούν πολλοί και ανεβάζουν φωτογραφίες που δεν είναι στην ουσία ο εαυτός τους, γιατί έχουν υποστεί επεξεργασία. Και εμείς πολλές φορές κάποιοι, τουλάχιστον αθώοι, το πιστεύουν. Οπότε νομίζω έχει και επιπτώσει την ψυχολογία το να συγκρίνεσαι με τους υπόλοιπους που δεν είναι αληθινοί.
2: Αυτό, ας πούμε, συνήθως συμβαίνει σε κοπέλες οι οποίες θέλουν, ας πούμε, να έχουν το ωραίο σώμα, το όμορφο πρόσωπο και βάζουν τον εαυτό τους σε αυτή την πίεση, το ότι πρέπει να είμαι όπως είναι και οι άλλες, ας πούμε, οι κοπέλες που βλέπω στα social media που ανεβάζουν, ή όχι μόνο και στις κοπέλες, αλλά γενικότερα και στα παιδιά, να έχω αυτή τη χλιδά τη ζωή, να πηγαίνω ταξίδια, να έχω λεφτά, να έχω το ακριβό αμάξι. Όπου δεν είναι τελικά ο αυτοσκοπός αυτής της ζωής, δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι. Ο καθένας μας έχει τη δική του ταυτότητα και δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τη ζωή του άλλου, που εν τέλει μπορεί να είναι και ψεύτικη και να μην συμβαίνει καν.
1: Ναι, δημιουργούμε σαν κοινωνία ψευδή πρότυπα, νομίζω. Μαζοποιούμαστε και ακολουθούμε μια εικονική πραγματικότητα, όχι πραγματικότητα στη ζωή μας που βιώνουμε.
0: Σε αυτό όμως πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ η επαφή με τη φύση. Εμείς που πηγαίνουμε στο βουνό
1: συνέχεια. Η Χριστίνα και εγώ έχουμε βρει ένα σποτ στο βουνό, ένα σημείο στο βουνό στην περιοχή μας και ανεβαίνουμε εκεί πάνω, περνάμε τέλεια.
0: Καθαρίζει το μυαλό σου.
1: Τρόπος διαφυγής, ρε παιδάκι μου. Έχω άγχος, θα πάω στο βουνό. Για μένα τουλάχιστον.
0: Και για μένα. Χριστίνα,
1: ναι. Είναι κρίμα που ψάχνουμε το πράσινο στην πόλη που ζούμε. Έχουμε περιοριστεί όλοι σε μια λούπα, σε έναν φαύλο κύκλο και ξεχνάμε το ότι υπάρχει αυτό το φυσικό κομμάτι στη ζωή μας, το οποίο πρέπει να βλέπουμε.
0: Όταν ζεις σε μια πόλη με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς ζωής, οι άνθρωποι συνέχεια τρέχουν κάτι να προλάβουν, να μην χάσουν το λεωφορείο, να προλάβουν, ας πούμε, να πάνε σε μια συνάντηση που έχουν και όλα αυτά, σου δημιουργούν ένα παραπάνω άγχος. Και το ότι πρέπει να ψάξεις να βρεις το πράσινο, εγώ προσωπικά το θεωρώ τραγικό, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν άλλες πόλεις που έχουν πάρκα, έχουν λίμνες και καταφέρνουν και συνδυάζουν πάρα πολύ ωραία το φυσικό στοιχείο με την πόλη.
2: Αυτό, ας πούμε, παρατηρείται και στους ανθρώπους που ζουν στις επαρχίες, που εκεί πέρα οι ρυθμοί ζωής είναι πιο χαλαροί, ότι δεν χρειάζεται να τρέχουμε κτλ. Βλέπεις ότι είναι πιο χαρούμενοι, πιο ήρεμοι ψυχικά σε σχέση με εμάς, ας πούμε, στην Αθήνα. Δηλαδή, το βλέπει και ο καθένας μας όταν πάει διακοπές, πόσο πιο χαλαρά είναι τα πράγματα που βλέπουμε τους συγγενείς μας. Εσύ, ας πούμε, θες να πας να προλάβεις, να πας στη θάλασσα κτλ. Και βλέπεις, ας πούμε, συγγενείς που λένε εντάξει, δεν έγινε κάτι, ας πάμε και σε 10 λεπτά. Εντάξει, όλα είναι καλά. Γενικότερα, αυτή την αντίληψη εμείς οι άνθρωποι που ζούμε στις πόλεις δυστυχώς δεν την έχουμε, ή μάλλον ο τρόπος ζωής μας έχει κάνει να ποθούμαστε από αυτόν τον τρόπο σκέψης.
1: Έχουμε μεγαλώσει όλοι σε μια πόλη, έχουμε συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Θα κάνατε εσείς ποτέ το βήμα να πάτε σε μια επαρχία,
2: σε ένα παιδί της πόλης? Γιατί θα μας φανεί πάρα πολύ, πιστεύω, περίεργο να φύγουμε από όλο αυτό το lifestyle που έχουμε και να υιοθετήσουμε κάτι άλλο.
3: Μήπως και εν τέλει δεν είναι τόσο κακή η ζωή στην επαρχία και απλά εμείς, επειδή έχουμε μεγαλώσει σε αυτή την πραγματικότητα, την καθημερινότητα, το θεωρούμε κάτι κακό, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι. Αλλά εντάξει, όλα θέμα συνήθεια είναι εξάλλου.
0: Ακόμα και τώρα μου έλεγε κάποιος θα έφευγα, αν ήξερα ότι θα μπορούσα να ζήσω σχετικά άνετα, να έχω δηλαδή τα βασικά, σίγουρα θα έφευγα, γιατί πιστεύω ότι μπορείς πιο εύκολα να ζήσεις εκεί πέρα. Ζεις πραγματικά σαν άνθρωπος. Στην πόλη χάνεσαι πάρα πολύ εύκολα.
1: Παιδιά, εγώ θα έφευγα χωρίς δεύτερη σκέψη. Το ιδανικό για μένα θα ήταν να έχω το δικό μου χώρο, το δικό μου χωράφι, τα δικά μου ζώα, στο δικό μου σπίτι. Τέλος, να μην χρειάζεται να συναναστρέφομαι, εντάξει, όχι με κανέναν, αλλά δεν ξέρω, πιστεύω ότι αυτό θα ήταν το ιδανικό.
3: Ελπίζουμε αυτό το ταξίδι του δεύτερου Γιάλη Καματήρου να σας άρεσε. Ήμασταν τα μέλη της τρίτης ομάδας του σχολείου μας. Εγώ ήμουν ο Γιώργος.
0: Εγώ ήμουν η Χριστίνα.
2: Εγώ ήμουν η Μέρη.
1: Και εγώ η Λουκία.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
4: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων των 2, η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σάββατο 8 Αυγούστου σήμερα και η Αθήνα αρχίζει σιγά σιγά να αδειάζει εν όψη του 15 Αυγούστου. Κορυφώνεται λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Αυτή την ώρα πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Στα διόδια της Ελευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Από νωρίς το πρωί αυξημένη κίνηση παρατηρήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Μόνο για σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, ενώ ενισχύονται και οι άνεμοι. Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, από Δευτέρα Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές. Μιλώντας στον Αθήνα 984 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου, υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους.
2: Και σήμερα που έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, εκτιμώ 37 με 38 βαθμούς έχουμε σήμερα στην Αθήνα, είναι θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τα κανονικά. Και θα έχουμε και αρκετές ημέρες αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή, οι αρκετές ημέρες θερμοκρασίες θα είναι, θα το έλεγα, στα όρια του καύσωνα, δηλαδή αρκετά υψηλές. Μια εβδομάδα θα έλεγα σίγουρα. Με κάποιες βέβαια αλλαγές, μικρές αλλαγές από μέρα σε μέρα, γιατί εξαρτάται πολύ και από το πώς πνέουν οι άνεμοι. Θα έλεγα ότι για αρκετές ημέρες θα είμαστε πάνω από τα κανονικά, μόνο αρκετή ζέστη. Θα είναι ενοχλητικό γιατί είναι πολλές ημέρες, παρόλο που δεν θα δούμε ακραίες τιμές θερμοκρασιών. Όμως είναι μια έτσι σχεδόν τυπική ζέστη. Εποχή είναι, θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλει προσοχή πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις για τους ανθρώπους που είναι έτσι πιο ευάλωτοι και πιο ευαίσθητοι στις υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα. Οι θερμοκρασίες δυστυχώς παραμένουν υψηλές και τη νύχτα. Δεν μιλάμε για κάτι ακραίο, δεν μιλάμε για κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε καμία περίπτωση. Όμως για αρκετές ημέρες θα έχει ζέστη. Επομένως θέλει την προσοχή του και κάποια επαγρύπνηση. Έχουμε και μελτέμια. Βέβαια ισχυρά και μάλιστα Κυριακή, κυρίως Δευτέρα, ίσως και Τρίτη, να είναι πολύ ενισχυμένα στην Ανατολική και Νότια χώρα. Επομένως μπαίνουμε σε μια περίοδο πάλι μεγάλη επικινδυνότητα για
1: Όπως ακούσαμε λοιπόν από τον μετεωρολόγο, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μία κορύφωση στο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Χαρακτηριστικό όμως των ημερών θα είναι τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα και την Τρίτη, κυρίως στις Κυκλάδες, θα έχουμε μέχρι και 8 μποφόρ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, λόγω των ισχυρών ανέμων που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό όπως είπαμε με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κύριος Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε σήμερα το πρωί την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ο Μιχάλης Λεγάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Και σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς από αύριο αναμένεται νέο κύμα ισχυρών βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους 8 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση, με τσιρυπές να αγγίζουν τοπικά και τα 9 μποφόρ. Την ίδια ώρα, στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας, όπως καταλαβαίνεις, αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Οι νέες προγνώσεις αυτές, Κωνσταντίνα, βρέθηκαν στο επίγειο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Η συνεδρίαση έγινε στον απόϊχο των ιδιαίτερων δύσκολων επιχειρησιακών συνθηκών που αντιμετωπίστηκαν στις πυρκαγιές την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα. Γι' αυτό το λόγο οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα είναι σε εγρήγορση για τον κίνδυνο. Εδώ Κωνσταντίνα, να αναφέρουμε ότι για αύριο Κυριακή είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 για την Αττική, την Εύβοια, την Κρήτη, περιοχές της Πελοποννήσου αλλά και της Ερεάς Ελλάδος.
1: Μάλιστα, Μιχάλη Λεγάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Προσοχή λοιπόν, καθώς αυξάνονται οι άνεμοι για κίνδυνο πυρκαγιών. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου, όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμοί Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στην Μαριλένα Αναστασοπούλου ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
4: Εγκαθιστούμε μετεωρολογικούς σταθμούς εντός της διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων και το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν χάρτες σε πραγματικό χρόνο όπου θα δείχνουν την κατάσταση τη μετεωρολογική στην Αθήνα. Είτε αυτό αφορά την αίσθηση θερμότητας, την επιβάρυνση, σκόνη, ρήπους, όλα αυτά θα παρουσιάζονται σε μια πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων. Κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες από τη στιγμή που η θερμοκρασία, η πρόβλεψη θερμοκρασίας θα είναι πάνω από 38 βαθμούς. Κελσίου. Υπάρχουν πεζές περιπολίες οι οποίες είναι κάθε μέρα στους λόφους και στα πάρκα της πόλης, όχι μόνο για να εντοπίζουν εστίες πυρκαγιάς, αλλά για να εντοπίζουν εκ των προτέρων κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές. Υπάρχουν τα ντρόουν της δημοτικής αστυνομίας, συνεργαζόμαστε και έχουμε και μνημόνια συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες, οι οποίες συμβάλλουν και συνεισφέρουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Η παρουσία των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική, τόσο στο κομμάτι αυτό της πρόληψης, αλλά και στο κομμάτι που αφορά την ιδιωτική ευθύνη.
1: Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Κρήτη, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπηρώσεων. Στο αστυνομικό δελτίο, ο σωρός εντοπίστηκε νωρίτερα στον Λυκαβητό με τις αρχές να κινητοποιούνται για τη διερεύνηση του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολίτης ενημέρωσε τις αρχές αναφέροντας ότι εντόπισε τη σωρό κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής προκειμένου να εξεταστεί η σωρός και να διαπιστωθούν τα ακριβή στοιχεία της. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί αν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σωρός βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη. Στη σύλληψη ακόμη ενός μέλους της ρωσόφωνης μαφίας με επικεφαλή στον Έντικ προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο. Ο 49χρονος συμμετείχε στους εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς γνωστών επιχειρηματιών σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αρχές τον αναζητούσαν από το 2025 και υπήρχαν οι πληροφορίες ότι είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο πρόσφατα τα ίχνη του έδειξαν πως επέστρεψε στην Ελλάδα. Στον διεθνή χώρο κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Μαδρίτη και Ρώμη στον απόϊχο της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα. Χθες βράδυ η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, απαντώντας στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών, καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Τα μέτρα αυτά έχουν προσωρινό χαρακτήρα, τέθηκαν σε ισχύ από τη 1 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσουν έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με δύο φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Είχε προηγηθεί η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η οποία πρώτη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέστειλε την εφαρμογή της Σένγκεν ανάμεσα στις δύο χώρες. Σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ και αναμένουμε σύντομα μία συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Πρόσθεσε πως από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μία συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Νωρίτερα το Ιράν είχε αντιδράσει στην κοινή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν χθες Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, λέγοντας πως η συμφωνία δεν θα εγγυηθεί την ασφάλεια του βασιλείου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την υιοθέτηση νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία. «Είμαστε ευγνώμονες στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και σε όλους όσοι υποστηρίζουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. Στο μεταξύ, νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρειά του στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Ωστόσο, ο πυρκαγιά ξέσπασε στο δηληστήριο πετρελαίου του Ίλσκι και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Κράσνονταρ της Ρωσίας, ύστερα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα σφοδρά τη νότια περιφέρεια της Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων ferry boat, καθώς ο αναφερόμενος τυφώνας αναμένεται ότι θα πλήξει την ανατολική ακτή της. Για τρίτη κατά σειρά φορά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αρνήθηκε αιτήματα του Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη καθώς και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών. Μιλώντας χθες στον Αθήνα Νέο 84, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, προανήγγειλε την κατάθεση νέων αιτημάτων ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο πριν από το τέλος Αυγούστου με νέα στοιχεία. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να μεταχρονολογήσουν το πρόβλημα, ενώ για άλλη μια φορά μεταφέρεται το βάρος της έρευνας και απόδειξης στα θύματα, την ερευνητική δημοσιογραφία και στους ενεργούς πολίτες, είπε χαρακτηριστικά. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να διατηρήσει την υπόθεση στο αρχείο προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κάνουν λόγο για κλίμα δυσπιστίας των πολιτών προς τους θεσμούς, για εκστρατεία συγκάλυψης και προσπάθεια της κυβέρνησης να κουκουλώσει τις ευθύνες της. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις και συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ η διασπορά του ιού αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με τον καιρό, όπου έθριος αναμένεται και αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Στις 2.30 ακολουθεί εκπομπή Sport City. Στο μικρόφωνο θα είναι ο Στέφανος Λεμονίδης.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάδικο Sport City, ένα Σάββατο που μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ειδήσεις. Είπαμε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, αλλά σήμερα περίεργα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πολλές και διάφορες. Είχαμε μετάλλια στη συγχρονισμένη κολύμβηση, είχαμε μετάλλια στην κοπηλασία. Τώρα περιμένουμε. Από Δευτέρα ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, όπου εκεί θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε τώρα, Καραλής, Τεντόγλου κτλ. Ξεκινάει και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Μέχρι τώρα είχαμε τη συγχρονισμένη κολύμβηση και των καταδύσεων, και εκεί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε τώρα, Χρήστου, Ντουντουνάκη κτλ. Αλλά θα έχουμε και τις ρεβάνς των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου. Την περασμένη εβδομάδα δεν τα πήγαμε καλά. Δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Είναι ότι χειρότερο για την συγκομιδή μας στη βαθμολογία της UEFA. Και μάλιστα από τις τρεις ομάδες μας που περιμέναμε να πάρουμε τρεις νίκες, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζαν στην Ελλάδα, παίζαν στην έδρα τους. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείστηκαν, καθώς υπάρχουν και οι ρεβάνς. Οι αντίπαλοι δεν είναι μεγαθύρια. Δεν είχαμε καλές επιλογές, δεν παίξαν καλά οι τρεις ελληνικές ομάδες και γι' αυτό περιμένουμε να κερδίσουν στις ρεβάνς. Οι μεταγραφές συνεχίζονται. Την άλλη εβδομάδα έχουμε το Super Cup ανάμεσα στον Όφη και στην ΑΕΚ στο Ηράκλειο. Τα εισιτήρια από ό,τι γράφουν έχουν εξαντληθεί, υπάρχουν ελάχιστα και θα έχουμε την πρώτη σέντρα επομένως για παιχνίδι της ελληνικής Super League. Κατά τα άλλα, ο Παυλίδης σκοράρει συνεπώς, με συνέπεια, κατά ρυπάς, σκόραρε 5 γκολ σε 3 μάτς. Η Μπενφίκα έχει τον κορυφαίο σκόρερ της Ευρώπης όσον αφορά το ενδιαφέρον των ομάδων, καθώς όλοι θέλουν τον Παυλίδη, αλλά η Μπενφίκα έβγαλε ότι δεν πωλείται. Ο Σαλάχ πήγε στην Τουρκία, πήγε στην Τραπεζούντα και ένιωσε ως σουλτάνος την υποδοχή που του κάνανε οι οπαδοί της Trabzonspor. Απίστευτα πράγματα, γέμισαν ένα γήπεδο, έγιναν και εκδηλώσεις λατρείας και ο Σαλάχ φαίνεται χαρούμενος, ευτυχισμένος, όχι μόνο για την υποδοχή αλλά και τα πολλά εκατομμύρια που θα βάλει στην τσέπη του. Αυτή πάνω κάτω είναι η ατζέντα του Σαββατιάτικου Sport City. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κονταξής. Στην αρχισυνταξία. Ποιος Κονταξής, ρε παιδιά, Βαρδαξής. Βαρδαξής, δεν λέγεσαι, φίλε μου. Μπράβο, φίλε μου. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

Στον χορό λοιπόν των Ευρωπαϊκών Κυπέλων άνοιξε την Τρίτη Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν ανεμικός, υπήρξε απέναντι στην Νάιμέγκεν κατώτερο. Στο πρώτο ημίχρον κάτι έκανε, όσο είχε δυνάμεις ο Λαραμπή και έτρεχε Ελκαμπή και έτρεχε πάνω κάτω αριστερά δεξιά. Οι υπόλοιποι ήταν υπό του μηδενός και με τις αλλαγές που έγιναν στο δεύτερο μέρος τα πράγματα πήγαν πολύ χειρότερα. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι πάλι καλά που δεν έχασε ο Ολυμπιακός και ήρθε ισοπαλία με 0-0, καθώς η Νάιμέγκεν στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσε να πετύχει γκολ και να κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι το 0-0 αφήνει ανοιχτή την πρόκριση στη ρεβάνς της Τρίτης, όπου ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει, γιατί με ισοπαλία και με ήττα αποκλείεται, πρέπει να κερδίσει, γι' αυτό πρέπει να αλλάξει και τακτική ο Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής ευνηδίασε τους πάντες με την ενδεκάδα που κατέβασε, καθώς άλλα πιστεύαμε, άλλα έλεγε το ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες, και ξαφνικά είδαμε το Ρόκα να παίζει εξτρέμ, ξαφνικά είδαμε το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών να υπάρχει ο Κάρμο. Είδαμε τον Ρέτσο στην ενδεκάδα, παρότι ήταν τραυματίας και δεν αγωνίστηκε στα περισσότερα φιλικά, και αυτό κόστησε φυσικά. Δεν άντεξε και δεύτερο ημίχρονο ο Ρέτσος, αντικαταστάθηκε και κάει και μία αλλαγή, ενώ και στις αλλαγές πάλι πρωτοτύπησε ο Βάσκος προπονητής, αλλάζοντας ένα μπακ, αλλάζοντας το Σάλιαγκα με τον Μαφέο. Απορούμε γιατί έγινε αυτή η αλλαγή, από τη στιγμή μάλιστα που ο Μαφέο ήταν χειρότερος από το Σάλιαγκα, και αν ήθελε το Μαφέο θα μπορούσε να τον βάλει από την αρχή στην ενδεκάδα, να μην χάσει μια αλλαγή, ενώ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού ήταν και δύο παίκτες όπως ο Τσικίνιο και ο Ροντινέη, που είτε ήταν είτε δεν ήταν το ίδιο και το αυτό. Με αυτές τις λανθασμένες κινήσεις ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να επιλύσει. Είχε ένα σουτ του Ροντινέη, αν δεν κάνουμε λάθος, είχε μια κεφαλιά του Κάρμο, και ως εκεί ο Φορτούνης έμεινε στον πάγκο. Ο Ζώτα, ο οποίος μπήκε στην επανάληψη, έδειξε ότι έπρεπε να είναι στην ενδεκάδα και έμεινε στον πάγκο. Ο Ζώτα, ο οποίος μπήκε στην επανάληψη, έδειξε ότι έπρεπε να είναι στην ενδεκάδα

Νουέφα. Και ενώ λέγαμε οι άλλοι θα τα πάνε καλύτερα, ήρθε μετά ο Παναθηναϊκός, έφερε και αυτός η Σοπαλία 1-1 με τις ΣΚΑ Σόφιας, απογοήτευσε και αυτός με την απόδοσή του και περιμένει στη ρεβάνς που θα γίνει στην Σόφια να κερδίσει κι αυτός, γιατί κι αυτός θέλει να κερδίσει. Όπως είπαμε, ισοπαλίες στα πρώτα μάτια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, άρα με ισοπαλία πάμε σε παρατάσεις. Ο Παναθηναϊκός κι αυτός δεν εντυπωσίασε και αυτός απογοήτευσε τον κόσμο του, αλλά πάντα υπάρχει ρεβάνς.

Και το κακό τρίτωσε και πήγε ακόμη χειρότερα, καθώς ο ΠΑΟΚ έχασε στην έδρα του από την Άντρελχτ 1-0 και έχασε πολύτιμο έδαφος η Ελλάδα για την πολυπόθητη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, αλλά και ο ΠΑΟΚ δυσκόλεψε το έργο του, καθώς πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει στη ρεβάνς του Βελγίου.

Με τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα, ισοπαλία Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή τα ΠΑΟΚ, χάσαμε έδαφος για τη 10η θέση. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμη. Το σημαντικότερο είναι να περάσουν οι ομάδες μας στη link phase οποιασδήποτε διοργάνωση. Κάτι που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο Όφη και ο Ολυμπιακός, που θα παίξει στο Europa, και ο ΠΑΟΚ στο Conference. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα δικαίωμα να χάσει, ούτε να αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ, γιατί τελειώνει το πανηγύρι για τον Παναθηναϊκό να αποκλειστεί σε αυτή τη φάση, αλλά και στην επόμενη φάση να αποκλειστεί. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά κύπελλα, ενώ η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στη League Phase του Champions League, αλλά και να μην περάσει, και αυτή έχει σίγουρη την συμμετοχή στο Europa. Δεν είναι όμως μόνο το ότι εμείς δεν πάμε καλά, το κακό είναι ότι πάνε και οι άλλοι καλά, δηλαδή πάνω από εμάς είναι η Τσεχία και η Πολωνία. Αυτές τις δύο ομάδες κυνηγάμε, 10η είναι η Τσεχία, 11η η Πολωνία, 12η η Ελλάδα, και στη βαθμολογία έχουμε 41,312 βαθμούς στην 12η θέση, 43,425 στην 11η θέση η Πολωνία, 44,025 η Τσεχία, και οι τρεις χώρες δεν έχουν χάσει μέχρι στιγμής εκπρόσωπό τους, έχουν 5 στα 5, κάτι που δείχνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αν αναλογιστούμε και τι αποτελέσματα έφεραν οι αντίπαλοι μας την Πέμπτη. Η Χράντετσκ Κράλοβε, για παράδειγμα, η Τσέχικη, ιτήθηκε 1-0 από την Μπεσίκτας, ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ενώ στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό για το Conference League, η Γιάμπλονετς νίκησε 2-0 την RFS. Όσον αφορά τις ομάδες της Πολωνίας, τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Η Γιαγκελόνια νίκησε στις καθυστερήσεις 2-1 τη Rangers. Η Λεχ Πόζνα κέρδισε 1-0 την Κλάξβικ. Και η Ρακόφ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Χάμαρμπι. Μόνο η Κάτοβιτσε γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Χαποέλ Τελαβίβ. Αλλά είναι νωρίς, όπως είπαμε, ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα. Το σημαντικότερο είναι να περάσουν και οι πέντε ομάδες μας στη φάση, στη League Phase. Από κάτω δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα, καθώς στη 13η θέση η Ελλάδα, όπως είπαμε, έχει 41,312 βαθμούς. Στη 13η θέση βρίσκεται η Δανία με 35,681 και στη 14η η Νορβηγία με 34,112.

6 λεπτά πριν από τις 3 και όπως είπαμε προηγουμένως, η αυλαία της ελληνικής Super League ανοίγει στις 12 Αυγούστου, την Τετάρτη, με τον αγώνα του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μια μέρα νωρίτερα, στις 11 Αυγούστου, στη Μία θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη τύπου. Σε αυτή θα μιλήσουν οι δύο προπονητές Μάρκο Νίκολιτς και Χρήστος Κόντης, καθώς και ένας παίκτης από κάθε ομάδα. Και συνήθως μιλάνε οι αρχηγοί, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι το σπουδαιότερο. Το σπουδαιότερο είναι το παιχνίδι που θα γίνει την επόμενη μέρα στις 12 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky. Και όπως είπαμε νωρίτερα, τα εισιτήρια εξαντλούνται, καθώς οι κριτικοί έχουν πάρει, οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας έχουν πάρει τα 3.000 εισιτήρια, αλλά τόσα έφυγαν 24 ώρες μετά την έναρξη της ελεύθερης διάθεσης, με τα συνολικό αριθμό των εισιτηρίων να ανέρχεται στις 6.000 5 ημέρες πριν από το μάτς. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την ΑΕΚ, που όσα εισιτήρια πήρε τα έδωσε στους οπαδούς της και αναμένεται να είναι κατάμεστο το γήπεδο του Ηρακλείου. Και όσον αφορά τους διαιτητές, η ΕΠΟ όρισε Έλληνα διαιτητή στον τελικό του Super Cup. Ο Τάσος Παπαπέτρου είναι αυτός που θα διευθύνει την αναμέτρηση ΑΕΚ Όφη. Να θυμίσουμε, ΑΕΚ πρωταθλήτρια, Όφη κυπελούχος. Ο Έλληνας διαιτητής μάλιστα θα έχει ελληνική ομάδα όσον αφορά και τους επόπτες και τον τέταρτο διαιτητή και για αυτούς που βρίσκονται στο ΒΑΡ. Βοηθή του θα είναι η Πετρόπουλος και Πάτρας, ρόλο τέταρτου θα έχει ο Κατσικογιάννης και στο δωμάτιο του Video Assistant Referee θα βρίσκονται οι Ζαμπαλάς Γιουματζίδης. Εδώ θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, καθώς έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ μετά τις 3.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει σύμφωνα με την ΕΡΤ ισορός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Ο χρόνος θανάτου εκτιμάται στις 1,5 με 2 ημέρες, ενώ η αιτία προσδιορίζεται ως πτώση εξύψους, έβριμα που ενισχύεται και από το κάταγμα στο χέρι της γυναίκας. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Στα διόδια Ελευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Μόνο για σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης, οι ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Από Δευτέρα-Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Μιλώντας στον Αθήνα 984, υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμοί Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, αύριο Αττική, περιοχές Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και η Κρήτη. Στη σύλληψη ακόμη ενός μέλους της ρωσόφωνης μαφίας με επικεφαλή στον Έντικ προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο. Ο 49χρονος συμμετείχε στους εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς γνωστών επιχειρηματιών, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αρχές τον αναζητούσαν από το 2025 και υπήρχαν οι πληροφορίες ότι είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο πρόσφατα τα ίχνη του έδειξαν πως επέστρεψε στην Ελλάδα. Οι φρούροι της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
2: Αθήνα 984.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

8 λεπτά μετά τις 3, Sport City Σαββάτου μέρος δεύτερο, και να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς φαίνεται ο Μεντιλίμπαρ επιτέλους να αναθεωρεί τις απόψεις του σχετικά με πολλά πράγματα, και ένα εξ αυτών είναι η θέση του Ροντινέη. Ο Ροντινέη, ως γνωστόν, έπαιξε εξτρέμ και ιδιαίτερα στα περσινά play-off ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, και βγήκε ο Μεντιλίμπαρ και είπε: να ξέρετε, από εδώ και πέρα το Ροντινέη θα τον έχουμε εξτρέμ. Αλλά η απόδοσή του στο πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν ήταν απογοητευτική, δεν είχε δυνάμεις, δεν είχε έκρηξη, δεν είχε τίποτα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χωρίς εξτρέμ, και γι' αυτό ο Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να ανακρούσει πρίμνα και να γυρίσει τον Ροντινέη, όπως φαίνεται στις προπονήσεις. Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να αγγίξει ότι θα παίξει μπακ ο Ροντινέη στη ρεβάνς της Ολλανδίας, αλλά όπως φαίνεται στις προπονήσεις, στην πρώτη επίσημη προπόνηση που έκανε ο Ολυμπιακός, δηλαδή την Τετάρτη έγινε προπόνηση μόνο με αυτούς που δεν παίξαν, την Πέμπτη ρεπό, την Παρασκευή λοιπόν στην πρώτη προπόνηση είδαμε το Ροντινέη να επιστρέφει στην παλιά του θέση. Έτσι στις 11 Αυγούστου, 9 το βράδυ, πιθανότατα, γιατί και την περασμένη εβδομάδα λέγαμε διάφορα για την 11η του Ολυμπιακού και με τη Λίμπαρ έκανε εντελώς τα αντίθετα από ό,τι έδειχνε στις προπονήσεις. Πιθανότατα λοιπόν ο Ροντινέη θα επιστρέψει στην θέση του, παρότι ο Ολυμπιακός πήρε 2 δεξιά μπακ στη θέση του Κωστίνια, οι οποίοι όμως δεν προσφέραν τίποτα στο πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Ο Πάμπλο Μαφέο απογοήτευσε, δηλαδή τον περνούσαν σαν σταματημένο. Ο Σάλιακας δεν ήταν τόσο κακός, αλλά μάλλον δεν έχει καλή φυσική κατάσταση, δεν προσαρμόστηκε ακόμη στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, και ο Μαφέο φυσικά, παρότι ο Μαφέο έπαιξε σε αρκετά φιλικά παιχνίδια. Ο Σάλιακας αποκτήθηκε προς το τέλος και δεν είχε χρόνο να βρεθεί μέσα στην ενδεκάδα μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι και οι δύο θα καθίσουν στον πάγκο, και με τον Ροντινέη να παίρνει τη θέση τους. Κατά τα άλλα, ο Παναγιώτης Ρέτσος προπονείται κανονικά, θα είναι επομένως διαθέσιμος για τη ρεβάνς, και ο Καμαρά έχει πλέον αμφιβολίες όσον αφορά τη θέση του αριστερού στόπερ, εκεί όπου έπαιξε ο Κάρμο, αλλά λόγω και της γρήγορης κίτρινης κάρτας που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, αντικαταστάθηκε στην επανάληψη με τον Πυρόλα. Άρα επομένως ανάμεσα σε Πυρόλα και Κάρμο θα δούμε το αριστερό στόπερ του Ολυμπιακού στη ρεβάνς της Ολλανδίας.

0: Είπαμε νωρίτερα για τον Ολυμπιακό, τι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ σε σχέση με τη ρεβάνς της Ολλανδίας. Είπαμε για το Super Cup ότι την Τετάρτη στο Ηράκλειο παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη. Η σέντρα όμως σε επίσημο παιχνίδι θα δοθεί, η πρώτη σέντρα θα δοθεί την προσεχή Τρίτη 11 του μήνα στις 5 και είναι το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στην ΑΕΛ και στα Τρίκαλα. Εκεί θα έχουμε την πρεμιέρα της ποδοσφαιρικής χρονιάς στην Ελλάδα. Ας πάμε όμως στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παναθηναϊκός όπως και ο Ολυμπιακός όπως και ο ΠΑΟΚ απογοήτευσαν στο πρώτο μάτς και ευελπιστούμε στη ρεβάνς της Σόφιας να είναι καλύτερος και ο Ανδρέας Χανιάς θα μας δώσει το ρεπορτάζ της ομάδας του Τριφυλλιού. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέφανε, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, περιμέναμε από τον Παναθηναϊκό, ο κόσμος πήγε με ενθουσιασμό στο ΆΚΑ, αλλά έφυγε απογοητευμένος.
1: Ναι, πράγματι, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είχε δει άλλα πράγματα στα φιλικά παιχνίδια, ειδικά στο φιλικό με τον Άγιαξ. Είχε δει μια διαφορετική ανάπτυξη ομάδα, μια διαφορετική αγωνιστική συμπεριφορά των πρασίνων. Είναι φιλικά παιχνίδια, είναι δοκιμές, είναι ανεπίσημα ματ. Ήταν όμως ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο του Παναθηναϊκού στα δύο ματς με την Πάξη, την ουγγρική ομάδα, η οποία χωρίς να έχει ξένους ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή της από επιλογή, ήταν ανταγωνιστική, ειδικά στο δεύτερο μάτς στο ΑΚΑ χτύπησε την πρόκριση. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός, έχοντας πάρει το 1-2 στην Ουγγαρία και με το 2-2 μέσα στο ΑΚΑ, κατάφερε να προκριθεί και να περάσει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου υπενθυμίζουμε ότι όποιος αποκριθεί μένει εκτός Ευρώπης. Δεν συνεχίζει σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, το πρώτο μάτς με την ΤΣΕΚΑ 1948, τη βουλγαρική ομάδα, ανέδειξε αρκετές αμυντικές αδυναμίες για τον Παναθηναϊκό, ειδικά στα άκρα, εκεί όπου οι εκφρέμ δεν βοηθούσαν ουσιαστικά τους μπακ στις αντεπιθέσεις. Η ΤΣΕΚΑ, η βουλγαρική ομάδα, έχει έναν αγωνιστικό στυλ το οποίο θα συναντήσει ο Παναθηναϊκός στα περισσότερα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Παίζουν όλοι οι παίκτες πίσω από τη σέντρα και βγάζουν πάρα πολύ γρήγορες και επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Αυτό δεν το πρόσεξε ο Παναθηναϊκός. Ήρθε ισοπαλός 1-1, κινδύνεψε άμεσα να χάσει και το παιχνίδι. Είχε δοκάρει η ΤΣΕΚΑ 1948, είχε πάρα πολύ μια τεράστια ευκαιρία το 58 λεπτό με τον Ρούσεφ σε ένα τετατέτ που έβγαλε σχεδόν κατά τύχιο Πένια, ο τερματοφύλακας των Πρασίνων. Και πλέον στη Σόφια την Τρίτη οι Πράσινοι είναι υποχρεωμένοι να ανεβάσουν την αποδοσή τους, να προσέξουν αμυντικά και να μπορέσουν να πάρουν την πρόκριση για να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Και διαφορετικά, μια χρονιά η οποία ξεκινά με πάρα πολλά χρήματα ξανά, με πάρα πολύ, μια πολύ μεγάλη επένδυση από τον Γιάννη Αλαφούζο, με νέο προπονητή, με πολλά νέα πρόσωπα, κινδυνεύει να την αφήσει στον αέρα, διότι θα είναι χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή.
0: Ναι, αλλά δεν το πιστεύω πολύ αυτό, Ανδρέα, γιατί αν δεις και στο παρελθόν, ομάδες που είχαν ένα αγώνα την εβδομάδα, δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί από την Ευρώπη, που δεν το ευχόμαστε, καλό είναι να παίζει και στην Ευρώπη και για την βαθμολογία της UEFA, όταν έχεις ένα παιχνίδι μόνο την εβδομάδα, κάνεις focus στο πρωτάθλημα και πολλές φορές το κατακτάς. Έχει γίνει και με τον Ολυμπιακό, έχει γίνει και με την ΑΕΚ, έχει γίνει και με τον ΠΑΟΚ. Αλλά φυσικά δεν είναι στόχος αυτός, έτσι δεν είναι.
1: Ουδέν κακό να με γες καλού.
0: Ναι,
1: σίγουρα είναι μια συνθήκη την οποία η ομάδα η οποία αποκτήεται από την Ευρώπη την έχει υπέρ της. Δεν έχει αυτά τα ταξίδια, τα μεσοβδόματα, τα κοπιαστικά και την υποχρέωση του Σαββατοκύριακου στο πρωτάθλημα. Ναι, παρόλα αυτά όμως, τα χρήματα, οι χορηγοί, τα έσοδα έρχονται κυρίως από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το πρεστίζ της ομάδας ενισχύεται από τις ευρωπαϊκές συμμετοχές. Υπάρχει αισιοδοξία πάντως στον Παναθηναϊκό, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Δεν είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα η ΤΣΕΚΑ 1948, παίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσει την άμυνά του, την άμυνά της, να θωρακίσει την δική του και να πάρει ένα εκτός έδρας παιχνίδι για να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, δεν είναι από τα μεγαθύρια της Ευρώπης, πρέπει να το πούμε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως ο Παναθηναϊκός έχει ένα τεράστιο πρέπει, διότι με το 1-1 έχει το τυπικά προβάδισμα η βουλγαρική ομάδα.
0: Λιβάη Γκαρσία.
1: Είναι πανέτοιμος, διότι το ρωσικό πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει ήδη. με τη Σπαρτάκ Μόσχας είχε κάνει κανονικά προετοιμασία. Είναι σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Σήμερα μάλιστα έκανε full πρόγραμμα με τους πράσινους. Μπήκε και στην τακτική από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και μάλιστα δεν αποκλείεται να ξεκινήσει κιόλας στην Σόφια, στο δεξί άκρο των εξτρέμ, εκεί όπου δεν έχει μείνει κάτι τόσο ικανοποιημένος από τον Πελίστρη και από τον Ζαρουρί στο πρώτο παιχνίδι με τους Βούλγαρους ο Νίστρουπ. Θα περιμένουμε ίσως να τον δούμε να παίζει εξτρέμ, δεύτερο σεντερφόρ, εκεί το γνώριμο παιχνίδι του Λιβάη Γκαρσία, το εκρηκτικό με την ένταση, τα μαρκαρίσματα, τα φεξίματα, αυτό το οποίο ξέραμε και από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Είναι σε καλή κατάσταση και ευελπιστούν στον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να τους βοηθήσει.
0: Άρα έχει προβάδισμα, έτσι όπως τα λες, να βρεθεί στην ενδεκάδα αργά ή γρήγορα, έτσι.
1: Ναι, φαίνεται πως ναι, πράγματι, διότι αυτό το οποίο λείπει από τον Παναθηναϊκό είναι η εκρηκτικότητα και οι γρήγορες επιστροφές στην άμυνα για τις αντεπιθέσεις των Βούλγαρων, αλλά και το απρόβλεπτο που έχει στο παιχνίδι του Λιβάη Γκαρσία για ένα εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Για πάμε λίγο τώρα και στο μπάσκετ, Αντρέα, γιατί ναι μεν είναι ήσυχα τα πράγματα, αλλά από την άλλη είχαμε και μία μικροεπέμβαση του Λεσόρ, ήταν προγραμματισμένη όσον αφορά το Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ο Ματίας Λεσόρ, αν θυμόμαστε από τα παιχνίδια του, το τελευταίο μάτσε των play-off, τους τελικούς, είχε ένα πρόβλημα στον αγκώνα, χτύπησε, χρειάστηκε να κάνει μια θεραπεία και στη συνέχεια έναν καθαρισμό στον αγκώνα του, σε ένα θυλάκι όπου είχε ερεθιστεί. Ήταν μια προγραμματισμένη επέμβαση, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, έκανε τις θεραπείες στη συνέχεια της αποκατάστασης και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ότι μάλιστα από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα αρχίσουν να έρχονται στην Ελλάδα για να εγκατασταθούν και να αρχίσουν ατομικά προγράμματα στο ΆΚΑ λίγο πριν την έναξη της προετοιμασίας στις 24 Αυγούστου. Εκεί έχει οριστεί η πρώτη συνάντηση των παικτών με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θα είναι φυσικά και ο Ματίας Λεσόρ όπως και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Άρα έκλεισε το ρόστερ.
1: Φαίνεται πως έχει κλείσει τον ρόστερ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ερωτηματικό, θα λέγαμε, για έναν παίκτη στη θέση 2-3. Αυτό όμως θα φανεί από τις προπονήσεις, από τα φιλικά, από την καθημερινότητα, εάν θα χρειαστεί να γίνει ακόμα μια προσθήκη. Έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί παίκτες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού μαζί με τους Έλληνες, δηλαδή τους γνωστούς, αλλά και τον Μωραΐτη, τον Κουζέλογλου, τον Ματζούκα. Αυτοί οι παίκτες πρέπει να αποφασίσουν ο Παναθηναϊκός τι θα γίνουν, αν θα μείνουν στην ομάδα για να κάνουν απλώς προπόνηση ή και να χρησιμοποιούνται σε κάποια μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος ή να δοθούν δανεικοί.
0: Ο Ολυμπιακός έχει εκκρεμότητες, δεν φαίνεται ο Γουόκαμπ να μένει, παρότι οι προσφορές που κάνει η Ντουμπάι είναι χαμηλές. Όλα δείχνουν ότι θα φύγει ο Γουόκαμπ, έχει ραγίσει το γυαλί. Τώρα ποιος θα πληρώσει τα λεφτά, ο Γουόκαμπ ή η Ντουμπάι ή κάποιος τρίτος? Τι βλέπεις, τι εκτιμάς?
1: Είναι παγωμένη, παρόλο τη ζέστη που κάνει, είναι παγωμένο το θέμα του Γουόκαμπ. Ο Αμερικανός γκάρντ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του. Δεν κάνει πίσω. Δεν κάνει πίσω και ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποστηρίζει.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο υποχρεώσει την ημέρα που θα οριστεί η πρώτη συγκέντρωση να είσαι παρόν και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Φυσικά αυτό θα κάνει, είναι υποχρεωμένος να το κάνει ο Γουόκαμπ. Το αν θα είναι ανταγωνιστικός ή όχι, αν θα είναι το δίνει το 100%, αυτό θα φανεί στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Εάν δηλαδή υπάρχει κάποιο είδους τέτοια μετάλλαξη στο παιχνίδι του, δεν το προεξοφλούμε. Λέμε τα σενάρια που μπορούν να συμβούν. Η Ντουμπάι όμως δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Πρέπει να το πούμε αυτό για να πάρει τον παίκτη. Όταν θες έναν παίκτη, την αυξάνεις, δείχνεις ότι τον θες, παλεύεις για αυτόν. Δεν κάνεις τώρα 600.000 ευρώ για δύο χρόνια την πρώτη προσφορά για έναν παίκτη ο οποίος αξιώνει 1,5 και 2 εκατομμύρια από την ομάδα του. Κάπου εκεί έχουν μπερδευτεί τα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο έχει χειριστεί την υπόθεση ο Γουόκαμπ με κάποιες δηλώσεις που έκανε έχουν προκαλέσει, θα λέγαμε, φλεγμονές στην σχέση του με τον Ολυμπιακό. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Αντιθέτως, ο Ντόρσεϊ έχει ηρεμήσει το πράγμα, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν και κάτι αναρτήσεις που δείχνουν ότι θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Δεν φαίνεται να μπαίνει στο αρχείο, όπως είναι και της Μοδός τελευταία η υπόθεση της ανανέωσης και επέκτασης του συμβολαίου του. Για την ώρα ο Ολυμπιακός βέβαια δεν το ξεχνάει, ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικός παίκτης είναι ο Γόκαπ και ο Ντόρσεϊ. Κάποια στιγμή όμως ο Ολυμπιακός θα ανασύρει την υπόθεση και θα δώσει ενδεχομένως στον παίκτη ένα καλό συμβόλαιο, όπως κρίνει η διοίκηση του Ολυμπιακού, για να παραμείνει ο παίκτης στο στάδιο της κεφυλίας. Για την ώρα πάντως έχει μείνει στάσιμο το θέμα. Οι δύο πλευρές έχουν αποφασίσει να ξεκινήσει σεζόν και βλέπουν πώς μπορεί να προχωρήσει.
0: Και δεν υπάρχει και εξέλιξη για το 4-5 που ψάχνει ο Ολυμπιακός, έτσι? Δεν βιάζεται από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν βιάζεται ο Ολυμπιακός. Είναι, χρειάζεται έναν παίκτη ο οποίος να μπορεί να είναι έτοιμος να αγωνιστεί, να προσφέρει, να κάνει αυτά τα οποία θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να μην έχει πάρα πολλές απαιτήσεις για χώρο, χρόνο και ρόλο. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, διότι πρέπει να είναι ένας καλός, πολύ καλός παίκτης. Δύσκολα δέχεται το ρόλο του δεύτερου, είναι αλήθεια αυτό, πίσω από το Βεζένκοφ εννοούμε. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή η αγορά υπάρχει, έχει αρκετό υλικό σε αυτή τη θέση και με αυτά τα χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν βιάζεται και θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή και από θέμα χαρακτήρα αλλά και από αγωνιστικής πλευράς.
0: Υπάρχει και μία μεταγραφή. Πήρε ο Ολυμπιακός παίκτη από τον Προμηθέα ή ακόμη?
1: Ναι, ο Νίκος Πλώτας είναι ένας νεαρός, πολύ καλός παίκτης από το προπονητικό πρόγραμμα των Πατρινών. Φαίνεται ότι θα είναι μια νέα προσθήκη για τους Ερυθρολεύκους, για να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο και να βοηθά και στις προπονήσεις αλλά και σε μάτς του πρωταθλήματος. Φαίνεται ότι έχει μπει στην τελική ευθεία αυτή η μεταγραφή.
0: Δεν είναι παίκτης που θα μπορέσει να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής στην Ευρωλίγκα, να υποθέσω?
1: Μακάρι για το παιδί και για το ελληνικό μπάσκετ. Για την ώρα δεν φαίνεται. Θα έχει να περάσει κάποια άλλα στάδια και προσαρμογής και καταξίωση στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Βέβαια ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό μάλλον προπονητικό και αγωνιστικό πρόγραμμα, με έναν προπονητή ο οποίος δίνει σημασία σε τα πάντα, στη λεπτομέρεια, στο χαρακτήρα, σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνει ένας παίκτης. Όταν περάσει από όλα αυτά ο Νίκος Πλώτας, μακάρι και σίγουρα μπορεί να χτυπήσει την πόρτα και του βασικού στην Ευρωλίγκα.
0: Πάντως, τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Παναθηναϊκό, πόσα χρόνια έχει να βγει νέος παίκτης Έλληνας? Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε τότε εκείνη τη φουρνιά με Παπα-Νικολάου, Σπανούλη, Σπρίντεζη και τελειώσαμε εκεί. Και ο Παναθηναϊκός κάτι αντίστοιχο ισχύει και στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει Έλληνας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί και να είναι και βασικός σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό από τα νέα παιδιά.
1: Ναι, από τα νέα είναι αυτό το οποίο είναι η μεγάλη απόφαση που καλούνται να πάρουν τα νεαρά παιδιά, οι έφηβοι. Αν πρέπει να πάρει τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό ή να πάει σε μια ομάδα μικρομεσαία για να πάρει παιχνίδια, να αντρωθεί και στη συνέχεια να πάει έτοιμος σε μια ομάδα περιμένοντας την επετηρίδα, θα λέγαμε, την αγωνιστική. Είναι αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός το προσπάθησε παλιότερα με τον Χαραλαμπόπουλο, τον Κόνιαρη, τον Διαμαντάκο, τον Λούτζι. Πήρε ό,τι καλύτερο υπήρχε από τις εθνικές εφήβων και νέων τότε. Ωστόσο αυτό το project δεν πολύ προχώρησε, διότι οι φανέλες είναι πάρα πολύ βαριές, οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες, η ήττα κοστίζει και συζητιέται 2 και 3 ημέρες. Έτσι είναι. Τα νεαρά παιδιά πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατοί χαρακτήρες για να μπορέσουν να αντέξουν. Ο Διαμαντίδης έπαιξε στο
0: Μαρούσι. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Ο Διαμαντίδης στο Ηρακλείο και ο Σπανούλης στο Μαρούσι, έτσι δεν είναι?
1: Ο Χατζιβρέτας ήταν πρώτο σκόρερ της Α1 όταν κατέβηκε στην Αθήνα, ναι, από τον Ηρακλείο επίσης για τον Παναθηναϊκό και έπαιζε και στην Ευρωλίγκα τότε με τον Ηρακλή, όταν τα μεγάλα χρόνια του Ηρακλή. Ο Σπανούλης το ίδιο. Ο Πρίντεζης χρειάστηκε να πάει δανεικό στη Μάλαγα για ένα χρόνο, να ψηθεί για να παίξει και να γυρίσει και να δουλέψει πάρα πολύ για να μπορέσει να αντρωθεί. Ο Μπουρούσης πήγε στην ΑΕΚ, έκανε πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να γίνει αυτός που ξέρουμε και είδαμε στη μετέπειτα πορεία του.
0: Για να τελειώσουμε, βάλε μας λίγο στο κλίμα της εθνικής. Πού βρισκόμαστε τώρα? Γυρίζουν όλοι πλην του Γιάννη είναι ακόμη μετέωρο,
1: είναι ακόμα
0: με ποιους παίζουμε, τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Βρισκόμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Παίζεται η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του 2027 που θα γίνει στο Κατάρ. Μέσω αυτού τη διοργάνωση κρίνεται και η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Η εθνική μας στο παράθυρο το προηγούμενο του Ιουνίου έχασε από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία πάρα πολύ κακές ήττες, διότι κουβαλάει τα αποτελέσματα στην επόμενη φάση που δημιουργήθηκε και πλέον θα παίξει με την Ουκρανία και με την Ισπανία στο παράθυρο αυτό του Αυγούστου, όπου θέλει 2-2, απαραίτητος και απαρεγκλήτως. Δεν πρέπει να χάσει κανένα από τα δύο παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει πανστρατιά από όλους για να είναι η ομάδα πλήρης, υπερπλήρης και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δύσκολη συγκυρία. Διότι είναι και πίσω στην βαθμολογία, υπολείπεται σε νίκες. Ο Γιάννης είναι ακόμα ερωτηματικό αν θα παίξει. Υπάρχει το ασφάλιστρο, το οποίο είναι minimum 500.000 δολάρια. Είναι η ασφάλεια που πληρώνουν οι ομοσπονδίες στο NBA για παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στις εθνικές ομάδες, όπως η Σερβία με το Γιόκιτς, η Λιθουανία με το Βαλαντσιούνας και ούτω καθεξής, σε περίπτωση τραυματισμού και για τις εργατοώρες προπόνησης που χάνουν οι ομάδες του NBA, απασχολώντας τους παίκτες στις εθνικές ομάδες. Αυτό το ποσό λοιπόν η Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσφαίρεσης κάνει προσπάθεια για να το βρει και να το καταβάλει. Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μπορεί να βρεθεί το ποσό. Είναι όμως το γεγονός ότι ο Γιάννης έχει πάει τώρα στους Μαϊάμι Χιτ. Δεν έχει κάνει καν προπόνηση ακόμα με τη νέα του ομάδα. Και οι Χιτ φαίνονται πολύ διστακτικοί για να τον δώσουν να παίξει σε αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχει πρόβλημα και με τα παιδιά που παίζουν στα κολέγια, όπως ο Αβδάλλας, όπως ο Ζούγρης, όπως ο Λιωτόπουλος, αυτού του τύπου οι παίκτες, διότι τα κολέγια ξεκινάνε την αγωνιστική και την ακαδημαϊκή σεζόν, έχουν μαθήματα, έχουν εξεταστικές. Υπάρχει ένα δεδαλώδες πρόβλημα το οποίο καλείται να λύσει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσφαίρεσης, αλλά υπάρχει και το πρέπει της πρόκρισης, διότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα να μην μπορέσει η Εθνική να περάσει στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω όμως, Ρε Αντρέα. Όταν δίνεις το ελεύθερο σε ένα παίκτη να πάει να παίξει σε κολέγιο, όχι στο NBA, πρέπει να μπαίνει και ένας όρος ότι όταν σε χρειάζεται η Εθνική θα έρχεσαι, φίλε.
1: Δεν έχει να κάνει με τους παίκτες. Οι παίκτες θέλουν
0: Το κολέγιο, στο κολέγιο.
1: Το κολέγιο έχει να αντιμετωπίσει δεκάδες τέτοια, εκατοντάδες τέτοια αιτήματα από διάφορα αθλήματα. Και συνήθως η απάντηση είναι αρνητική.
0: Δηλαδή οι Ισπανοί, οι Σέρβοι, οι Ιταλοί δεν έρχονται να παίξουν και αυτοί είναι θύματα των κολεγίων.
1: Μπαίνει εκεί και η προσωπικότητα του παίκτη. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι σε εισαγωγικά πατάνε πόδι και λένε όχι, θα πάω να παίξω
0: στην
1: δική μου και μπορώ να χάσω το μάθημα ή να το δώσω κάποια άλλη στιγμή ή να γίνει μια διευθέτηση.
0: Και τελευταία ερώτηση, γιατί σε έχω κουράσει. Η Ισπανία είναι πλήρης, θα έρθει πλήρης, είναι αδιάφορη. Γιατί άντε την Ουκρανία, την Ουκρανία την κερδίζεις, την Ισπανία και με Γιάννη μπορεί να μην δεν την κερδίσεις.
1: Η Ισπανία είναι αδιάφορη. Έχει 5 νίκες, έχει σχεδόν περάσει. Χρειάζεται μία νίκη να κερδίσει την. Μακάρι να κερδίσει την Ουκρανία και όχι εμάς. Και εκεί θα είναι βαθμολογικά τουλάχιστον αδιάφοροι. Mm-hmm. Τώρα αν μπορεί να πετάξει έξω την Ελλάδα, αυτό δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτές τις λογικές. Και η Ουκρανία όμως είναι πάρα πολύ καλή, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Έχουν και τον Μιχαλιούκ, αυτόν ο οποίος τον ήθελε ο Παναθηναϊκός 2-3 χρόνια, έναν καταπληκτικό παίκτη. Έχει και άλλους, έχει το Λεν, τον σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν παίζει στην Ουκρανία, το ξέρουμε, δεν παίζει στο Κίεβο, παίζει εδώ και εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως είναι σούπερ ανταγωνιστική και θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Εθνική. Αν παίξει ο Γιάννης και παίξουν όλοι οι υπόλοιποι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού οι παίκτες, δύσκολα μπορεί να χάσει η Εθνική ομάδα.
0: Ωραία. Αντρέα, ίσως κατοπιστικό σε όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

enchanté. Can I say?

0: Λοιπόν, το περασμένο Σαββατοκύριακο οι φωτιές κυριαρχούσαν στην επικαιρότητα, αλλά ευτυχώς υπήρχε η συγχρονισμένη κολύμβηση και η κοπηλασία και μας βοήθησε να γλυκάνουμε λίγο την στεναχώρια που είχαμε για όλα αυτά που έγιναν στην Αττικοβιωτία και όχι μόνο. Η Ελλάδα στην κοπηλασία πήρε την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω τις χώρες με παράδοση στο άθλημα. Κατέκτησε 5 μετάλλια, ένα χρυσό, 2 αργυρά και 2 χάλκινα και ήταν η καλύτερη συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών για την εθνική ομάδα. Πρώτη η Ρουμανία με 6-1-1, 8 μετάλλια, ακολούθησε η Γερμανία 5-6-1-12, Μεγάλη Βρετανία 5-1-0-6, Ιταλία 2-2-5-9 και Ελλάδα 1-2-2-5. Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική τον Βασίλη Πολύμερο, τον πρόεδρο της Κοπηλατικής Ομοσπονδίας, που σίγουρα τον γνωρίζετε και ως αθλητή, καθώς έχει στο παλμαρέ του 2 Ολυμπιακά μετάλλια. Κύριε Πολύμερο, καλό απόγευμα.
1: Πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, είστε πρόεδρος, αφήσατε τα κουπιά, αναλάβατε διοικητική θέση και βλέπουμε ότι πάμε καλά. Τι έχει αλλάξει στην κοπηλασία, γιατί και στους Ολυμπιακούς αγώνες διακριθήκαμε και τι στόχο έχουμε, γιατί είμαστε τώρα, πάμε για τη νέα Ολυμπιακή χρονιά, έτσι δεν είναι, περίοδο.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που είναι φούλοι μηχανές όσον αφορά, είναι μια περίοδος αγώνων. Είχαμε ξεκινήσει το Μάιο με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ιαννίδων. Περάσαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών, συγγνώμη, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών πριν 2 εβδομάδες. Περασμένη εβδομάδα, όπως σωστά είπατε, είχαμε το Ευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών στο Βαρέζα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα κατακτήσαμε ένα ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων των Γυναικών στο Βαρέζα. Χα... ε, ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων.

0: Βλέπουμε μια ομάδα που έχει τον Ντούσκο που είναι παλιά καραβάνα. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, σε δύο Ολυμπιακούς αγώνες. Έχει έμπειρους αθλητές και αθλήτριες, αλλά βλέπουμε και νέα παιδιά. Γιατί τώρα να παίρνεις μετάλλια συνέχεια στο K23, στο K18, στο K. Οτιδήποτε είναι κάτω των 23 ετών, σημαίνει ότι γίνεται δουλίτσα,
1: Εντάξει, παραδοσιακά έχουμε καλές επιτυχίες σε αυτές τις κατηγορίες. Τώρα το πολύ φιλόδοξο είναι ότι πήραμε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23. Πάνω απ' ότι αυτά τα παιδιά είναι σε μια μεταβατική περίοδο και χτίζονται μέσα στην ομάδα έτσι ώστε να είναι μέλη της προολυμπιακής και γιατί όχι και της Ολυμπιακής Ομάδας για το Λος Άντζελες. Θέλουμε να διευρύνουμε τη μεγάλη ομάδα. Εκτός από τον Ντούσκο που πολύ σωστά είπατε, έχουμε τον Αντώνη Παπακοσταντίνο, τον Μπέτο τον Καρατζή, χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι. Όπως επίσης και τη Ζωή Φίτσκου και τη Μιλένα Κοντού, επίσης χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού. Τη Χριστίνα Τιμπούρμπου και την Ευαγγελία Αναστασιάδου, έκτες Ολυμπιονίκης στο Παρίσι. Όλα αυτά τα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή σε προπονητικό κοινόβιο, με ορίζοντα βέβαια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ποιος είναι επικεφαλής προπονητής αυτή την περίοδο στην Ομοσπονδία, ποιος είναι ο Ομοσπονδιακός?
1: Έχουμε σταθερή συνταγή. Είναι ο Τζιαροβάνι, όπως τελειώνε.
0: Α, είναι, παραμένει. Ναι. Πόσα χρόνια κλείνει ο άνθρωπος αυτός?
1: Είναι από το 2005.
0: Έχει,
1: το
0: 2005, ναι, 20 χρόνια.
1: Ναι, ήταν και δικός μου προπονητής από το 5 μέχρι το 9 που σταμάτησα την ενεργό δράση. Και ακόμη και σήμερα προπονεί τις εθνικές ομάδες με τους υπόλοιπους ομοσπονδιακούς προπονητές, τον Δημήτρη τον Πέτρου, τη Ζαχαρίου και το Χρόνιο τον Βλασταρίδη.
0: Ο Σχοινιάς, τι μας δίνει ο Σχοινιάς, που επιτέλους πήρε μπρος?
1: Ναι, ο Σχοινιάς, και θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Ισίδρο Κούβελο, γιατί με τις παρεμβάσεις της Ολυμπιακής Επιτροπής που ξεκινήσαν τα Χριστούγεννα, ο Σχοινιάς που για 20-21 χρόνια ήταν, να το πω, παρατημένος έτσι, στη μοίρα του.
0: Όπως οι περισσότερες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
1: Δυστυχώς, παρ' όλα αυτά εμείς ήμασταν εκεί και προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε ζωντανό ως Ομοσπονδία Κοπηλασίας. Λοιπόν, γίνανε έργα μέσα σε αυτό το διάστημα μέχρι και τον Απρίλιο που είχαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τα οποία ήταν πρωτοφανή. Υπό άλλες συνθήκες θα χρειαζόταν κάποια χρόνια για να γίνουν τόσο μεγάλες παρεμβάσεις. Βέβαια, οι παρεμβάσεις αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί, χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, κτηριακές κτλ. Αλλά σίγουρα δώσανε πάρα πολύ μεγάλο έτσι, ψυχολογικό boost, θα έλεγα, στα παιδιά. Γιατί από εκεί που βλέπανε μια κατάσταση την οποία εμείς σαν Ομοσπονδία με τις μικρές μας οικονομικές δυνατότητες προσπαθούσαμε να κρατήσουμε, όπως είπα, ζωντανή, βλέποντας πολύ κόσμο, χορηγούς στην Alpha Bank να μπαίνει και να στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, νιώθουν και αυτοί ψυχολογική ανάταση ότι κάποιοι υπάρχουν που τους στηρίζουν εκτός από την Ομοσπονδία. Και τους δίνει σίγουρα δύναμη και αισιοδοξία για να κάνουν καλύτερη προπόνηση και να πάνε καλύτερα στους αγώνες.
0: Και υπάρχει και το πρόγραμμα «Υιοθετήστε ένα Ολυμπιονίκη» και υπάρχουν χορηγίες από πίσω. Mm-hmm. Το κοινόβιο τώρα που λέτε είναι στο Σχοινιά ή ακόμη είναι στα αλλού?
1: Όχι, εμείς δουλεύουμε τώρα με τα παλιότερα, τα προηγούμενα χρόνια, προ-κορονοϊού. Λειτουργούσαμε από Οκτώβριο μέχρι Μάιο, περίπου τέλη Μαΐου, στο κλεδοδρόμιο του Σχοινιά. Μετά τον κορονοϊό, λόγω του ότι στις σπαρτιακές πόλεις δεν υπήρχαν ιατρικές δομές τόσο οργανωμένες, τα κοινόβια γινόταν όλα στο κουπηλατοδρόμιο και αυτό το έχουμε διατηρήσει και μέχρι και σήμερα.
0: Γιάννενα, άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουν σχέση με κουπηλασία είναι σε λειτουργία ή υποβαθμίστηκαν?
1: Όχι. Εμείς, ως Κουπηλατική Ομοσπονδία, κάθε χρόνο το πρωτάθλημα των μικρών παιδιών, των παιδών κορασίδων, των ΑΜΕΑ και Μάστερς, το διοργανώνουμε εν αλλάξ στα Γιάννενα και στην Καστοριά. Φέτος ήταν η σειρά της Καστοριάς να φιλοξένησε 18-19 Ιουλίου αυτή την όμορφη διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά, και τέλη Ιουνίου είχαμε την πρώτη φάση της ανάπτυξης για παιδάκια 12-14 ετών που φιλοξενήθηκε στα Γιάννα, στη Λίμνη των Ιωαννίνων.
0: Οι δύο λίμνες που μας παράγουν κοπηλάτες, έτσι, και κοπηλάτριες, ναι.

0: Ωραία. Άρα, πάμε καλά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αμερικής. Και μου κάνει εντύπωση, φέτος έχει και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, είναι λίγο περίεργο. Ή ισχύει στην κοπηλασία συνέχεια αυτό το πράγμα?
1: Όχι, εμείς είμαστε από τα αθλήματα που έχουμε κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο.
1: Και παγκόσμιο πρωτάθλημα, και όχι μόνο, έχουμε σε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή, έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων κάτω των 23 ετών και άνδρων γυναικών. Mm-hmm. Επίσης, είναι και το παγκόσμιο που υπάρχουν και στις τρεις κατηγορίες. Και έχουμε και το νέο άθλημα της κοπηλασίας, την παράκτια κοπηλασία, που έχει μπει και στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Έτσι φέτος έχουμε και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παράκτια στην Ισπανία, περίπου τα τέλη Σεπτεμβρίου. Και αρχές Νοεμβρίου έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτια στην Κίνα.
0: Για πείτε μας τι είναι η παράκτια, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει.
1: Ναι, η παράκτεια είναι μια καινούργια μορφή κοπηλασίας. Καταρχήν να πούμε ότι αφαιρεθήκανε από το Ολυμπιακό πρόγραμμα τα ελαφρά βάρη, μια κατηγορία στην οποία αγωνιζόμουν και εγώ και που πήραμε και τα δύο μετάλλια στο Παρίσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αφαιρέθηκαν λοιπόν αυτές οι κατηγορίες και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, σε συνεννόηση πάντα με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, προσθέσανε την παράκτια κοπηλασία. Η παράκτια κοπηλασία είναι. Γίνεται με τελείως διαφορετικά σκάφη, πολύ πιο πλατιά και πιο βαριά από ό,τι της κλασικής κοπηλασίας. Και αυτό γίνεται γιατί αυτά τα σκαφάκια μπορούν να ταξιδέψουν μέχρι και 5-6 μποφόρ κυματισμό.
0: Ναι.
1: Η εκκίνηση γίνεται από την παραλία. Ο αθλητής τρέχει περίπου 50 μέτρα στην άμμο, μπαίνει στο σκάφος και πρέπει να κάνει ένα σλάλομ μέσα σε τρεις σημαδούρες. Να πάει δηλαδή τρεις σημαδούρες 250 μέτρα zigzag, να το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Κάνει αναστροφή στα 250 μέτρα και έρχεται ευθεία πάλι στην παραλία, αφήνει το σκάφος και τρέχει στη γραμμή τερματισμού που είναι γραμμή κίνησης και τερματισμού.
0: Άρα έχει κάτι από τρίαθλο μέσα από ό,τι βλέπω.
1: Ναι,
0: έχει κάτι, κάτι από κανό ή καγιάκ αφού κάνουν και λιγμούς.
1: Ναι.
0: Έχει και πρόσβαση ο κόσμος περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Έτσι, γιατί είναι μόλις 250 μέτρα φεύγουν τα σκάφη από την παραλία. Η οπτική επαφή σε σχέση με τα 2 χιλιόμετρα που έχει η κλασική κοπηλασία είναι πολύ μικρότερη, οπότε είναι πολύ πιο θεαματικό, ο κόσμος είναι πολύ πιο κοντά και έχει μεγάλο suspense, έτσι, γιατί βλέπουμε και εκεί αθλητές να τρέχουν μέχρι τελευταία στιγμή για να πατήσουν το μπουτόν που είναι και το... που δίνει τον τερματισμό, έτσι είναι πολύ θεματικό, πάρα πολύ θεματικό.
0: Έχει
1: και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσει.
0: Θα πρωταγωνιστήσει. Εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτή την παράκτεια?
1: Εμείς κάνουμε προσπάθειες, όπως λέω και στους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα σωματεία, η παράκτεια για μας είναι ένα μικρό μωρό, το οποίο πρέπει σιγά σιγά να το μεγαλώσουμε, να το ταΐσουμε, να το δώσουμε τροφή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πάρει τα πρώτα 9 σκάφη, 3 μονά, 3 διθέσια και 3 τετραθέσια για τις ανάγκες της ίδιας ομάδας. Και τώρα την Τρίτη που μας έρχεται μάλιστα έχουμε προκρίσεις για το Ευρωπαϊκό και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το Σχοινιά, την παραλία του Σχοινιά. Παράλληλα με τη βοήθεια του Υπουργείου, του Υπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργού του κ. Βρούτση, πήραμε έτσι μια καλή χρηματοδότηση και έχουμε ήδη παραγγείλει 35 μονά σκιφ για ένα αθλητή, έτσι ώστε να τα μοιράσουμε στα σωματεία, στα μέλη μας, και να τους δώσουμε έτσι μια όθηση να ασχοληθούν περισσότερο με το νέο άθλημα της παράκτειας κοπηλασίας.
0: Ουσιαστικά αλλάζει και ο τρόπος προπόνησης, έτσι, γιατί πρέπει να έχεις και στίβο, να κάνεις και στίβο, όπως τρέχουν στο beach volley, όπως τρέχουν στο στίβο, δηλαδή... Δεν είσαι μόνο κοπηλάτης πλέον.
1: Εντάξει, είναι λίγο, μπαίνουμε λίγο και στα, να το πω έτσι, πιο στα χωράφια της ιστιοπλοείας, γιατί πρέπει να καβατζάρεις έτσι τις σημαδούρες με το σλάλομ. Mm. Πρέπει να μπορείς να ρολάρεις πάνω στο κύμα, γιατί δεν είναι πλέον κάλμα οι συνθήκες όπως
0: είναι. Ναι.
1: Οπότε γυρίζω, για παράδειγμα, στην παραλία, αν έχει το κύμα προς τα έξω, πρέπει να ξέρεις να πλανάρει στην ορολογία η βάρκα πάνω στο κύμα, έτσι ώστε να έρθει σε ευθεία και να τερματίσεις στο σημείο που πρέπει για να έχεις τον πιο γρήγορο τερματισμό.
0: Άρα θέλουμε καινούριους προπονητές που να ξέρουν από ανέμους, από ιστιοπλοεία, από στίβο, ή οι ίδιοι θα είναι?
1: Έχουμε κάποιους προπονητές που έχουν αρκετές εμπειρίες, έχουν πάει σε αρκετούς αγώνες παράκτιας κοπηλασίας, έχουν παρακολουθήσει προπονητικά σεμινάρια και όπως είπα και σε αυτούς και σε όλους δίνουμε τροφή για να μεγαλώσουμε και αυτό όπως έχουμε μεγαλώσει και την κλασική κοπηλασία.
0: Και πότε θα δούμε πρώτη φορά παράκτια, τώρα στο παγκόσμιο θα έχει παράκτια?
1: Θα δούμε τώρα τις προκρίσεις που σας είπα και πριν την Τρίτη.
0: Όχι, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Θα έχει το άθλημα της παράκτιας του παγκόσμιου, έτσι.
1: Ναι,
0: άρα,
1: ναι, ναι.
0: Άρα μπορεί να μην έχουμε Έλληνες, από ό,τι λέτε.
1: Θα δούμε αν θα έχουν το επίπεδο έτσι, και τις ικανότητες και τις δυνατότητες να πάρουν καλά πλασαρίσματα και ανάλογα θα γίνουν οι επιλογές από τους προπονητές και εισηγήσεις προς την Ομοσπονδία για να έχουμε εκπροσώπηση.
0: Ωραία, ωραία. Πού είπατε γίνεται το παγκόσμιο, Ολλανδία, τι κάνω λάθος?
1: Όχι, στην Ισπανία, Νότια Ισπανία γίνεται το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο γίνεται στο Κουιντάο της Κίνας.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για όλες τις χαρές που μας δώσατε και την περασμένη εβδομάδα πάνω στις φωτιές και καλή συνέχεια να έχετε και κουράγιο για όλα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας, παρακαλώ.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, μια είδηση που βγήκε τώρα, πέθανε ο πατέρας του Μέση, ο Χόρχε Μέση, σε ηλικία 68 χρονών. Ήταν εκείνος που χειρίστηκε τη μεταγραφή του από τη Newell's Old Boys στην Μπαρσελόνα σε ηλικία 13 ετών. Ήταν κατά κάποιο τρόπο και μάνατζερ του. Και να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, του τωρινού Μουντιάλ, του τελευταίου Μουντιάλ, είχε κυκλοφορήσει μια φήμη που ο πατέρας του πέθανε. Διαψεύστηκε όμως άμεσα. Ωστόσο, εξαιτίας σοβαρότητας της υγείας του, ο Χόρχε Μέση δεν κατάφερε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες να δει το γιο του στον τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου.

Και να κλείσουμε το Σαββατιάτικο Sport City με τα εκπληκτικά νούμερα που είδαν τη δημοσιότητα όσον αφορά τη μεταγραφή του Σαλάχ στην Τραμπσπορ. Ο Σαλάχ ήταν στη Μύκονο, παραθέριζε, πήρε ένα Lear Jet, πήγε στην Τραπεζούντα, υπέγραψε. Η υποδοχή που του έγινε ήταν απαράμιλη, ήταν απίστευτη η υποδοχή που του έγινε από τους οπαδούς της Τραμπσπορ, αλλά και τα νούμερα, τα λεφτά που θα πάρει είναι απίστευτα, καθώς ο Σαλάχ θα έχει 30 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο μισθό, συν 20 εκατομμύρια μπόνους μεταγραφής, η ομοιβή του μάνατζέρ του θα φτάσει στα 14 εκατομμύρια ευρώ, θα αποκτήσει βίλα στο Ντουμπάι και δεύτερη βίλα στο Ζουγκόλ, που είναι παραθυριστικός παράδεισος σε λίμνη στα νότια της Τραπεζούντας. Υπάρχουν και άλλα, μην βιάζεστε. Επιπλέον θα έχει 4 πολυτελείς BMW. Μία θα πάρει ο πατέρας του, μία η μητέρα του, μία ο αδερφός του και μία η σύζυγός του. Και υπάρχουν και κάτι μικρά δωράκια εκεί πέρα. 20.000 ευρώ μηνιαία αμοιβή για ιδιωτικό σεφ. 10.000 μηνιαία αμοιβή για το κομμωτήριο της συζύγου. Και το πιο εξωφρενικό, και 5.000 μηνιαία αμοιβή για χαρτί υγείας. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από τον Στέφανο Λεμονίδη, τον Γιώργο Βαρδαξή και τον Ανδρέα Χανιά, καλό απόγευμα. Αύριο πάλι εδώ στις 2.30 για το Κυριακάτικο Sport City.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Στα δύο διαλευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από το ΚΤΕΛ και Φυσού. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Χαρακτηριστικά μόνο σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει σύμφωνα με την ΕΡΤ της ορός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στο Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Ο χρόνος θανάτου εκτιμάται σε 1,5 με 2 ημέρες, ενώ η αιτία προσδιορίζεται ως πτώση εξύψους, έβριμα που ενισχύεται και από το κάταγμα στο χέρι της γυναίκας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης, η ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική άνεμη που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Από Δευτέρα έως Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μιλτέμια. Από Δευτέρα έως Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λεγοβάρδος. Μιλώντας στον Αθήνα 1984, υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή στις πιο ευάλωτες ομάδες. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Σε κατάσταση κινητοποίησης ρετικόουτ λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Αττική, περιοχές Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και η Κρήτη. Στη σύλληψη ακόμη ενός μέλους της ρωσόφωνης μαφίας με επικεφαλής των ΕΝΔΙΚ προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιοφάλιρο. Ο 49χρονος συμμετείχε σε εκβιασμούς ξυλοδαρμούς γνωστών επιχειρηματιών σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αρχές τον αναζητούσαν από το 2025 και υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο πρόσφατα τα ίχνη του έδειξαν πως επέστρεψε στην Ελλάδα. Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούντ δεν σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις ΗΠΑ. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα σφοδρά την νότια περιφέρεια της Ικουάνα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων φέρι, καθώς ο αναφερόμενος τυφώνας αναμένεται ότι θα πλήξει την ανατολική της ακτή. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου την Αττική και άλλες 5 περιοχές της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιών στις ελόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός. Ειδικότερα σε κατάσταση Red Code τέθηκαν οι εξής περιοχές: η Περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες της Θερεάς Ελλάδας Βιωτή, Αυθιώτιδα και Εύβοια, οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Από την πολιτική προστασία υπενθυμίζεται ότι στην κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε εξάλλου σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης η ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική άνεμη που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από Δευτέρα έως Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Μιλώντας στον Αθήνα 94, υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο με μεγάλη δύναμη και έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία έκαψε καλάμια και ξερά χόρτα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Από το πρωί στα δύο διελευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων με οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ και Φυσού με έκτακτα δρομολόγια. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Χαρακτηριστικά μόνο από σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει σύμφωνα με την ΕΡΤ της ορός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στο Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Ο χρόνος θανάτου εκτιμάται στις 1,5 με 2 ημέρες, ενώ η αιτία προσδιορίζεται ως πτώση από ύψος, έβριμα που ενισχύεται και από το κάταγμα στο χέρι της γυναίκας. Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις ΗΠΑ. Ο τύφωνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα σφόδρα την νότια περιφέρεια της Ικινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε για περισσότερα από 50.000 κτίρια. Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων φέρι, καθώς ο αναφερόμενος τυφώνας αναμένεται ότι θα πλήξει την ανατολική ακτή της. Και ο καιρός: έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μπουφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 36 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αθήνα 984.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει και έχω καθεί στις πολιτείες τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δεν μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός

αφιόμενη, χωρίς ανταλλάγμα τη χάρισες. Όποιον αντέχει την ομοτέλεια, ως υποκύπτου μονάχα στο νερό. Αληθινό και η εντέλεια, στον ανεξέλεγκτο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε κατάσταση κινητοποίησης έθεσε Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου την Αττική και άλλες 5 περιοχές της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός. Ειδικότερα σε κατάσταση ρετικού τέθηκαν η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας και Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Από την Πολιτική Προστασία υπενθυμίζεται ότι στην κατάσταση κινητοποίηση ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης, οι ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από Δευτέρα έως Τρίτη παραμένουν ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τονίσει ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Μιλώντας στον Αθήνα 84, υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά και συνέστηση προσοχή στις πιο ευάλωτες ομάδες. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, μιλώντας στο σταθμό μας. Σημείωσε ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου. Παραλετώνησε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο με μεγάλη δύναμη και έθεσε υποέλεγχο τη φωτιά, η οποία έκαψε καλάμια και ξερά χόρτα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, πολύ αυξημένη και αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθηνό Κορίνθου. Από το πρωί στα διόδια της Ελευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων με οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, προσθέτοντας έκτακτα δρομολόγια, ενώ αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Σε 57χρονη γυναίκα, η οποία είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από τον αδερφό της στις 6 Αυγούστου από την περιοχή της Κυψέλης, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε νωρίτερα σε σπηλιά στο Λυκαβητό κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από πτώση από ύψος, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα πλοίο δέχτηκε επίθεση σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χασάμ στο Ομάν, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας. Από την επίθεση από βλήμα αγνώστου προέλευσης προκλήθηκε φωτιά που κατασβέστηκε, ενώ το πλήρωμα είναι ασφαλές. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεκνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984.

Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Το μέτρημα του χρόνου που τρέχει και η αγωνία αν θα χωρέσει στα κουτάκια μας, μια από τις πολλές αγωνίες μας. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε πράξη αυτό που οι αρχαίοι Ρωμαίοι έγραφαν ως προτροπή στα ηλιακά ρολόγια των πόλεών τους. Μη μετράς το χρόνο, χρησιμοποίησέ τον.

Άφησα το παράθυρο ανοιχτό, θα έρθει ένα απόγευμα καλοκαιρινό. Η Νατάσα Μποφίλιου στον άνθρωπο νησί του Μανώλη Φάμελου. Ήρθε το απόγευμα, ήρθαμε κι εμείς για να το μοιραστούμε μαζί σας εδώ στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Η Σμαράγδα στα μουλακά του φροντίζει τα του ήχου, η Τασουλέπτα Κίλη είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές, μαζί ως τις 7. Καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Sting από την εποχή των Πολύς. 74 ετών σήμερα και ακόμα μάχημος και δημιουργικός. Το φθινόπωρο μάλιστα θα κάνει πρεμιέρα στο West End του Λονδίνου το musical με τίτλο «Το τελευταίο πλοίο» που είχε πρωτοπαρουσιαστεί το 2014 στο Σικάγο. Αφηγείται τη ζωή των εργατών ενός μεγάλου ναυπηγείου πριν αυτό κλείσει λόγω της αραγδαίας από βιομηχάνησης των δεκαετιών του 1970 και του 1980. Ο Sting έχει γράψει τη μουσική και αγαπάει πολύ αυτό το έργο, όπως λέει, γιατί φέρνει στην επιφάνεια δικά του βιώματα από το Wallshed, την πόλη των παιδικών του χρόνων που είχε μεγάλη ναυπηγική παράδοση.

Δημήτρης Παναγόπουλος, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική το 1985 με το τρίτο βραβείο στο Μουσικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κέρδισε την πιο δύσκολη μάχη, το πιο μεγάλο βραβείο θα έλεγα για κάθε δημιουργό, αυτό με το χρόνο, την αντοχή στο χρόνο, το 1987 με την Άβρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάνος Χατζηδάκης την είχε χαρακτηρίσει ως το καλύτερο ελληνικό τραγούδι της δεκαετίας του 80.

Ο Νίκος Γρηγοριάδης μελοποίησε το ποίημα «Κι ανέσβησε σαν ίσκιος» του Κώστα Καριωτάκη από τη συλλογή «Τα Νιπενθή» του 1921. Ο Γιώργος Νταλάρας το ερμήνευσε και εμείς θα κρατήσουμε το στίχο «Η θάλασσα σαν έρχεται μεγάλη» για να βουτήξουμε στη θάλασσα που θα ξεδιπλωθεί μπροστά μας στο άκουσμα του επόμενου τραγούδιου.

που μας οδηγεί αυτός ο δρόμος που δραπετεύουν όσοι ζουν αληθινά.

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας από το Αφιερωμένο, το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2023. Μα είναι τα όνειρα για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Όμως ο πρώτος που είχε ερμηνεύσει το Όσοι ζουν αληθινά ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, οπότε η συνέχεια δεν μπορεί παρά να είναι αυτή.

Από το άλμπουμ «Δρόμοι» του Σοκράτη Μάλαμα ήταν τα ξωτικά. Ό,τι έχει μείνει μέχρι εδώ από το κερί μου είναι τα μάτια σου που καίνε σαν φωτιά. Φωτιά μάλιστα που θα συνεχίσει να καίει και στο επόμενο τραγούδι.

6 και πλέον δεκαετίες στη δισκογραφία, χιλιάδες τραγούδια, εκατομμύρια στίχοι, οικαστικές δημιουργίες, σενάρια, ένα βραβείο Νόμπελ, αμέτρητες συναυλίες και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμα. Ο Μπομπ Ντίλαν κλείνει φέτος τα 85 του χρόνια. Ο κόσμος προχωρά χωρίς να σε ρωτά, είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να θέλει να λέει ναι σε όλα, ακόμα και όταν η φυσική του κατάσταση του υπενθυμίζει τα όρια του.

Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από τις 7 στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Η Τασούλα Επτακύλη διάλεγε τα τραγούδια και η Σμαράγδα Σταμουλακά του φρόντιζε να φτάνουν στα ραδιόφωνά σας. Καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Αυγούστου 1963. Στην Αγγλία πραγματοποιείται μία από τις πιο διάσημες ληστείες του 20ου αιώνα, γνωστή ως «Μεγάλη ληστεία του τρένου». Μια καλά οργανωμένη συμμορία, αποτελούμενη από 15 ληστές, σταματά το ταχυδρομικό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Γλασκόβη-Λονδίνο και αφαιρεί περίπου 2,6 εκατομμύρια λίρες σε χαρτονομίσματα, ποσό που θεωρήθηκε τεράστιο για την εποχή. Οι δράστες κατάφεραν να κινητοποιήσουν το τρένο, αλλοιώνοντας τα σήματα της γραμμής και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτό για να πραγματοποιήσουν τη ληστεία. Μετά τη ληστεία, η συμμορία κρύφτηκε σε μια κοντινή απομονωμένη φάρμα. Όταν κατάλαβαν ότι η αστυνομία πλησιάζει, εγκατέλειψαν τη φάρμα και άφησαν πίσω τους πλήθος στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα σε αντικείμενα, τα οποία οδήγησαν τις αρχές στην ταυτοποίηση των περισσότερων μελών της συμμορίας. Πολλοί από τους ληστές συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές κάθειρξης έως και 30 ετών, ενώ ορισμένοι κατάφεραν να διαφύγουν προσωρινά στο εξωτερικό. Ο Ρόνι Μπίγκς έγινε ο πιο διάσημος της συμμορίας επειδή απέδρασε από τη φυλακή το 1965. Κατέφυγε στη Βραζιλία, όπου έζησε ως φυγάς για 36 χρόνια πριν επιστρέψει οικειοθελώς στη Βρετανία το 2001 λόγω προβλημάτων υγείας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε κατάσταση κινητοποίησης έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου την Αττική και άλλες 5 περιοχές της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιών στις ελόγω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός. Ειδικότερα σε κατάσταση Red Code τέθηκαν η Περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας της Στερεάς Ελλάδας, οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας Βόρειο Αιγαίου και οι περιφερειακές ενότητες των Κυκλάδων της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Από την πολιτική προστασία επιθυμίζεται ότι στην κατάσταση κινητοποίησης ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης: ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από Δευτέρα Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τονίσε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Μιλώντας στον Αθήνα 1984, υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή στις πιο ευάλωτες ομάδες. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμοί Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο με μεγάλη δύναμη και έθεσε υπόλεγχο τη φωτιά, η οποία έκαψε καλάμια και ξερά χόρτα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη και αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Από το πρωί στα 2 διαλευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων με οχήματα που κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία από το ΚΤΕΛ Κηφισού. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Σε 57χρονη γυναίκα, η οποία είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από τον αδερφό της στις 6 Αυγούστου από την περιοχή της Κυψέλης, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε νωρίτερα σε σπηλιά στο Λυκαβητό κοντά στο κλεισάκι των Αγίων Ισιδώρων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από πτώση από ύψος, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, πλοίο που δέχτηκε επίθεση σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χασάμ στο Ομάν, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας. Από την επίθεση, από βλήμα άγνωστου προέλευσης, προκλήθηκε φωτιά, ενώ το πλήρωμα είναι ασφαλές. Στη σύλληψη ενός 26χρονου στο Ρότερνταμ προχώρησαν οι αρχές, ύστερα από τον τραυματισμό 2 ατόμων σε 2 ξεχωριστές επιθέσεις με μαχαίρι. Ένας ύποπτος, ο οποίος πιστεύεται ότι κινούνταν με αυτοκίνητο, εμπλέκεται στα περιστατικά, ανέφερε η Ολλανδική αστυνομία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία του Ρότερνταμ, 2 άντρες έπεσαν θύματα τυχαίων επιθέσεων με μαχαίρι το πρωί του Σαββάτου δυτικά από το κέντρο της πόλης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι η θερμοκρασία είναι 34 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Αθήνα 984.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αθήνα 984, το ραντεβού μας, 7-8, απόγευμα Σαββάτου, καλοκαιράκι, διαδρομές στην ιστορία, με το άλωμα του καλοκαιριού σήμερα. Νίκος Αγγελόπουλος, τη ρύθμιση του ήχου, χρυσοσκόκκινο στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Και ξεκινάμε διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, ένα ταξιδάκι, Mango Jerry in the summertime.

0: Αθήνα Νέα 84. Καλησπέρα, καλησπέρα. Διαδρομές στην ιστορία. Βόλτα κάνουμε στο χώρο και στο χρόνο. Ελληνικό καλοκαίρι. Με την ανάγκη για δροσιά. Και στο αναψυκτικό μας, στο ουζάκι. Να δω. Μια σειρά από παγάκια στο φρεντουτσίνο ή στο φραπέ. Α, το πάγος και στοιχείων καθημερινών στο καλοκαίρι και βεβαίως στοιχείων πολιτισμού και ιστορίας ενίοτε. Μια παλαιά παγοπία σε μια γειτονιά της πατρίδος, σε ένα όμορφο ελληνικό νησί με τη δική του ιστορία, συνδεμένο με το υγρό στοιχείο και με τη θάλασσα και την αυτοσύνη νήσος Άνδρος. Και ένα παλιό παγοποιείο της οικογένειας Ματζαβελάκη να μετατρέπεται σε ένα μουσείο. Μια παλιά παγοπία να συνδυάζει και να φέρει στο προσκήνιο την ιστορία, τη βιομηχανική σε διάφορες γωνίες της πατρίδος. Εκεί θα πάμε, τέτοια όλα μάλιστα γίνεται και μια ωραία παρουσίαση. Έχει μία ακόμα ακριβώς το επόμενο Σάββατο για όποιον μπορεί, για όποιον επιθυμεί ή δύναται. Εκεί λοιπόν θα ταξιδέψουμε και στα διαδρόμους και ατροπούς της ιστορίας με οικοδέσποινα και ξαναγώ την κυρία Μαρία Μαυροειδή, είναι ιστορικός, είναι βιομηχανική αρχαιολόγος. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Αποστολίδη, καλησπέρα.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Έτσι είναι και ακόμα καλύτερα.
0: Δηλαδή.
1: Η ιστορία του πάγου στην Ελλάδα και διεθνώς βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να πούμε ότι δεν έχει μέχρι σήμερα μελετηθεί επαρκώς. Η χρήση του πάγου είναι γνωστή από τα προϊστορικά, την προϊστορική εποχή. Υπάρχουν ανακαλύψεις οι οποίες δείχνουν ότι οι άνθρωποι προσπαθούσαν να φυλάξουν μέσα στη γη πάγο για να τον χρησιμοποιήσουν για τα τρόφιμα, για τη συντήρηση των τροφίμων. Κάποια στιγμή, μάλλον τυχαία, όπως πολλές ανακαλύψεις εκείνη την περίοδο συμβαίνουν, φαίνεται διαπιστώθηκε πως το κρύο, το ψύχος, ο πάγος διατηρεί το κρέας καλύτερα. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε μία μακρά σειρά εξελίξεων, όπου όμως πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος δανείστηκε το κρύο, το ψύχος από το χειμώνα και στην προσπάθειά του αυτή, σε πρώτη φάση, προσπάθησε να διατηρήσει τον πάγο από τα βουνά και τις παγωμένες λίμνες. Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια, έτσι χρησιμοποιήθηκε ο φυσικός πάγος. Φτάνουμε τον 19ο αιώνα στην πραγματικότητα για να μιλήσουμε για τις πρώτες προσπάθειες δημιουργία τεχνητού πάγου. Και στην Ελλάδα η χρήση του φυσικού πάγου που κατεβαίνει από τα βουνά, κυρίως στην Αθήνα οι Μανιδιάτες κατεβάζανε από την Πάρνηθα πάγο, έφτασε προχωρημένα μέσα και τέλη 19ου αιώνα. Έτσι, αυτό είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, την οποία προσπαθούμε να αφηγηθούμε και με την ευκαιρία του έργου αυτού, του ερευνητικού έργου για το παγωπείο Μαντεβελάκη στη χώρα της Άνδρου.
0: Σας ακούω κανείς με προσοχή, κυρία Μαυροειδή, και ενδεχομένως κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες αμέσως ανακαλούν στη μνήμη τα ξύλινα ψυγεία με τον πάγο που μετέφεραν οι παγοπόλεδες ή οι παγοπόλεδες που γεννούσαν τις γειτονιές και με ένα σιδερένιο εργαλείο έπαιρναν τον πάγο να το δώσει στην οικοκυρά να διατηρήσει τα τρόφιμα στο σπίτι την εποχή που τα ψυγεία ήταν πολυτέλεια ή μακρινό όνειρο. Με δόσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτά τα ψυγεία ήταν ακριβά εκείνη την εποχή. Σιγά σιγά διαδόθηκαν αυτές οι μικρές ψυχραποθήκες, έτσι, στις οποίες υπήρχε ένας ειδικός θάλαμος στον οποίο έμπαινε η κολόνα του πάγου. Υπήρχαν μεγάλες καυγάδες και συζητήσεις και για την τιμή της κολόνας του πάγου. Εικόνες οικίες σε παλιότερους ανθρώπους ήταν και οι μορφές των παγοπολών, έτσι, με τα καρότσια που κυκλοφορούσαν για να διανύμουν τον πάγο από τα παγοπία. Το πρόβλημα αυτών των τα ψυγεία αυτά τα πρώτα ψυγεία, βέβαια ντουλάπια, αυτό ήταν στην πραγματικότητα, είχαν τα προβλήματά τους. Ένα από τα βασικά ήταν ότι ο πάγος έλειωνε και γινόταν νερό. Το νερό έπρεπε να βιάζει. Αυτά
0: είχε μια βρυσούλα και πέραν κρύο
1: για να βιάζει το νερό και βέβαια έπρεπε να αντικαθίστανται σχεδόν όχι καθημερινά. Αυτό είναι μια οικία εικόνα σε όλη την Ελλάδα και βέβαια κυρίως στις πόλεις.
0: Και κάπου εκεί εντάσσεται η παγωπία Μαντζαβελάκη, κυρία Μαυροειδή.
1: Ακριβώς. Θα λέγαμε ότι στην Ελλάδα η χρυσή εποχή της παγωπίας είναι όμως ο πόλεμος. Έχουμε μια ιδιαίτερη αύξηση των παγωπίων. Καταρχάς να πούμε ότι η δημιουργία τεχνητού πάγου στηρίζεται σε μια σειρά ανακαλύψεων, μακρά σειρά ανακαλύψεων, η οποία ουσιαστικά στηρίζεται στην αρχή ότι τα πτυτικά υγρά, η αμμονία εν προκειμένου, κατά την εξάτμισή της, παράγει ψύχος. Και αυτό το ψύχος, το παραγόμενο ψύχος, είναι δυνατόν να δημιουργήσει πάγο μέσα σε ειδικά παγωδοχεία, να παγώσει το νερό μέσα σε παγωδοχεία. Άρα η λειτουργία αυτών των παγωποιείων, των αρχών του 20ου και του Μεσοπολέμου, την Ελλάδα και αλλού βεβαίως, στηρίζονται σε αυτή την αρχή. Είναι όχι ιδιαίτερα σύνθετες εγκαταστάσεις, είναι μικρές μονάδες οι οποίες υπάρχουν παντού. Και μέσα στο Μεσοπόλεμο υπάρχει έκρηξη δημιουργίας τέτοιων μικρών μονάδων για να καλύψουν τις κατατόπους ανάγκες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και τη δημιουργία του παγωπίου Μαντζαβελάκη το 1930-31.
0: Ένας πρωτοβιομηχανικός χώρος, ένα πρωτοβιομηχανικό κτίριο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για μερικές δεκαετίες, αλλά σήμερα αποτελεί ένα βιομηχανικό κοιμήλιο, ένα μουσείο ουσιαστικά, κυρία Μαυροϊδή.
1: Ναι, και αυτό οφείλεται στην πρωτοβουλία της ιδιοκτήτριας, της κυρίας Μαντζαβελάκη Βασιλοπούλου, η οποία πριν από μερικά χρόνια αποφάσισε να μετατρέψει την οικογενειακή μονάδα η οποία είχε πάψει να λειτουργεί σε ένα μουσείο του εαυτού του, δηλαδή σώζει ένα σημαντικό μέρος του εξοπλισμού του, αλλά μέσα σε αυτό να κάνει και μια άλλου τύπου επανάχρηση, να στεγάσει το Μουσείο Εθνολογίας και Λαογραφίας, έχοντας κάνει πολλές δράσεις μέσα σε αυτά τα χρόνια, πολύ σημαντικές. Άρα ήταν ένας χώρος πολιτισμού, όπου κανείς μπορούσε να δει και αυτά τα εναπομείναντα μηχανήματα της παραγωγής πάγου.
0: Ένα σημείο πολιτισμού που σημαίνει η τέχνη και η λαϊκή τέχνη, η άνδρος, η ναυτοσύνη, η σχέση με τη θάλασσα, προφανώς τα εκθέματα και στις δράσεις, κυρία Μαυροϊδή.
1: Ναι, ακριβώς. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο στόχος του έργου του ερευνητικού που παρουσιάζουμε σε αυτές τις δύο σημαντικές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις στοχεύει στο να αναδείξει, να τεκμηριώσει και να αναδείξει το κομμάτι της τεχνολογίας του πάγου, να του δώσει υπόσταση και να μπορέσει να δείξει σε συνύπαρξη βέβαια και με τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού που εκτίθενται στο χώρο, να δείξει στον κόσμο ένα κομμάτι ενός νοσταλγικού αλλά δύσκολου παρελθόντος. Κάτι που θεωρούμε δεδομένο σήμερα, το ψυγείο και η πρόσβασή μας σε καλά συντηρημένα κρύα, δροσερά ποτά και τρόφιμα, να δούμε πώς ήταν σε ένα όχι πάρα πολύ μακρινό παρελθόν.

0: Είμαι Αθήνα Νέα 84. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ταξιδεύουμε στην ιστορία, διαδρομές στην ιστορία. Για τα του πάγου συνομιλούσαμε και συνομιλούμε με μια ευγενή κυρία στο μουσείο, μια παλιά παγοπία. Στην Άνδρο Ματζαβελάκη, σήμερα ένας χώρος τέχνης πολιτισμού με εκδηλώσεις για το πάγο και την ιστορία και τα βιομηχανικά κτίρια από το Μεσοπόλεμο. Και βέβαια σε ένα ολόκληρο κεφάλαιο, κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς αυτά τα πρωτοβιομηχανικά κτίρια που βρίσκονται σε διάφορες γωνίες πατρίδος, διάσπαρτα, σε ορισμένες περιοχές και αν σημείο και παραμένει ζώσα ιστορία, έστω και αν είναι ρυπωμένα πολλά κτίρια. Η κυρία Μαυροειδή που μας κάνει τη χαρά είναι ιστορικός, είναι βιομηχανική αρχαιολόγος και πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Επιτροπής για τη διατήρηση βιομηχανικής κληρονομιάς. Εκεί ανοίγει ένα ολόκληρο κεφάλαιο συζήτησης, κυρία Μαυροειδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα κτίρια, από τη Σύρο στον Πειραιά και σε πολλές γειτονιές της πατρίδος είναι η ιστορία η νεότερη που ακόμα την προσπερνάμε σε παλιά κτίρια, αλλά ρημάζουν, αλλά αξιοποιούνται.
1: Αυτό ισχύει δυστυχώς και δίνουμε μάχη εδώ και χρόνια, από τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα, για να αποδείξουμε, να εξηγήσουμε, να τεκμηριώσουμε ότι αυτά τα κατάλοιπα της περίοδου της εκβιομηχάνησης στην Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Και ως τέτοιο οφείλει να καταγραφεί, να αναγνωριστεί, να καταγραφεί, να τεκμηριωθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις να διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές, αλλά και για το σήμερα. Και δίνουμε επίσης κάνουμε μεγάλες προσπάθειες, μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων, αρχιτέκτονες, ιστορικοί, αρχαιονόμοι, μηχανολόγοι, να αναδείξουμε αυτά τα τεκμήρια, τα υλικά ίχνη αυτού του παρελθόντος, της περίοδου δηλαδή που στην Ελλάδα υπήρχε μία ακμάζουσα βιομηχανία.
0: Από τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, θα σας παρακαλούσα για μερικές περιοχές πατρίδος όπου είτε έχει μεγάλη συγκέντρωση τέτοιων κτηρίων με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, είτε έχει κάποια κτίρια με ιδιαίτερη σημειολογική αναφορά. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Ναι. Θα ξεκινήσουμε από τη Σύρο, την αναφέρατε, ένα από τα πρώτα τέτοια κέντρα, η Ερμούπολη ιδιαίτερα. Να σας πω ότι ο Πειραιάς ξεκινάει από το 1860 με κάποια πρώτα ατμοκίνητα εργοστάσια. Η Σύρος, η Ερμούπολη αναπτύσσεται με τη Βυρσοδεψία, στη συνέχεια με την Κλωστοϊφαντουργία. Ο Μεσοπόλεμος είναι η εποχή, η κυρίως εποχή της ανάπτυξης της βιομηχανίας στην Ελλάδα, όπου εκεί έχουμε πολλά αστικά κέντρα, τα περισσότερα αστικά κέντρα τα οποία παρουσιάζουν συγκέντρωση βιομηχανικής δραστηριότητας. Μιλήσαμε για την Ερμούπολη, τον Πειραιά, την Πάτρα βεβαίως, τον Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια και άλλες που είχαν παράδοση σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως είναι η Νάουσα, τα αεριοκλωστήρια, την κλωστοϊφαντουργία, η Έδεσα με το περίφημο καναβουργείο της που και σήμερα γίνονται προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχουμε δηλαδή μια διάσπαρτη δραστηριότητα με ιδιαίτερες συγκεντρώσεις στα αστικά κέντρα.
0: Και τα οποία πλέον δεν χρησιμοποιούνται, κάποια είναι ανάγκη να διατηρηθούν. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, κύριε Μαυροειδή.
1: Είναι δύσκολο εγχείρημα, είναι προκλητικό, γιατί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βιομηχανικής, αυτού που αποκαλούμε βιομηχανική κληρονομιά, είναι η πολυπλοκότητα και τα τεράστια μεγέθη, μεγάλη κλίμακα. Σε πολλές περιπτώσεις καλούμαστε να τεκμηριώσουμε την ανάγκη διατήρησης ενός μεγάλου συγκροτήματος. Ένα παράδειγμα από την Αθήνα, από τον Πειραιά μάλλον, τη Δραπετσόνα, είναι τα λιπάσματα, το γνωστό, η παλιά ανώνυμη ελληνική εταιρεία χημικών προϊόντων και λιπασμάτων, μία από τις κορυφαίες χημικές βιομηχανίες και η πρώτη ουσιαστικά στην Ελλάδα, που αναπτύχθηκε πάρα πολύ, δημιούργησε ένα τεράστιο συγκρότημα πραγματικά των λιπασμάτων. Δυστυχώς σήμερα από αυτό το μεγάλο συγκρότημα βλέπουμε ένα πολύ μικρό μέρος να έχει διατηρηθεί. Είναι η Χώρη, το Γιαλάδικο, ο ηλεκτρικός σταθμός που ακόμα βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στις ωραίες εκδηλώσεις που οργανώνονται εκεί. Είναι πάντα ένα μεγάλο στοίχημα. Και βέβαια, και πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές δυσκολευόμαστε, και ιδιαίτερα σήμερα, να πείσουμε τους κρατικούς φορείς ότι κάποια από αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη δέουσα προσοχή και ότι δεν μπορούν όλα να θυσιαστούν στο βωμό του real estate και του εξευγενισμού, του gentrification όπως λέμε, γιατί έχουν σχέση με την ταυτότητα και τη μνήμη των περιοχών, των ανθρώπων.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, σήμερα κάποιοι κάτοικοι στην Πάτρα, στη Σύρο, στον Πειραιά, στην Άους, ξέρουν και θυμούνται τις αφηγήσεις του πατέρα ή του παππού τους που δούλευε στα εργοστάσια αυτά. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της ιστορίας.
1: Βεβαίως και είναι αποφασιστική σημασία, γιατί είναι στοιχείο της βιομηχανικής κληρονομιάς. Και η βιομηχανική κληρονομιά δεν είναι μόνο η τύχη, δεν είναι τα κελίφη, είναι ακόμα περισσότερο αυτό που γινόταν εκεί μέσα. Η παραγωγική διαδικασία, η εργασία, η τεχνογνωσία, οι λύσεις που δόθηκαν, η μνήμη των ανθρώπων που δούλεψαν μέσα σε αυτά.
0: Ιδού λοιπόν, κύριε Μαυροειδή, θερμές ευχαριστίες σε εσάς για την παρουσία σας στην εκπομπή. Αυτό το ταξιδάκι που κάναμε με τη βοήθειά σας, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.

0: Αθήνα Νέα 84, καλοκαιράκι, Αύγουστος, ταξίδια νοερά ή εν της πράγμας, στα καραβάκια της γραμμής ή επισκέψεις του καλοκαιριού, η κατάδυση όχι μόνο στη θάλασσα αλλά ενδεχομένως και στην ιστορία ενός τόπου. Περιδιαβαίνει κανείς γωνιές της πατρίδος από την Κέρκυρα και τη Δαδιά μέχρι το Λασίθι, το Ρέθυμνο, την Μάνη και το Μιστρά και τα νησιά του Αιγαίου. Στη Σάμο ή στη Χίο, στην Λίμνο ή στη Λέσβο, Ερεσός, Αγιάσος, Μόλιβος, Πλωμάρι, ένα νησί συνδεμένο και αυτό με την ιστορία. Με το δικό του τρόπο, με πολλές και ποικίλες εκφάνσεις. Μια τυχή της ιστορίας στην όμορφη Λέσβο είναι ακριβώς η ίδια η γη και οι άνθρωποι που παράγουν και καλλιεργούν, οι άνθρωποι που δημιουργούν προϊόντα συνδεμένα με την κοινωνία ολόκληρη. Είναι ειδικές διαδρομές στην ιστορία. Εκεί θα πάμε σε ένα μουσείο και βεβαίως μαζί με όλες τις άλλες παραδόσεις της Λέσβου, το ουζάκι, το καλοκαιρινό ουζάκι το μεσημέρι, και ένα μουσείο που υπάρχει για να θυμίζει και να παρουσιάζει όχι μόνο μια οικογενειακή παράδοση, αλλά μια ευρύτερη διαδικασία που ακολουθείται στην Λέσβο εδώ και πολλές δεκαετίες. Η ιστορία μιας οικογένειας και ένα μουσείο που εμπεριέχει αντικείμενα, ντοκουμέντα, μηχανήματα. Τι είδε, από πότε χρονολογούνται, θα μας τα πει ο κύριος Στάθης Βαρβαγιάννης. Είναι το μουσείο Ούζου που έχετε δημιουργήσει. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Έτσι έχει γίνει, κύριε Βαρβαγιάννη, ένα μουσείο Ούζου στο Πλωμάρι.
1: Ναι, η ποτοπία μας είναι μια από τις αρχαιότερες ποτοπίες της Ελλάδος. Μαζί με τον Τύρναβο και την Καλαμάτα είναι οι πρώτες εστίες παραγωγής του Ούζου. Εμείς ξεκινάμε από το 1860 περίπου. Η ρίζα μας είναι από τις Κυκλάδες. Οι δικοί μας πήγαν στην Οδυσσό, στη Ρωσία, δουλέψαν και γυρίζοντας ναυαγίσαν και μείναν στο Πλωμάρι, και επειδή ξέραν την τέχνη της απόσταξης ασχοληθήκαν με την παραγωγή του ούζου. Επειδή το νησί έχει και πολύ καλής ποιότητας γλυκάνισου κοντά στον κόλπο της Καλονής, ήταν όλα πολύ ευίωνα για να ξεκινήσει αυτή η παραγωγή.
0: Έχει ενδιαφέρον, κύριε Βαρβαγιάννη, να σκεφτεί κανείς ότι ένα προϊόν που βλέπουμε σήμερα, οποιοδήποτε προϊόν, μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη οικογενειακή καταγωγή, ένα ναυάγιο, σώσει Κωνσταντινούπολη, ναι. Κυκλάδες, για να βρεθεί, ναι, κανείς στη Λέσβο στα μέσα προς τέλη του 19ου αιώνα.
1: Ναι, εμείς ξεκινήσαμε το 1860, η πρώτη γενιά δηλαδή που έμεινε εδώ στο Πλωμάρι, και στο μουσείο αυτό ήταν τιμή μας και υποχρέωσή μας γύρω στο 1995 να φτιάξουμε ένα χώρο με όλα αυτά τα ενθυμήματα τα οποία είναι για μας ανεκτήμητης αξίας, δηλαδή τα παλιά τα καζάνια που δουλεύαν με τα ξύλα, μετά οι πρώτες, οι μηχανούλες, κάθε φωτογραφία του παλιού Πλωμαριού χωρίς το λιμάνι, χωρίς με αυτόν τον αγώνα που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν τότε. Να μην ξεχνάμε ότι η Λέσβος ελευθερώθηκε το 1912, δηλαδή ουσιαστικά 50 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί δουλέψαν κάτω από τον τουρκικό ζυγό, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι και στη δική σας περίπτωση, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, οι οικογένειες κράτησαν τα αντικείμενα. Έχουμε 2026, μια άλλη εποχή, και έχουν παραμείνει όμως τα αντικείμενα και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται πριν από 160 χρόνια.
1: Ναι, όλα τα φυλάξαμε, είναι χαλκός όλα, είναι πανέμορφα και τα έχουμε διατηρήσει και ξαναχτίσει με τα δικά τους τα τούβλα, με το κάτι, είναι πολύ όμορφο, μακάρι να μπορέσετε να έρθετε καμιά φορά. Και είναι η παράδοση, ζωντανή παράδοση, γιατί έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, υπολογίζουμε περίπου τις 30.000 κόσμο ότι έχουμε το χρόνο. Και για μας είναι μια πραγματικά έτσι ανεκτήμητη η παρουσία αυτή, γιατί ξαναζούμε όλη την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων που πραγματικά κουραστήκανε για να φτιάξουν όλα αυτά τα πράγματα και μια πολύ καλή ποιότητα προϊόντος.
0: Και ξέρετε, κύριε Βαρβαγιάννη, σας ακούει και σκέπτεται κανείς ότι το μουσείο του Ούζου, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, καλή ώρα στη Λέσβο, δεν παρουσιάζει μόνο, δεν αποτυπώνει την πορεία μιας επιχείρησης, μιας οικογένειας, αλλά αποτυπώνει την προσπάθεια ενός τόπου ολόκληρου που συνδέθηκε με ένα προϊόν.
1: Ναι. Η Λέσβος έχει 14 ποτοπίες τώρα και αυτή τη στιγμή παράγει σχεδόν το μισό ούζο της Ελλάδος. Με πάρα πολύ καλές εξαγωγές. Εμείς είμαστε περίπου σε 24 χώρες. Αλλά και άλλες ποτοπίες. Όλοι προσπαθούν για κάτι πολύ όμορφο στο νησί. Γιατί δίνει δουλειά για το γλυκάνισο που βγαίνει από τους ανθρώπους, για τις μεταφορές, για το εργατικό δυναμικό που είναι εδώ πέρα. Όλα αυτά συμβάλλουν, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα νησί το οποίο είναι 4-5 μίλια από την Τουρκία, έτσι.
0: Και έχει σημασία, θα συνηγορήσετε, όταν κανείς επισκέπτεται ένα τόπο να παίρνει και μια γεύση, όχι μόνο το προϊόν, αλλά την ιστορία ενός τόπου.
1: Ναι, είναι όλη η ιστορία, ό,τι έχουμε φυλαγμένο, ναι. Ό,τι έχουμε φυλαγμένο με σαν κόρη οφθαλμού, γιατί ήταν μια ανταμοιβή, μια ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους αυτούς που δουλέψαν σκληρά για μας.
0: Εμείς και η Βαρβαγιάννη πολύ ευχαριστούμε αυτό το μικρό ταξιδάκι στον χρόνο, το ταξίδι σε γενιές, οικογένειες και μέσα το ούζο, οι περιπέτειες των ανθρώπων.
1: Ωραία.
0: Που βρισκόντουσαν από τόπο σε τόπο μέχρι να ριζώσουν κάπου. Σας ευχαριστούμε, σας καλησπέριζουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είναι χαρά μας πραγματικά να έρθετε και να το δείτε κι εσείς και να σας κεράσουμε ένα ούζο πάνω να πιούμε παρέα.

0: Αθήνα Νέα 84. Διαδρομές στην ιστορία όπως κάθε απόγευμα Σαββάτου. Ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Άλλοτε σε ηρωικές εποχές, άλλοτε στα πεδία των μαχών. Σε εθνικά θέματα που σημάδεψαν την πορεία του τόπου. Άλλοτε σε άλλες πτυχές, μέσα στην καθημερινότητα. Ένα θετικό αποτύπωμα που προσπαθούν να βάλουν διάφοροι συγκάτοικοι στην πολιτεία, στη δική τους γειτονιά. Διαδρομές στην ιστορία, ελληνικό καλοκαίρι, Αύγουστος μήνας. Επισκεψιμότητα, τουρισμός, ταξίδια, διακοπές για όσους συμπολούν και δύνατε. Και πας σε έναν τόπο και καλό είναι αν μπορεί κανείς να καταδίεται στην ιστορία, να γνωρίζει πτυχές, την πορεία των πραγμάτων πέρα από την επιφάνεια, πέρα από τη σημερινή πραγματικότητα. Και αν βρεθεί κανείς στην περίφημη θύρα εκεί γη, αν στο ακροτήρι και τα ηφαίστεια ανάμεσα στην καλδέρα και την τουριστική οπτική και τη σέλφι στη μία, υπάρχει και άλλη πτυχή, η ιστορία της θηραϊκής γης και ότι έχει παράξει ως προϊόντα σε καιρούς δύσκολους και σε άλλες εποχές όπου συνδεμένοι κάτοικοι σημερινοί, σαντορινοί με το παρελθόν τους και με την καλλιέργεια των πραγμάτων σε ένα ξηρικό περιβάλλον, σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Και σε μια γωνιά της Σαντορίνης υπάρχει ένα μουσείο, Ίνου. Άλλωστε, το κρασί συνδεμένο με τον τόπο, η καλλιέργεια των αμπελιών με το δικό του τρόπο, εκεί, στις άνυδρες Κυκλάδες. Ένα μουσείο Ίνου, το οποίο έχει δημιουργήσει ο κύριος Γιώργος Κουτσογιαννόπουλος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλο το κοινό που μας ακούει.
0: Και κάποτε αποφασίσατε να φτιάξετε ένα μουσείο για το κρασί. Λέγοντας, φαντάζεται κανείς, ο τόπος είναι συνδεμένος με την ιστορία του, με το προϊόν αυτό, ε.
1: Σωστά. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το 1870, όταν έφτασε η πρώτη γενιά της οικογένειας στο νησί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πέμπτη γενιά και διατηρούμε ακόμα όλη την ιστορία, την παράδοση και το μεράκι που έκτισε αυτό το μουσείο Ίνου και το διατηρούμε μέχρι και σήμερα.
0: Ένα μουσείο Ίνου στο Βόθωνα?
1: Είμαστε στο Βόθωνα της Σαντορίνης. Είναι το μοναδικό υπόσκαφο μουσείο Ίνου σε όλη την Ελλάδα. Βρίσκεται 8 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης και 300 μέτρα σε μήκος σε σχήμα λαβυρίνθου.
0: Ένας μικρός λαβύρινθος, αυτός ο χώρος στο παρελθόν χρησιμοποιείται ως τι, κύριε Κουτσογιαννόπουλε?
1: Ήταν αποθήκης του παλιού Ινοπίου της οικογένειας, σαν κελάρι που μπορούσαν να αποθηκεύουν τα βαρέλια, και στη συνέχεια μετά από κάποια χρόνια δόθηκε η ιδέα να επεκταθεί, να γίνει μεγαλύτερο και να αποτυπωθεί η ιστορία της οικογένειας, το πώς έφτασαν στο νησί, γιατί η οικογένεια κατάγεται από την Πελοπόννησο, από τους Μολάους στη Σπάρτη, με σκοπό το πώς έφτασαν στο νησί, καθώς και όλη την ιστορία της αμπελοελληνικής παραγωγής στο νησί από το 1660 έως και το 1960.
0: Υπάρχει καταγραφή για την καλλιέργεια των αμπελιών στη Σαντορίνη με τον τοπικό τρόπο από το 1660? Υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες, κύριε Κουτσογιαννόπουλε?
1: Παράδοση της Σαντορίνης πάνω στο κομμάτι του κρασιού χρονολογείται εδώ και 3.500 χρόνια. Το 1660 είναι το πρώτο πιεστήριο το οποίο παραλαμβάνει η οικογένεια από το τα μοναστήρια της Σαντορίνης, οπότε αυτός είναι το πιο παλιό μηχάνημα το οποίο έχουμε στην κατοχή μας και γι' αυτό λέμε ότι ξεκινάει η ιστορία από αυτό. Γιατί το μηχάνημα αυτό το οποίο παραδόθηκε στην οικογένεια είχε κατασκευαστεί το 1660, απλά το δώσανε τα μοναστήρια στην οικογένεια.
0: Και από εκείνη την εποχή στη Σαντορίνη πολλές οικογένειες ζούσαν με τα αμπέλια και με το κρασί, κύριε Κουτσογιαννόπουλε.
1: Ακριβώς. Η Σαντορίνη, επειδή έχει αυτό το ηφαιστειογενές έδαφος, έδινε τη δυνατότητα κάθε προϊόν το οποίο παράγει να είναι αρκετά συμπυκνωμένο, πιο μικρή παραγωγή, αλλά πολύ πλούσιο σε γεύση και σε ποιότητα. Η Σαντορίνη μέχρι και σήμερα, αν και σε μικρότερες παραγωγές, καλλιεργούσε το γνωστό ντοματάκι Σαντορίνης, φάβα και κρασί.
0: Τα τρία προϊόντα του νησιού. Και σήμερα το μουσείο το οποίο έχει, το μουσείο Ίνου, αυτό το υπόσκαφο μουσείο, τι περιλαμβάνει αν κανείς βρεθεί εκεί και κατέβει στα 8 μέτρα, πού θα περιδιαβεί, κύριε Κουτσογιαννόπουλε?
1: Το μουσείο παρουσιάζει τη ζωή του Σαντορινιού αμπελουργού από το 1660, που είναι και το παλαιότερο μηχάνημα το οποίο υπάρχει μέσα στο χώρο, έως και το 1970 που έρχεται το τριφασικό ρεύμα στο νησί. Σε συνδυασμό με την ιστορία της οικογένειας, το πώς έφτασαν από τη Σπάρτη, από την Πελοπόννησο, στη Σαντορίνη. Γιατί ήρθανε κατά λάθος.
0: Δηλαδή
1: ήτανε γεωργοί, πουλούσανε πατάτες και λάδι η πρώτη έτσι γενιά. Και επειδή ήταν πολύ καλή στην ναυτιλία, η πρώτη έτσι γενιά. Και επειδή ήταν πολύ καλή

0: θέλανε. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι άνοιξε ένας καινούριος δρόμος για εκείνους. Αφήσανε λοιπόν τη Σύρο και από εκεί και πέρα πηγαίνανε πίσω στην Πελοπόννησο, παίρνανε τα προϊόντα τους και επιστρέφανε στη Σαντορίνη. Μέχρι που εγκαταστάθηκαν και πλέον μόνιμα, αφού είδαν ότι το νησί έχει αρκετά μεγάλη δυναμική.
1: Μουσείο Ίνου Σαντορίνη, κ. Κοτσογιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, διαδρομές στην ιστορία. Και έχει ενδιαφέρον ότι τα εργαλεία, τα σκεύη, τα μηχανήματα, τα οποία είναι ευμεγέθη, όλα αυτά κρατήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Πολέμοι, κατοχές, δυσκολίες, καταστροφές, σεισμοί, αλλά διατηρήθηκε αυτά τα μηχανήματα μέσα σε 1,5 αιώνα.
0: Ακριβώς. Και όλο αυτό γιατί τότε, σε εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε η νοοτροπία που έχουμε αυτές τις μέρες. Ό,τι παλιό έχουμε να το πετάμε και να το αντικαθιστάμε με κάτι καινούριο. Οπότε δεν πήγαινε τίποτα χαμένο. Το κρατούσαν σε αποθήκες, το κρατούσαν σε κάναβες, με σκοπό ότι κάποια στιγμή μπορεί να το ξαναδοθεί ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουν. Έτσι λοιπόν και η οικογένεια εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το μεγάλο όγκο εργαλείων και παρακαταθήκης, να το πούμε και έτσι, το αποτύπωσε μέσα στο μουσείο και είχαμε και πολλές δωρεές από όλες τις οικογένειες του νησιού, οι οποίες είχαν και αυτές τα δικά τους προσωπικά μηχανήματα υνοποίησης και καλλιέργειας, τα οποία θέλησαν να τα δωρήσουν στο μουσείο με σκοπό να εκτεθούν και να μην χάσουν την αξία τους στον χρόνο.
1: Τα στάδια παραγωγής, οι διαδικασίες, το κλάδμα, όργωμα, τρίγος. Σήμερα στο νησί ακολουθούνται κάποιες παραδοσιακές τεχνικές ή όλα πια έχουν γίνει αυτοματοποιημένα?
0: Λόγω του συστήματος διαμόρφωσης της Αμπέλου, που είναι η κουλούρα και είναι το μοναδικό σύστημα διαμόρφωσης που υπάρχει στην Ελλάδα και σε άλλη μια περιοχή στον κόσμο, αδυνατούν να μπουν τα μηχανήματα και να γίνουν όλα αυτοματοποιημένα, οπότε ακόμα υπάρχει το εργατικό δυναμικό. Χρειάζονται ανθρώπινα χέρια για να τα κλαδέψουν, για να τα αναζωογονήσουν το έδαφος, να τα τριγύσουν. Μόνο στο κομμάτι συνοποίησης μπορούμε να πούμε ότι μας βοηθάει κάπως περισσότερο η τεχνολογία στις μέρες μας.
1: Ένα ταξίδι στον χρόνο. Κύριε Κοτσογιαννόπουλε, θερμά σε ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή, αυτή τη διαδρομή που κάναμε. Μια γεύση από τον Σαντορινίο Ίνο. Σας ευχαριστούμε, σας καλησπέριζουμε.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.

0: Αθήνα Νέα 84, καλοκαιράκι, Αύγουστος, διακοπές, ταξίδια εν της πράγμασι και νοερά, και βεβαίως οι διαδρομές στην ιστορία, η επισκέψη σε ένα τόπο και η κατάδυση στην ιστορία. Προσπερνά κανείς σημεία τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ιστορικό πολλές φορές, και εντελώς αγνοούμε πλήρως την ιστορία τους. Και οι τοπικές κοινωνίες προσπαθούν να αναδείξουν αυτές τις πτυχές. Βρίσκεται κανείς στην όμορφη Κρήτη, από τη Σιτία μέχρι την Γάβδο και από τα Χανιά μέχρι την Ιεράπετρα. Διατρέχει περιοχές, κάνει διαδρομές και μπορεί να περάσει από μια σπουδαία βίλα. Μια βίλα, ένα σημείο αναφοράς ιστορικό για τους κατοίκους της Κρήτης και ιδιαίτερα πέριξ της Κνωσού, η περίφημη βίλα Αριάδνη, που έχει τη δική της ιστορία. Μια εκδήλωση έγινε αυτές τις ημέρες ακριβώς για τη βίλα Αριάδνη, η Βρετανική Σχολή Αθηνών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κνωσού και αυτή η ιστορία μαζί με την έκδοση ενός βιβλίου. Θα καλησπέρισουμε θερμά κυρία Μάγδα Παναγιωτάκη, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κνωσού. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Παναγιωτάκη, στην Κρήτη την όμορφη ιστορία είναι παντού παρούσα, τόσο γνωστό ζώμηθο, η ζωή στα Λευκά Όρη και στον Ψιλορίτη, τα χνάρια της ιστορίας, και καμιά φορά ένα κτίριο έχει αυτό το ειδικό του ειδικό βάρος.
1: Μιλάμε για τη Βίλα Αριάδνη, το σπίτι του Σερ Άρθουρ Εβανς, που είναι επίσημος ανασκαφέας του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού στο Ηράκλειο, που θέλησε να το φτιάξει για να μένει ο ίδιος ή να φιλοξενεί όσο επιθυμούσε, όταν ξεκίνησε την ανασκαφή για να φέρει στο φως το ανάκτορο της Κνωσού.
0: Εκεί ήταν το στρατηγείο του Εβανς, λοιπόν.
1: Εδώ ήταν το σπίτι του, ο χώρος στον οποίο διέμενε και τον οποίο είχε διαμορφώσει έτσι, και τον περιβάλλοντα χώρο του κλπ, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί και αρχαιολόγους, την ομάδα όλη που εργαζόταν στην ανασκαφή της Κνωσού.
0: Και το σπίτι αυτό, η Βίλα Αριάδνη, κύριε Παναγιωτάκη, κτίστηκε πότε?
1: Ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το 1906, αρχές του αιώνα ξεκίνησε η ανέγερσή της και ολοκληρώθηκε το 1906. Είναι ένα εξαιρετικό σπίτι, το οποίο ανήκε στην Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, στη Βρετανική Σχολή Αθηνών, ανήκε στη Βρετανία, στους Βρετανούς που έκαναν την ανασκαφή, και το οποίο το 1951, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παραχωρήθηκε στο ελληνικό κράτος και η Βρετανική Σχολή Αθηνών κράτησε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για επιστημονικούς σκοπούς τον εξωτερικό χώρο, τον κήπο και κάποιες άλλες δομές μέσα στο χώρο, για να φιλοξενεί σπουδαστές ή αρχαιολόγους σχετικά με τις μινωικές ανασκαφές, με τον μινωικό πολιτισμό. Οτιδήποτε έχει να κάνει λοιπόν με την ιστορία και τον πολιτισμό των μινωητών. Και πραγματικά ακόμα και σήμερα γίνονται ερευνητικά προγράμματα, ανασκαφικά προγράμματα, φιλοξενούνται επιστήμονες, σπουδαστές του μινωικού πολιτισμού στον εξωτερικό χώρο της Βίλας, τον οποίο οι αρχαιολόγοι και ο κόσμος της αρχαιολογίας τον αποκαλούν η ταβέρνα. Και υπάρχουν δίπλα οι ξενώνες, η βιβλιοθήκη του Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής Σχολής, και έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί για αυτό το λόγο.
0: Η Βίλα Αριάδνη, κυρίες και κύριοι, από την εποχή που ο Εβανς σχεδίαζε τις ανασκαφές και να φέρει στο φως πτυχές της Κνωσού και της ιστορίας, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να προσπεράσαμε, κυρία Παναγιωτάκη, τη σύνδεση της Βίλας Αριάδνη με μια εμβληματική ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, την περίφημη επαγωγή του στρατηγού Κράιπε.
1: Μάλιστα, ναι. Εδώ ήταν το στρατηγείο του Κράιπε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βίλα Αριάδνη είχε επιταχθεί και ήταν το αρχηγείο του στρατηγού Κράιπε, ο οποίος διέμενε στις Αρχάνες, και όταν στη διαδρομή του από Αρχάνες προς Βίλα Αριάδνη έγινε η περίφημη απαγωγή του το 1947. Ήταν μια απαγωγή που είχε μεγάλο αντίκτυπο, στήχησε πραγματικά στο νησί. Αντίπεινα πάρα πολύ επώδυνα. Στη συνέχεια, εδώ υπογράφτηκε και η συνθήκη ανακοχή, η λήξη του πολέμου με την Δεύτερο Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια, παραχωρήθηκε στο ελληνικό κράτος, όπως σας είπα. Είχα την τιμή, δηλαδή τιμή, ήταν τυχαίο γεγονός μεν, αλλά είμαι χαρούμενη γιατί ο παππούς μου, ο Μανώλης ο Μαρκογιαννάκης, όπως και ο προπάπος μου, δούλευαν μαζί με τον Εβανς. Ο προπάπος, ο Γιώργης ο Μαρκογιαννάκης, ο Κουγιούγιος, δούλευε στο ψυχρό, στο Λασίση, στην ανασκαφή με τον Εβανς. Στη συνέχεια, ανέλαβε και ο γιος του, παππούς μου Μανώλης, και πριν τον πόλεμο ήταν εδώ στη Βίλα, και μετά τον πόλεμο μετακόμισε με όλη την οικογένεια από το Λασίτη, η γιαγιά μου, η μητέρα μου, τον αδελφό της. Εδώ γεννήθηκα κι εγώ, μέσα στη Βίλα Αριάδνη, όσο ο παππούς και η γιαγιά δούλευαν για τους Άγγλους, γιατί εδώ στην Κνωσό οι ντόπιοι έτσι τους λένε, οι Άγγλοι, και μεγάλωσα, έμεινα μέχρι και 3 χρόνων, οπότε για μένα η Βίλα είναι το ιδιαίτερο σπίτι μου. Και αυτό που μπορώ να διακρίνω είναι ότι τη διαμόρφωσε η ανασκαφή, η παρουσία των Άγγλων αρχαιολόγων σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, με όλους τους ανθρώπους της νοσού που ήρθαν, γιατί είχε ένα καλό μεροκάματο, γιατί είχε ένα παραπάνω χαρτζηλικάκι όταν υπήρχε ένα ιδιαίτερο έβριμα από τη χαρά τους. Γιατί οι Άγγλοι αρχαιολόγοι έδειξαν κατά κάποιο τρόπο στην τοπική κοινωνία έναν άλλο τρόπο ζωή, απλόλυτο αλλά ουσιαστικό. Μεγάλωσε μια γενιά γνωσίων με ένα διαφορετικό λούστρο, θα το έλεγα, αυτό της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Και όσα πολλά θεωρώ ότι πήραν και οι ίδιοι από τον απλό και φυσικό τρόπο ζωής των γνωσίων, άλλο τόσο πήραν και οι άνθρωποι τριγύρω τους. Διαμόρφωσε μια άλλη γενιά.
0: Ιστορίες ανθρώπων, οι οποίες βρίσκονται παράλληλα με τις αρχαιολογικές έρευνες και παράλληλα με τις ανασκαφές, περιδιαβαίνει κανείς στα παράθυρα της Κνούσου και μέσα στις κολόνες και στον αχό του χρόνου είναι ο αχός και οι ιστορίες των ανθρώπων που έφεραν στο φως όλα αυτά. Δεν τα κάνει ο Έβανς μόνος του.
1: Ακριβώς. Και το βιβλίο του είναι το βιβλίο του Ντίλι Πάουερ, μια Αγγλίδα δημοσιογράφη, η οποία ήρθε και παρατήρησε, έκανε περιηγήσεις στο χώρο, μίλησε με ανθρώπους, μελέτησε την ιστορία της Βίλας και όλες τις ιστορίες γύρω από τη Βίλα Αριάδνη, ιστορικές, ανθρώπινες, κοινωνικές, το οποίο έχει μεταφράσει εξαιρετικά η κυρία Άρτεμις Κλίτση. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις της Δικελέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου και διατίθεται μέσω του βιβλιοπολιτείου της.
0: Κύριε Παναγιωτάκη, σας ευχαριστούμε. Σας καλησπέριζουμε. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια στις ιστορικές σας διαδρομές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου.
0: Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Γνωστός Βίλα Αριάδνη, βόλτα στο Μουσείο του Ήλιου Σαντορίνη και ένα μουσείο με το Ουζάκι στην Λέσβο και η ιστορία των βιομηχανικών κτηρίων και ένα παγωποιείον ιστορικό πλέον σημείο αναφοράς πολιτισμού στην Άνδρο Μουσείων. Βόλτα κάνουμε στο χώρο και στο χρόνο, διαδρομές στην ιστορία. Νίκος Αγγελόπουλος, στη τελική ρύθμιση του ήχου, Χρυσός Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Σεζάρια Εβόρα, Ντορμιαμόρ, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στο κόκκινο κρατικός μηχανισμός αύριο και τη Δευτέρα, καθώς πολύ υψηλός κατηγορίας 4, θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και την Κρήτη. Εκρηκτικό θα είναι το μείγμα των καιρικών συνθήκων με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και 38 βαθμούς Κελσίου και θελώδεις ανέμους που θα αγγίξουν τοπικά και τα 9 μποφόρ. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία τέθηκαν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εκτίμησης Κίνδυνου που συνεδρίασε νωρίτερα παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγελού Τουρνά και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπασταθίου. Σε επιφυλακή θα είναι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, όπως είπε μιλώντας στον Αθήνα 84 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Ο Λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει από τα μεσάνυχτα και για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο κλειστός για το κοινό. Κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Πρόσοχη στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των υπερχόμενων μελτεμιών, συνέστησε μιλώντας επίσης στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λεγουβάρδος. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή χαμηλής βλάστησης στη Μικρή Βίγλα της Νάξου. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Ένα αγοράκι 4 ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι αρχές έχουν προσάγει τους γονείς του παιδιού καθώς και τον ιδιοκτήτη του μπαρ στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του τραγικού συμβάντος. Σε 57χρονη από την Κυψέλη που αγνοούνταν από τις 6 Αυγούστου ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε νωρίτερα σε σπηλιά στο Λυκαβικό το κοντά στο κλεισάκι των Αγίων Ισιδώρων. Σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις ο θάνατός της οφείλεται σε πτώση από ύψος ενώ καταρχάς δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ανακαλείται από το εμπόριο η μαρμελάδα φράουλα στη συσκευασία 30 γραμμαρίων της εταιρείας Bon Mama. Η ανάκληση αφορά την παρτίδα με ημερομηνία κατανάλωσης έως 36 του 28 εξαιτίας ενδεχόμενης αστοχίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θράψη τη γυάλινη συσκευασία. Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί τη συγκεκριμένη συσκευασία δικαιούνται με την επιστροφή της στην προβλεπόμενη αποζημίωση. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου. Ουρές χιλιόμετρων στα διόδια και πολύ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στην Αθηνών Κορίνθου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά, με υψηλές πληρότητες αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από το κτέλ του Κηφισού. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κύριε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ξεκινούν τη Δευτέρα 10 Αυγούστου οι αιτήσεις για τη χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων για την αντικατάσταση οικοσυσκευής και την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής. Μεταξύ των δικαιολογητικών που πρέπει να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα έντυπα Ε1 και Ε9 της φορολογικής δήλωσης, καθώς και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι εκταμιεύσεις των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθούν εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Με κρατικά κονδύλια θα γίνει κατεδάφιση των κτηρίων που χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμα. Στο κόκκινο κρατικός μηχανισμός αύριο και τη Δευτέρα, καθώς πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. Εκρηκτικό θα είναι το μείγμα των καιρικών συνθήκων με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και 38 βαθμούς Κελσίου και θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν τοπικά και τα 9 μποφόρ. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία τέθηκαν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου. Σε επιφυλακή θα είναι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, όπως είπε μιλώντας στον Αθήνα 984, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Ο Λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει από τα μεσάνυχτα και για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο κλειστός για το κοινό. Κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν στο 1595. Προσοχή στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των επερχόμενων μελτεμιών συνέστησε μιλώντας επίσης στον σταθμό μας ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Ένα αγοράκι 4 ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πάρο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι αρχές προσήγαγαν τους γονείς του παιδιού καθώς και τον ιδιοκτήτη του μπαρ στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του τραγικού συμβάντος. Ανακαλείται από το εμπόριο η μαρμελάδα φράουλα στη συσκευασία 30 γραμμαρίων της εταιρείας Bon Mama. Η ανάκληση αφορά την παρτίδα με ημερομηνία κατανάλωσης του 36 του 2028 εξαιτίας ενδεχόμενης αστοχίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θράψη τη γυάλινη συσκευασία. Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί τη συγκεκριμένη συσκευασία δικαιούνται με την επιστροφή της την προβλεπόμενη αποζημίωση. Ανησυχία προκαλεί στις χώρες του κόλπου η απέτηση του Ιράν για οικονομικά ανταλλάγματα προκειμένου να επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ, Αμντούλαλ Ετάμπι, προειδοποίησε μάλιστα ότι αν η ελευθερία της ναυσιπλοείας μετατραπεί σε διαπραγματευτικό όπλο, τότε θα ανοίξει ένας φαύλος κύκλος συνεχών απαιτήσεων από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Ενότητου του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, η Τεχεράνη απαιτεί την άμεση απομάκρυνση όλων των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, την απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό των επιθέσεων αντίον των δορυφόρων της. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
2: Αθήνα 984.
3: To the Hummel Trumpet Concerto. So for any trumpet players who may know that, forgive me, even though I put it in a jazz setting, it's still written by Hummel, but it's a little arrangement we did. We're going to do a beautiful, beautiful, one of my favorite standards, and this was arranged by Tim Warfield.
4: Καλησπέρα. Από τώρα μέχρι και τις 10. Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είμαι ένα Χαρίτου. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει ο Νίκος Αγγελόπουλος. Απευθείας από το στούντιο του σταθμού

Βρισκόμαστε στην Γερμανία το 2006. Στο Jazz Festival Baltica στο Salzau.

και συναντάμε τον Τέρελ Στάφορντ. Ο οποίος αν και σπούδασε κλασική τρομπέτα πολύ γρήγορα και μάλιστα είχε αναδειχθεί σε αυθεντικό κλασικό τρομπετίστα. Γρήγορα όμως αγάπησε και αγκαλιάστηκε με την τζαζ. Τέρελ Στάφορντ με το κουίντετο του. Στο πιάνο ο Μιλγκρό Μίλλερ. Στα ντραμς ο Μάτ Γουίλσον. Στο μπάσο ο Μάρτιν Γουίντ. Τενόρο σαξόφωνο και σοπράνο σαξόφωνο ο Τιμ Γουέρφιλντ. Σε μια εντελώς προσωπική εκτέλεση της πολύ γνωστής μελωδίας, ένα από τα jazz standards, τότε έγινε Chance

Terrell Stanford Quintet. 2006, ζωντανή ηχογράφηση. Taking a chance on love. Αυτοσχεδιασμοί και αμέσως τώρα περνάμε στον ηθοποιό, τραγουδιστή και πιανίστα, τον Jeff Goldblum, μαζί με την ορχήστρα του Mildred Schneider. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ που φέρει το όνομα και των δύο, στο Cantaloupe Island. Είναι ένα άλμπουμ που ηθογράφησε ο ηθοποιός και πιανίστας, ο Jeff Goldblum, το 2018. Μια jazz standard σύνθεση του πιανίστα και συνθέτη Herbie Hancock, που ηχογραφήθηκε για το άλμπουμ του Hancock εκείνης της εποχής του 1964 με τίτλο Imperial Isles, στα πρώτα χρόνια που ήταν ακόμα μέλος του κουιντέτου του Miles Davis στη δεκαετία τότε του 1960. Η αυθεντική σύνθεση τότε ήταν με τον ίδιο στο πιάνο, το Herbie Hancock, το Freddie Hubbard στην κορνέτα, τον Ron Carter στο μπάσο και τον Donny Williams στα drums. Ένα θρυλικό σχήμα μέχρι σήμερα, από τις σπουδαιότερες ηχογραφήσεις που έχουμε στο χώρο της jazz. Cantaloupe Island, και ακούμε από τον Jeff Goldblum.

Πραγματικά είναι αυτές οι στιγμές που λες ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, ο Τζεφ Γκόλμπλουμ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, τον έχουμε απολαύσει σε πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες, έχει παίξει όμως και σε θέατρο, εμείς δεν μπορούμε να τον δούμε εδώ, αλλά είναι και ένας σπουδαίος πιανίστας και τραγουδιστής. Εδώ ακούσαμε την εκτέλεση από studio live ηχογράφηση. Και έτσι ήταν ορχιστρική, δεν απολαύσαμε τη φωνή του, αλλά έχει μια εξαίσια φωνή και καταλαβαίνετε τώρα και ως ηθοποιός ερμηνεύει και πάρα πολύ όμορφα τα κομμάτια, αλλά ωστόσο παραμένει και ηθοποιός, αλλά εγώ τον αναγνωρίζω ως σπουδαίο πιανίστα τη jazz. Περνάμε τώρα αμέσως, αφού σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 84 και είναι οι αυτοσχεδιασμοί. Περνάμε στο George Benson, τον Αμερικανό κιθαρίστα, τραγουδιστή και τραγουδοποιό της jazz, και τη Sassy Jazz, εκεί καθιερώθηκε περισσότερο αργότερα. Ως παιδί θαύμα στη δεκαετία του 1960 έγινε γνωστός παίζοντας soul jazz με την μπάντα του Jack McDuff. Θυμάμαι ότι από τους πρώτους δίσκους, τα βινίλια που είχα αγοράσει όταν άρχισα έτσι να παίρνω το χαρτζιλίκι μου και εγώ να το διαθέτω κατά βούληση, ήταν η επιλογή μου, ήταν οι δίσκοι και τα βιβλία τότε. Από τους πρώτους δίσκους που καμάρωνα που είχα αποκτήσει ήταν αυτό το άλμπουμ με τον George Benson και τον Jack McDuff. Ο George Benson λοιπόν συναντά τον Τζο Σάμπλ, τον Αμερικανό πιανίστα και συνθέτη jazz, από τα ιδρυτικά φυσικά μέλη των Jazz Crusaders του 1960. Απολαμβάνουμε και τους δύο στο Hip in the Top, live και αυτό, από τη Βόρειο Ιρλανδία, στο Belfast, το 2002.

Αυτή τη live εκτέλεση συναντάμε στην ηχογράφηση του άλμπουμ του George Benson το 2000, τότε δηλαδή που έγινε και αυτή η συναυλία στη Σκωτία, στο Absolutely Benson. Αυτοσχεδιασμοί. Και πάλι live το ένα φέρνει το άλλο.

Live από το Magic Radio, του, με ερμηνεία του Gregory Porter, του μάμα του Papa Horse Rolling Stone, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του αμερικανικού φωνητικού γκρουπ των rhythm and blues, της funk, της progressive soul αλλά και της psychedelic soul, των Temptations. Το 1972 στο άλμπουμ του Our Directions, τότε ηχογράφησαν και πρωτοακούστηκε αυτό το κομμάτι, Papa Was a Rolling Stone, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και για δεκαετίες, μέχρι και τη δεκαετία του 80-90, αυτό το κομμάτι ήταν από τα πολύ αγαπημένα των διαφόρων groups και το διασκέφαζαν ανάλογα με τη μουσική που το κάθε γκρουπ έπαιζε. Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα είναι 84, ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα ο Νίκος Αγγελόπουλος. Με συγχωρείτε για την κατάσταση της φωνής, αλλά αυτά έχουν και τα κλιματιστικά και η ζέστη, αυτή η εναλλαγή της θερμοκρασίας, δεν τη γλιτώνουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα πάλι το John Sample, αυτή τη φορά σε συνεργασία με τη Randy Crawford, από το άλμπουμ το 2006 που συνεργάστηκαν με τίτλο Feeling Good, και για το οποίο μάλιστα η Randy Crawford απέσπασε βραβείο Grammy για την καλύτερη παραδοσιακή ερμηνεία. Ο Christian McBride είναι στο μπάσο, ο Steve Gatoff στα drums, Joe Sample φυσικά στο πιάνο, αλλά και την ενορχήστρωση του κομματιού, Anthony Wilson στην κιθάρα, Louis Quintero στα κρουστά, η Randy Crawford στο See Like Woman, μια σύνθεση του George Houston Bass, έτσι καταγράφηκε σε ενορχήστρωση της Nina Simone το 1964, αλλά η έμπνευση προέρχεται από το Negro Children's Game, Negro and Ring Games, ηχογραφήθηκε από τον Herb Halbert το 1939. Οι ρίζες του κομματιού είναι άγνωστες, γι' αυτό σας λέω ότι το εμπνεύστηκαν από το Negro Children's Game, αλλά ουσιαστικά έχει καθιερωθεί, έχει καταγραφεί σε ως της Νίνα Σιμών δημιουργία, ενώ εκείνη έχει κάνει μόνο την ενορχήστρωση. Ας απολαύσουμε λοιπόν She Like Woman με την Randy Crawford και το John Sample, και δεν χρειάζονται συγκρίσεις, η Νίνα είναι μία και μοναδική, αλλά έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες άλλες εκτελέσεις. Με πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά.

0: Αυτοσχεδιασμοί. Η Jazz των Αθήνα είναι 84. Μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου. Καιρός και πάλι να επιστρέψουμε στις ζωντανές μας ηχογραφήσεις. Αυτή τη φορά θα πάμε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου και εκεί θα συναντήσουμε τον Dizzy Gillespie, ο οποίος ήταν τότε 72 χρόνων, δηλαδή το 1989 αναφέρομαι σε αυτή τη συναυλία που έδωσε στο Royal Festival Hall, από όπου και οι εκτέλειες που θα ακούσουμε. Και ο Dizzy μαζί με την ορχήστρα του United Station Orchestra, Nation Orchestra, εδώ ο Dizzy παρόλη την ηλικία του παίζει τρομπέτα με πάθος και έμπνευση. Και ο Dizzy Gillespie μας αποδεικνύει ότι παρά τα χρόνια του εξακολουθεί και ζει. Ο Dizzy Gillespie στην τρομπέτα, ο Paquito de Rivera στο άλτο σαξόφωνο και κλαρινέτο, Slide Hampton στο τρομπόνι, James Moody στο άλτο και τενόρο σαξόφωνο, Άιρτο Μορέιρα στα κρουστά, Αρτούρο Σαντοβάλ στην τρομπέτα, στο πίκολο, στο φλίγκερχον, ο Ιγνάσιο Μπέροα στα drums, ο Ed Cherry στην κιθάρα, ο John Lee στο μπάσο, Ντανίλο Πέρε στο πιάνο, Μάριο Ριβέρα στο τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο, Κλαούδιο Ροντίτη στην τρομπέτα, Στίβ Τουρέ, Σόλς. Και πάμε να ακούσουμε και να απολαύσουμε όλο αυτό το εκπληκτικό σύνολο από τις ηχογραφήσεις που πραγματικά μας αποδεικνύουν ότι ο Dizzy ζει και τον ακούμε.
1: Marvelous musician, performer. And this one is in cahoots with me. And this one is called Tintindale.
0: Αυτή είναι η σύνθεση που θα ακούσουμε. Δεν την είπα για να αφήσουμε τον ίδιο τον Dizzy να σας την παρουσιάσει. Τι ωραίο να έχουμε τις φωνές τους καταγραμμένες.

pacchetto di Rivera. Rivera.

Τι να πούμε, τίποτα. Απολαμβάνουμε αυτό το θρύλο της jazz. Πραγματικά και κυρίως αυτά τα πνευμόνια σε ηλικία.

και 72 χρόνων και να μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα και σε live, όχι ηχογράφηση σε στούντιο που σταματάμε και μιξάρουμε και live. Ωραία, λοιπόν, αγγίξαμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Αυτοσχεδιασμοί πάντα και τι να κάνουμε τώρα, πού να πάμε, ας πάμε όπου μας βγάλει

Το 1984 κυκλοφόρησε άλμπουμ του Bruce Springsteen με τίτλο «The Born in the USA», ένα θρελικό άλμπουμ που μάλιστα είχε αποσπάσει βραβείο καλύτερης ερμηνείας rock και βραβείο στα MTV. Αυτό το κομμάτι από το άλμπουμ του Bruce Springsteen λοιπόν του 1984 το συναντάμε, το «Dancing in the Dark», το συναντάμε στο άλμπουμ της Morgan James, της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού, με πάρα πολλές εμφανίσεις σε παραστάσεις του Broadway. Το άλμπουμ της λοιπόν του 2014 με τίτλο «Hunter», «Dancing in the Dark» ακούσαμε και πάμε πια για φινάλε και διαλέγω για το φινάλε να μας συνοδεύσει... ο πιανίστας, συνθέτης, βιρτουόζος πιανίστας Μίσελ Καμίλο. Με τον Πακίτο Ριβέρα στο άλτο σαξόφωνο. Τον Ισραήλ Λόπες Κάτσαρ στο μπάσο. Κλιφ Όλμοντ στα ντραμς. Καρίμπε. Μια σύνθεση που συναντάμε στην κωμωδία του Φερνάντο του Έμπα, το Too Much. Και εδώ είναι από ζωντανό γύρισμα στη Lincoln Road στο Miami Beach. Το 1995, ναι, έπαιξε στο δρόμο ο Μισελ Καμίλο.

Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο Αγγελόπουλο που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Αυτοσχεδιάζοντας το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, για μία ώρα κοντά σας ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 και αύριο το βράδυ. Παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Βιβιάνα Βαρδί. Στο κόκκινο κρατικός μηχανισμός αύριο και τη Δευτέρα, καθώς πολύ υψηλός κατηγορίας 4, θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη. Εκρηκτικό θα είναι το μείγμα των καιρικών συνθήκων με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και 38 βαθμούς Κελσίου και θελώδεις ανέμους που θα αγγίξουν τοπικά και τα 9 μποφόρ. Σε επιφυλακή θα είναι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, όπως είπε μιλώντας στον Αθήνα 84 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Ο Λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει από τα μεσάνυχτα και για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο κλειστός για το κοινό. Παράλληλα, ανοιχτοί κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα. Ξεκινούν τη Δευτέρα 10 Αυγούστου οι αιτήσεις για τη χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων για την αντικατάσταση οίκος συσκευής και την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής. Μεταξύ των δικαιολογητικών που πρέπει να κατατεθούν οι δικαιούχοι, που πρέπει να καταθέσουν οι δικαιούχοι, είναι τα έντυπα Ε1 και Ε9 της φορολογικής δήλωσης, καθώς και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι εκταμιεύσεις των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθούν εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ένα αγοράκι 4 ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο, κάτω από διευκρινιστές μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι αρχές προσήγαγαν τους γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς και τον αβαγωστό στη ιδιοκτήτη του μπάρο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ανακαλείται από το εμπόριο η μαρμελάδα φράουλα στη συσκευασία 30 γραμμαρίων της εταιρείας Bon Mama. Η ανάκληση αφορά την παρτίδα με ημερομηνία κατανάλωσης 36 του 2028 εξαιτίας ενδεχόμενης αστοχίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θράψη τη γυάλινη συσκευασία. Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί τη συγκεκριμένη συσκευασία δικαιούνται με την επιστροφή της την προβλεπόμενη αποζημίωση. Ανησυχία προκαλεί στις χώρες του κόλπου η απέτηση του Ιράν για οικονομικά ανταλλάγματα προκειμένου να επιτρέψει την ελεύθερη ανασυπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ, Αμντούλα Αλ-Ενταϊπή, προειδοποίησε μάλιστα ότι αν η ελευθερία της ναυσιπλοείας μετατραπεί σε διαπραγματευτικό όπλο, τότε θα ανοίξει ένας φαύλος κύκλος συνεχών απαιτήσεων από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Ανάτου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, η Τεχεράνη απαιτεί μεταξύ άλλων την άμεση απομάκρυση όλων των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, την απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον των δορυφόρων της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς, οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν έχουν κανένα σχέδιο επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία υπό 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά. Παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στον Αθήνα 984.

A7S Breaking Me. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Καλώς ήρθατε. 7 Seas. 7 Seas. Sweet Dreams. I'm too sexy. Okay.

Ariana Grande, Lady Gaga σε ένα υπέροχο remix από Purple Disco Machine. 9.4 Only Clippers, Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα.

Pillar. Μεγάλη επιτυχία Groove Jet με τα υπέροχα φωνητικά της Sophie Ellis Bextor. Η Sophie Ellis Bextor έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς μουσικούς, συμπεριλαμβανομένου και τον George Michael βέβαια. Πανέμορφη.

Nightcrawlers και Ryden, Friday. Οι Nightcrawlers, το βρετανο-αμερικάνικο project από την Γκλασκόβη και το Σικάγο, με ηγετική ψυχνομία τον DJ και τραγουδιστή John Reed. Και από την άλλη πλευρά, ο Ryden, ο Henry Smithson δηλαδή, γνωστός με το όνομα Ryden, ο Άγγλος DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής.

λίγο πριν και πάμε στον Nick Waterhouse. Ο Nick Waterhouse, ο οποίος έχει επισκεφθεί βεβαίως και την Ελλάδα. Από το Los Angeles, κιθαρίστας και τραγουδιστής.

Ξένια Γκάλη και Τζοάννα στο Rapture. Sugar, you make my soul complete. Rapture tastes so sweet. Διασκευή που μας αρέσει.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στο κόκκινο ο κρατικός μηχανισμός αύριο και τη Δευτέρα, καθώς πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη. Εκρηκτικό θα είναι το μείγμα των καιρικών συνθήκων με πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως και 38 βαθμούς Κελσίου και θελώδεις ανέμους που θα αγγίξουν τοπικά και τα 9 μποφόρ. Σε επιφυλακή θα είναι και αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, όπως είπε μιλώντας στον Αθήνα 1984, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Ο Λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει από τα μεσάνυχτα και για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο κλειστός για το κοινό. Παράλληλα, ανοιχτοί κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα. Ξεκινούν τη Δευτέρα 10 Αυγούστου οι αιτήσεις για τη χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων για την αντικατάσταση οικοσκευής και την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής. Μεταξύ των δικαιολογητικών που πρέπει να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι το έντυπο Ε1 και Ε9 της φορολογικής δήλωσης, καθώς και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι εκταμείευσεις των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθούν εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ένα αγοράκι 4 ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πάρο, κάτω από ευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι αρχές προσήγαγαν τους γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς και τον απαγωσώστη ιδιοκτήτη του μπάρου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ανακαλείται από το εμπόριο η μαρμελάδα φράουλα στη συσκευασία 30 γραμμαρίων της εταιρείας Bon Mama. Η ανάκληση αφορά την παρτίδα με ημερομηνία κατανάλωσης έως 36 του 2028 εξαιτίας ενδεχόμενης αστοχίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θράψη τη γυάλινη συσκευασία. Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί τη συγκεκριμένη συσκευασία δικαιούνται με την επιστροφή της την προβλεπόμενη αποζημίωση. Ανησυχία προκαλεί στις χώρες του κόλπου η απέτηση του Ιράν για οικονομικά ανταλλάγματα προκειμένου να επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ο επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ, Αμπντούλα Ελ Αϊτεμπή, προειδοποίησε μάλιστα ότι αν η ελευθερία της ναυσιπλοείας μετατραπεί σε διαπραγματευτικό όπλο, τότε θα ανοίξει ένας φαύλος κύκλος συνεχών απαιτήσεων από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, η Τεχεράνη απαιτεί μεταξύ άλλων την άμεση απομάκρυνση όλων των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, την απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον των δορυφόρων της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα σχέδιο επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά. Παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Στον Αθήνα 984.

Dropout Orchestra Mix, στη μεγάλη επιτυχία βεβαίως των Talking Heads, Psycho Killer. 984 on the Glimbe. Dance Soundtrack, έως το μεσάριο.

I'm a fireball. Και βέβαια, Pitbull Fireball. Λίγο πριν Talking Heads. 9-4 ο Νίκλας.

Μουσικοκριτικοί τον έχουν συγκρίνει με τη φωνή του Curtis Mayfield. 13 βραβεία Grammy, 3 για παραγωγό της χρονιάς, 2 φορές υποψήφιος για Oscar, καλύτερος για πρωτότυπο τραγούδι για το Happy το οποίο ακούμε, και το 2017 για την ταινία ως παραγωγός στο Hidden Figures.

Χωσέ Αλβάρο Οσόριο Μπαλβίν, το πλήρες όνομά του. Κολομβιανός τραγουδιστής, κυρίως της ρέγκετον, που είναι είδος μουσικής το οποίο αναπτύχθηκε από την τζαμαϊκανή ρέγκε ουσιαστικά και την hip hop. Επίδρασε βεβαίως από πολλούς λατινικούς ρυθμούς όπως η

Και βέβαια έχει συνεργαστεί με όλους τους νέους και δημοφιλείς γενικότερα καλλιτέχνες, όπως Ντάνι Γιάνκι, ο Ζούμα, Μαλούμα, Μαρούν 5 και βέβαια Beyoncé, Justin Bieber, Pharrell Williams, Ariana Grande.

Μένω Ed Sheeran στο τελευταίο ημίωρο. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα, ο Nick Libe. Τραγούδι το οποίο όταν τελείωσε το γράψιμό του δεν πίστευε βεβαίως ότι θα το τραγουδήσει ο ίδιος. Ουσιαστικά έχει στο μυαλό του τη Ριάννα από ό,τι έχει πει. Εδώ μία από τις εκτελέσεις.

Η Καμίλα βέβαια είναι η Καμίλα Καμπέλιο, η οποία ακολούθησε solo καριέρα, ήταν μέλος των Fifth Harmony. Γι' αυτό έμειναν 4 από 5.

Are You With Me από τον Αμερικανό DJ και τραγουδιστή. Eastern Cobin, Lost Frequencies.

Lost Frequencies είναι ο Φέλιξ Νταλέτ, Βέλγος. Παλιό τραγούδι βεβαίως, σε δεύτερη εκτέλεση, remix από τον DJ, τον Φέλιξ Νταλέτ. Πρώτη εκτέλεση από τον Αμερικανό country Easton Corbin.

Ο Hector Remix της μεγάλης επιτυχίας των Κάτι Μποστάνι, Castle in the Snow. 9-8-4 είναι η κλίμπε έως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack. Του ΑΚ.

Beatles λίγο πριν. How deep is your love? Πολύ αγαπημένο. Και βεβαίως Beautiful Lie. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Dance soundtrack. Keep dancing. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στα ύψη σκαρφαλώνει ο υδράργυρος που θα φτάσει και ίσως ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Έτσι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία, δημιουργείται σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών, με τον κίνδυνο πρόβλεψης να είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη. Σε κόκκινο συναγερμό, κρατικός μηχανισμός, σε επιφυλακή και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από αυτή την ώρα απαγορεύεται η πρόσβαση περιπατητών στον λόφο Φινόπουλου. Ανοιχτές θα είναι, εφόσον χρειαστεί, κλιματιζόμενες αίθουσες και στα 7 διαμερίσματα της πρωτεύουσας. Ξεκινούν αύριο, Δευτέρα 10 Αυγούστου, οι αιτήσεις για την χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων για την αντικατάσταση οίκου συσκευής και την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η σταθερότητα στην Κύπρο τα τελευταία 50 χρόνια οφείλεται στην παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων. Επανέλαβε μάλιστα ότι η μόνη ρεαλιστική προοπτική για το μέλλον του νησιού είναι η δημιουργία δύο κρατών. Ένα αγοράκι 4 ετών έχασε το Σάββατο τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργείται από τις τοπικές αρχές, ενώ κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι γονείς αλλά και ο ναυάγος Όστης, ιδιοκτήτης του μπαρ. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 τουρίστες. Οι δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθήνας. Συνεχίζεται η αστάθεια στο στενό του Ορμού. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, η Τεχεράνη απαιτεί μεταξύ άλλων την άμεση απομάκρυνση όλων των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, την απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον των δορυφόρων της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance, οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα σχέδιο επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, τοπικά έως 7 μποφόρ. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

σου πω κάτι μικρό πράγματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα, μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα, μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.